Όπως και αν τα περιγράψω, ποτέ δεν θα μπορέσω με λόγια να σας παραστήσω πως ήταν. Μα δεν πρόκειται γι' αυτό τώρα. Το ζήτημα είναι πως αυτά συνέβαιναν στα 1840 και ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της επαρχίας μας. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν καλό ή κακό, μα εκείνη την εποχή δεν είχαμε στο Πανεπιστήμιό μας τις σημερινές διακρίσεις των αντιλήψεων και κατευθύνσεων και όλοι ζούσαμε όπως ταιριάζει στη νεότητα, μελετώντας και διασκεδάζοντας. Εγώ είχα το νου μου για γλέντι. Ήμουνα πολύ ζωηρός και καθώς ήμουνα πλουσιότατος δεν στερούμουν τίποτα. Διατηρούσα αμάξι και άλογα πρώτης τάξεως. Συνόδευα δεσποινίδες στις παγοδρομίες. Τότε δεν ήταν τα παγοπέδιλα ακόμα στη μόδα και παγοδρομούσαμε με μικρά έλκυθρα. Γλεντοκοπούσαμε τους φίλους. Δεν πίναμε άλλο από σαμπάνια και άμα δεν είχαμε λεπτά προτιμούσαμε να μην πιούμε τίποτα. Μα βότκα δεν βάζαμε στο στόμα. Η κυριότερη απόλαυσή μου ήταν η χορή. Και ήμουν καλός χορευτής και αρκετά ευπαρουσίαστος. Αφήστε τώρα τις μετριοφροσύνες, παρατήρησε μια κυρία. Ξέρουμε από φωτογραφίες πως είσαστε ένας από τους λίγους όμορφους. Άσε, ναι. Μα δεν πρόκειται τώρα γι' αυτό. Την εποχή λοιπόν του μεγάλου μου έρωτα έτυχε να είμαι καλεσμένο στην τελευταία αποκριά στο χορό του νομάρχη μας, καλοκάγαθου γεροντάκου, υπέρπλουτου και κουβαρντά. Η γυναίκα του, καλοκάγαθη σαν κι αυτόν, μας υποεχόταν με την καρδιότητα που την διέκρινε. Φορούσε εκείνο το βράδυ μαύρο βελουδένιο φόρεμα, που άφηνε να φαίνεται το γεροντικό της ντεκολτέ και μπριλαντένο διάδημα, σαν εκείνο που βλέπουμε στα πορτρέτα της Ελισαβέτας Πετρόβνα. Ο χορός ήταν θαυμάσιος. Η σάλα ευρύχωρη, στολισμένη μεγαλόπρεπα, η μουσική από τους περιφημότερους της εποχής, ορχήστρα σκλάβων κάποιου ερασιτέχνη κτηματία, το κυλικείο πλουσιότατο και η σαμπάνια άφθονη. Αν και τρελαινόμουν για τη σαμπάνια, δεν έπια εκείνο το βράδυ, γιατί ήμουν μεθυσμένος από έρωτα. Ξεσηκώθηκα όμως στο χορό, προσπαθώντας να χορεύω πιο πολύ με τη βαρέγγα. Φορούσε άσπρο φόρεμα, με ζώνη ροζ, πέτσινα άσπρα γάντια που άφηναν να φαίνονται οι αγωνιές της και άσπρα ατλαζένια γοβάκια. Στη μαζούρκα μόνο πρόφτασε και την αγκαζάρισε ο μηχανικός Ανίσιμοφ. Σε με τώρα δεν κατόρθωσα να το συγχωρέσω αυτό. Την κάλεσε μόλις μπήκε στην αίθουσα. Εγώ δε είχα βραδύνει λιγάκι γιατί με άργησε ο κουρέας. Κι έτσι τη μαζούρκα δεν τη χόρεψα μαζί της παρά με κάποια μικρή Γερμανίδα με την οποία άλλοτε φλερτάριζα. Μα εκείνο το βράδυ πολύ φοβάμαι πως της φέρθηκα πολύ άσχημα. Γιατί σχεδόν δεν της μιλούσα. Μη δε αποκρινόμουν στα λόγια της. Με είχε απορροφήσει η χαριτωμένη σιλουέτα με το λευκό φόρεμα και τη ροζ ζώνη. Και η γλυκιά μορφή που ζωήρεψε από το χορό με το ακτινοβόλο ηλαρό βλέμμα. Και όχι μόνο εγώ. Παρά όλοι την κοίταζαν και την καμάρωναν. Την καμάρωναν άντρες και γυναίκες. Μόλο που τις είχε επισκιάσει με τη λάμψη της. Μα ήταν αδύνατο να μην τη θαυμάσει κανένας. Αν και δεν ήμουν καβαλιέρος της στη μαζούρκα, όλη την ώρα σχεδόν μαζί της χόρευα. Χωρίς να τα χάνει καθόλου, διέσχιζε τη σάρα διευθυνόμενη προς το μέρος μου και εγώ βρισκόμουν έτοιμος πριν προφθάσει να με καλέσει. Και εκείνη με ευχαριστούσε με ένα θείο χαμόγελο γιατί προλάβαινα την επιθυμία της. Στο βάλς στροβιλίζαμε ατέλειωτα και λαχανιασμένη μου ψιθύριζε «Ανκό». Κι εγώ ξεκολουθούσα χωρίς να νιώθω πια τον εαυτό μου. «Ελάτε δα», παρατήρησε κάποιος. «Πώς είναι δυνατόν να μην νιώθατε τον εαυτό σας?» «Εγώ φαντάζομαι πως τον ενιώθατε. Και πολύ μάλιστα. Και όχι μόνο τον εαυτό σας, αλλά και την τάμα σας που κρατούσατε σφίχτα αγκαλιασμένη από τη μέση». Ο Ιβάν Βασίλιεβιτς γίνηκε κατακόκκινος και σχεδόν φώναξε θυμωμένος. «Α, αυτοί είναι οι σημερινοί άντρες. Έξω από το κορμί δεν βλέπετε τίποτα άλλο. Στην εποχή μας δεν τα είχαμε αυτά. Όσο πιο δυνατά αγαπούσαμε μια γυναίκα, τόσο πιο εξαδενικευμένη ήταν για μας. Εσείς τώρα βλέπετε πόδια, γάμπες και τα λοιπά. Ξεγυμνώνετε τις γυναίκες που αγαπάτε, ενώ για μας τα αντικείμενα της αγάπης μας φορούσαν μπρούτζινα φορέματα, όπως λέει κάπου ένας καλός συγγραφέας, ο Αλφόνσος Καρ.
Και όχι μόνο δεν τολμούσαμε να τις ξεγυμνώσουμε, παρά προσπαθούσαμε να σκεπάσουμε τη γυμνιά τους σαν το φρόνιμο παιδί του Νόε. Μα πού να με νιώσετε εσείς.

Μην τον ακούτε, Ιβάν Βασιλίβιτς. Ξακολουθήστε, είπαμε εμείς. Λοιπόν, χόρευα διαρκώς σχεδόν μαζί της και δεν ένιωσα πως πέρασε η ώρα. Η μουσική έπαψαν με εκείνη την εντεταμένη προσπάθεια που καταβάλουν συνήθως στο τέλος του χορού και που προέρχεται από τη μεγάλη τους κούραση. Από τα διάφορα σαλονάκια είχαν σηκωθεί οι μπαμπάδες και οι μαμάδες, αφήνοντας τα χαρτιά και κουβέντιαζαν περιμένοντας το σουπέ. Οι υπηρέτες έτρεχαν απάνω κάτω. Ήταν πια 3 η ώρα. Έπρεπε να υποφεληθώ τις λίγες τελευταίες στιγμές. Την κάλεσα πάλι και για 100η φορά διασχίσαμε χορεύοντας την αίθουσα. Η καντρίλια λοιπόν μετά το σουπέ είναι δική μου, της είπα, οδηγώντας την στο κάθισμά της. Βεβαιότατα, αν δεν φύγουμε, αποκρίθηκε χαμογελώντας. Δεν θα αφήσω, είπα. Δώστε λοιπόν το ρεπίδι μου. Θα ήθελα να το κρατούσα, είπα εγώ μελαγχολικά. Και της το έδωσα. Πάρτε λοιπόν, για να μην πικραίνεστε. Και έβγανε ένα φτερό και μου το έδωσε.

Το πήρα και με το βλέμμα μου μόνο της εξέφρασα όλη μου την ευγνωμοσύνη και τον ενθουσιασμό. Δεν ήμουν μόνο χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Ήμουν ευτυχής, μακάριος, καλός. Δεν ήμουν ο Ιβάν Βασίλεβιτς παρά κάποιον, όχι γήινο, που αγνούσε ολότελα το κακό ή ήταν ικανό μόνο για το αγαθό. Έκρυψα το πολύτιμο φτερό μέσα στο γάντι μου και εξακολούθησα να στέκομαι κοντά της, μη έχοντας τη δύναμη να απομακρυνθώ. «Κοιτάξτε, σταυρώνουν τον μπαμπά για να χορέψει», μου είπε δείχνοντας τον πατέρα της, που τον πολιορκούσαν ένα πλήθος κυρίες κοντά στην πόρτα. «Βαρέγκα, ελάτε εδώ», τη φώναξε η οικοδέσποινα. Η Βαρέγκα πλησίασε και εγώ την ακολούθησα. «Ω, Μασέα, πείστε τον πατέρα σας να κάνει ένα γύρο μαζί σας. Ελάτε, Πιόρ Βλαδισλάβοβιτς», στράφηκε στο συνταγματάρχη. Ο πατέρας της Βάρεγκας ήταν ψηλός, καλοφτιαγμένος και επιβλητικός γέρος, που φαινόταν ακόμη πιο μεγαλόπρεπος μέσα στην επίσημη στολή του συνταγματάρχη. Το πρόσωπό του ήταν δροσερό και ροδοκόκκινο, με τάσπρο μουστάκι φρυζαρισμένο. Αλλά Νίκολας, και τις άσπρες φαβορίτες επίσης, και ένα αγαθό χαμόγελο πλανιόταν διαρκώς στα μάτια και γύρω στα χείλη. Το παράστημά του ήταν θαυμάσιο, με το στολισμένο, με παράσημα πλατή στήθος, τους γερούς ώμους. Ήταν ανώτερος αξιωματικός από αυτούς τους τύπους εκείνης της εποχής, του Νικολάου. Όταν πλησιάζαμε στην πόρτα, ο συνταγματάρχης επέμεινε στην άρνησή του, λέγοντας πως ξέμαθε να χορεύει. Μα ωστόσο, ξεκούμπωσε τη ζώνη και την έδωσε με το σπαθί μαζί σε κάποιον υποχρεωτικό νέο που βρέθηκε κοντά του. Ύστερα φόρεσε τα άσπρα γάντια, λέγοντας «Πρέπει όλα να γίνονται τακτικά». Πήρε την κόρη του από το χέρι και στάθηκε μετρώντας το ρυθμό. Και αμέσως, με ένα τολμηρό χτύπημα του ποδιού, αρχίνησε. Και το ψηλό του ανάστημα, ποτέ ήρεμα και κυματιστά, ποτέ συνεπαρμένο σε μια ορμητικιά δίνη, έκανε το γύρο της σάλας. Η χαριτωμένη σιλουέτα της Βάρεγκας τον ακολούθησε, κανονίζοντας ανάλογα τα βήματα των μικρών ποδιών της. Όλοι παρακολουθούσαν την κίνηση του ζευγαριού. Εγώ τους καμάρωνα και τους κοίταζα με μια έκσταση σχεδόν. Κοινό που με συγκινούσε περισσότερο ήταν τα ποδήματά του, που ασφαλώς θα είχε φτιάσει στο παπουτσί του συντάγματος, γιατί δεν ήταν μητερά της μόδας, παρά τετράγωνα, σχεδόν μπροστά και δίχως τακούνι. Και βλέποντας τα, σκεπτόμουν πως για να κάνει τις τουαλέτες της κόρης του και να τη βγάλει στον κόσμο, ο ίδιος έκανε κάθε οικονομία στον εαυτό του και περνούσε όπως όπως. Και από τη σκέψη αυτή γινόταν ακόμα μεγαλύτερη συγκίνησή μου. Ήταν φανερό πως στον καιρό του θα ήταν από τους καλύτερους χορευτάδες. Μα τώρα το σώμα του είχε βαρύνει και τα πόδια δεν ήταν αρκετά ευλίγιστα για να κάνουν όλα εκείνα τα όμορφα και γλίγορα βήματα της μαζούρκας. Μα και πάλι αρκετά καλά τα κατάφερνε. Και όταν με αρκετή χάρη γονάτισε μπρος της και εκείνη γελαστή πέρασε γύρω του, όλοι χειροκροτήσαμε. Σηκώθηκε με κάποια δυσκολία και με μια τρυφερότητα έπιασε την κόρη του από τα αυτιά και τη φίλησε στο μέτωπο. Και ύστερα την οδήγησε σε μένα, νομίζοντας πως εγώ χορεύα μαζί της. Το είπα πως δεν ήμουν ο καβαλιέρος της. «Το ίδιο κάνει. Συνοδεύσετε την τώρα», μου αποκρίθηκε κουμπώνοντας τη ζώνη του.

Όπως άμα γύρεις μια γεμάτη μποτήλια, ευθύς μετά την πρώτη σταγόνα που θα γυθεί, αδειάζει όλο το περιεχόμενο ορμητικά. Έτσι μέσα στην ψυχή μου ο ερωτάς μου για τη Βάρεγγα ξύπνησε κάθε ερωτική ιδιότητα. Αγκαλιάζα ολόκληρο τον κόσμο με τον ερωτά μου. Αγαπούσα και την οικοδέσποινα με το μπριλιαντένιο της διάδημα και το γεροντικό της ντεκολτέ και τον άντρα της και τους καλεσμένους της και τους υπηρέτες της, ακόμα και το μηχανικό Ασίμοφ που είμαστε τσακωμένοι. Όσο για τον πατέρα της με το καλοκάγαθο χαμόγελό του που μοιάζει τόσο με το δικό της και τα στριδιωτικά του ποδήματα, αισθανόμουν ένα αίσθημα, πώς να το πω, ζωηρής τρυφερότητας που γιόμιζε απερίγραπτη συγκίνηση την ψυχή μου. Ο χορός είχε τελειώσει και ο ταγματάρχης Μπ απεχαιρέτησε τον οικοδεσπότη λέγοντας πως αύριο πρέπει να σηκωθεί πρωί και έφυγε, χωρίς να κάτσει στο σουπέ. Εγώ τρόμαξα μήπως πάρει μαζί του και τη Βάρεγγα, μα εκείνη απόμεινε με τη μητέρα της. Μετά το σουπέ χόρεψα μαζί της την καντρίλια που μου είχε υποσχεθεί και μόνο ότι ήμουν αρκετά ευτυχής, η ευτυχία μου αύξησε κι άλλο, όλο ένα. Δεν μιλήσαμε καθόλου για έρωτα. Δεν εξέταζα μηδέ εκείνην, μηδέ τον εαυτό μου, να μάθω καν αν μ' αγαπούσε. Μου ήταν αρκετό ότι την αγαπούσα εγώ. Και μόνο ένα με τρόμαζε, μήπως συμβεί τίποτα που να βλάψει την ευτυχία μου.

Όταν βρέθηκα σπίτι μου και ειδήθηκα με σκοπό να πλαγιάσω, είδα πως θα ήταν αδύνατο να κοιμηθώ. Κρατούσε το φτερό του ρεπιδιού της και το γάντι της, που μου έδωσε τη στιγμή που τη βοηθούσε να μπει στο αμάξι. Κοίταζα τα πραγματάκια αυτά και με ανοιχτά τα μάτια έβλεπα εκείνη μπρος μου, όπως ήταν τη στιγμή που χαρούμενη ακούμπησε το χέρι της επάνω μου για να αρχίσουμε το χορό. Ή στο σουπέ, καθώς έφερνε στα χείλη της τη σαμπάνια και σήκωσε προς εμένα το βλέμμα της γελαστό και χαϊδευτικό. Μα πιο πολύ την έβλεπα καθώς χόρευε με τον πατέρα της, και με χαρά και περηφάνεια και για τον εαυτό της και για εκείνον παρατηρούσε τους θεατές που τη θαύμαζαν, και άθελα τους ένωνα πατέρα και κόρη σε ένα τρυφερό αίσθημα. Τότε συγκατοικούσα με το συγχωρεμένο τον αδελφό μου. Ο αδελφός μου δεν αγαπούσε τα γλέντια για τους χορούς. Τότε μάλιστα μελετούσε για να δώσει εξετάσεις στον Άριο Πάγο και έκαμνε την πιο αυστηρή και κανονική ζωή. Εκείνη την ώρα κοιμόταν. Τον κοίταξα όπως κοιτόταν σκεπασμένος με τη μάλινη κουβέρτα και αισθάνθηκα συμπόνια γι' αυτόν. Συμπόνια που δεν ήξερε και δεν συμμεριζόταν την ευτυχία που ένιωθα εγώ. Ο σκλάβος μας, ο Πιετρούκα, με υποδέχτηκε, μου άναψε φως και ήθελε να με βοηθήσει να ξεντηθώ, μα εγώ δεν τον άφησα. Συγκινήθηκα στη θέα της νησταγμένης μορφής του. Προσπαθώντας να μην κάνω θόρυβο, πέρασα πατώντας στις μύτες των παπουτσιών μου στο δωμάτιό μου να κοιμηθώ. Εκτός τούτου έκανε και πολύ ζέστη στο δωμάτιό μας και προτίμησα να βγω στο διάδρομο, να φορέσω το πανοφόρι μου και να βγω έξω.

Από το χορό είχα φύγει στις 5. Θα πέρασαν και σε 2 ώρες από τότε, ώστε θα ήταν περίπου 7 η ώρα όταν βγήκα. Ο καιρός ήταν αποκριάτικος. Ο Μίχλη πυκνή σκέπαζε τα πάντα. Το χιόνι έλειωνε αυλακώνοντας τους δρόμους και από όλες τις στέγες έσταζαν νερά. Ο συνταγματάρχης Μπε κατοικούσε τότε στην άκρη της πολιτείας, κοντά στη μεγάλη πλατεία, που από τη μια πλευρά είχε τα κέντρα του περιπάτου και από την άλλη κάποιο παρθεναγωγείο εσωτερικών μαθητριών. Πέρασα την ερημικιά πάροδο που ήταν η κατοικία μας και βγήκα στο μεγάλο δρόμο που αρχίσα να συντυχαίνω. Διαβάτες και έλκυθρα φορτωμένα ξύλα που σερνόταν πάνω στα χιόνια. Και τα άλογα που ρυθμικά κινούσαν τα μουσκεμένα κεφάλια τους και οι αγωγιάτες που σκεπασμένοι με κομμάτια ψάθες βημάτιζαν με τα πελώρια ποδήματά τους πλάι στα έλκυθρα και τα σπίτια που μέσα από την ομίχλη φαινόταν παράξενα ψηλά. Όλα μου ήταν εξαιρετικά αξιαγάπητα και σημαντικά. Όταν βγήκα στην πλατεία κοντά στο σπίτι τους, είδα στην άκρη της προς το μέρος του περιπάτου κάποιον μαύρο όγκο και άκουσα τον ήχο φλάου του και τύμπανο. Η ψυχή μου τόνιζε διαρκώς μια γλυκύτατη μουσική και κάπου κάπου τον ήχο της μαζούρκας. Αυτήν όμως που άκουγα τώρα ήταν αλλιώτικη, σκληρή, απέσια μουσική. Τι να τρέχει, σκέφτηκα. Κι έτρεξα από τον παγωμένο γλιστερό δρόμο κατά το μέρος από που ερχόταν η ήχη. Σαν προχώρησα ίσα με 100 βήματα, διέκρινα πολλές μαύρες σιλουέτες ανθρώπων. Ήτανε στρατιώτες. Θα γυμνάζονται, σκέφτηκα. Και ακολούθησα το σιδηρουργό που τυλιγμένο στο βρώμικο κοντογούνι και την ποδιά του προχωρούσε μπροστά μου.

Τρεις στρατιώτες στεκόνταν η μια απέναντι της άλλης, ακίνητη, με το όπλο παραπόδας. Πίσω από αυτούς ήταν οι τυμπανιστές, που επαναλάμβαναν αδιάκοπα την απέσια μελωδία τους. «Τι κάνουν αυτοί?» ρώτησε το σιδηρουργό που είχε σταματήσει πλάι μου. «Μαστιγώνουν κάποιο δούλο που αποπειράθηκε να φύγει και τον πιάσανε», μου αποκρίθηκε θυμωμένα εκείνος και βυθίσε το βλέμμα του στην απότατη άκρη ανάμεσα από τις γραμμές. Κοίταξα κι εγώ κατά και εκεί είδα κάτι φρικτό. Δύο ανθυπασπιστές έφερναν δεμένο πανό. Στα ντουφέκια τους έναν άνθρωπο γυμνό ίσα με τη μέση. Πλάι τους προχωρούσε αργά ένας ψηλός άντρας με στρατιωτικά που μου φάνηκε σαν να ήταν γνωστός. Συσπώντας σε σπασμούς αλγινούς το κορμί του έσερνε αδρανή τα πόδια του πάνω στο μισολιωμένο χιόνι ο άμυρος κάτω από τα χτυπήματα που πέφταν σαν βροχή στη ράχη του από τους παρατεταγμένους στρατιώτες και καθώς ταλαντευόταν μια οπισθοχωρούσε και τότε οι ανθυπασπιστές που τον συνόδευαν τον έσπρωχνο στα εμπρός μια έκανε να πέσει μπροστά και τότε τον τραβούσαν προς τα πίσω. Και η συνοδεία προχωρούσε όλο ένα πλησιάζοντάς με και με το σταθερό του βήμα προχωρούσε ο ψηλός αξιωματικός. Ήταν ο πατέρας της.

Ο σκλάβος στο κάθε χτύπημα γύριζε, σαν να απορούσε το πρόσωπο κατά το μέρος από όπου ερχόταν αυτό, και παραμορφωμένος από τον πόνο κάτι έλεγε. Μόνο αν ήταν πολύ κοντά μου κατάλαβα τα λόγια του. Δεν ήταν λόγια, ήταν θρήνος. Αδέρφια, σπλαχνιστείτε με. Αδέρφια, σπλαχνιστείτε με. Μα τα αδέρφια δεν το σπλαχνιζόταν. Και είδα πως ο αντικρινός μου στρατιώτης προχώρησε αποφασιστικά ένα βήμα και υψώνοντας με συρριγμό το ροπαλό του, το κατέβασε με δύναμη στη ράχη του τάταρου. Ο δυστυχής έκανε να τραβηχτεί προς τα μπρόσμα. Οι αντιπασπιστές τον κράτησαν κι άλλο όμοιο χτύπημα ακολούθησε από τούτη τη μεριά και ύστερα πάλι από εκείνη και πάλι από τούτη. Ο συνταγματάρχης προχωρούσε πότε κοιτάζοντας μπροστά του, πότε τον τάταρο. Όταν η συνοδεία προσπέρασε για μια στιγμή, το μάτι μου έπεσε ανάμεσα από τους στίχους των στρατιωτών στη ράχη του δούλου. Ήταν ένα άμορφο πράγμα, απέσιο, κόκκινο, υγρό, που δεν είχε καμιά σχέση με σώμα ανθρώπου. «Ο Θεέ μου», είπε ο σιδηρουργός που στεκόταν πλάι μου. Η συνοδεία απομακρυνόταν αργά και εξακολούθησαν να πέφτουν κατά τον ίδιο τρόπο χτυπήματα στον άνθρωπο που σκόνταυτε και συγκλονιζόταν από πόνους παρακτικούς. Και εξακολουθούσαν να χτυπούν τα τύμπανα και να σφυρίζει το φλάουτ και να προχωρεί με το ίδιο σταθερό βήμα μεγαλόπρεπος ο συνταγματάρχης πλάι στον τάταρο. Μα άξαφνα ο συνταγματάρχης σταμάτησε και πλησίασε ορμητικά ένα στρατιώτη. «Σου δείχνω, Κακομοίρη», άκουσα την ορκισμένη φωνή του, «σου δείχνω να χαδεύεις όταν πρέπει να χτυπάς». Κι είδα πως με το χέρι του το δυνατό, το γαντοφορεμένο, χτυπούσε κατάμουτρα το στρατιώτη, ένα ασθενικό και μικρόσωμο παιδί, γιατί δεν κατάφερε με αρκετή δύναμη το ρόπαλό του στη ράχη του σκλάβου. «Να αλλάξετε τα ρόπαλα», φώναξε. Και καθώς γύρισε το κεφάλι του, είδε εμένα. Έκανε πως δεν με αναγνώρισε και γύρισε αμέσως από την άλλη μεριά, κατσουφιασμένος. Τρεπόμουν σε τέτοιο βαθμό που, μην ξέροντας πού να στραφώ, σαν με πιάσανε να κάνω κάτι τρομερό, έριξα τα μάτια μου κάτω και βιάστηκα να γυρίσω στο σπίτι μου.

Σ' όλο το δρόμο στα αυτιά μου βούιζε το τύμπανο και το φλάουτο. Πότε άκουγα το θρήνο, αδέρφια σπραγνιστείτε με. Πότε τη σταθερή και οργισμένη φωνή του συνταγματάρχη σου δείχνω να χαδεύεις όταν πρέπει να χτυπάς. Και η καρδιά μου βάραινε από μια τέτοια θλίψη που μου έφερνε ναυτίαση που κάμποσες φορές σταμάτησα. Και μου φωνόταν πως λίγο ακόμα και θα ξερνούσα όλη εκείνη τη φρίκη που μπήκε μέσα μου από το θέαμα αυτό. Δεν θυμάμαι πως έφτασα σπίτι μου ή πως πλάγιασα. Μα ό,τι με έπαιρνε ο ύπνος, μου ξανάρθαν πάλι όλα στο νου. Ασφαλώς αυτός θα ξέρει κάτι που δεν ξέρω εγώ, σκεφτόμουν για το συνταγματάρχη. Γιατί αν ήξερα κι εγώ εκείνο που ξέρει αυτός, θα καταλάβαινα ό,τι είδα και δεν θα βασανιζόμουν. Μα όσο κι αν σκότιζα το νου μου, ήταν αδύνατο να νιώσω τι ήξερε ο συνταγματάρχης. Και αποκοιμήθηκα μόνο προς το βράδυ, και εκείνο αφού πήγα σε κάποιο φίλο μου και μέθησα γερά. Νομίζετε πως τότε έφτασα στο συμπέρασμα πως αυτό που είδα ήταν κακό? Καθόλου. Καθόλου. Για να το κάνουν με τόση πεποίθηση και να το θεωρούν απαραίτητο θα πει πως ήξεραν κάτι που εγώ δεν ήξερα. Σκεφτόμουν και προσπαθούσα να το ανακαλύψω. Μάταια όμως. Τίποτα δεν κατόρθωσα να μάθω. Και για τούτο δεν μπόρεσα να γίνω στρατιωτικός. Όπως είχα απόφαση, και όχι μόνο αυτό, αλλά έτσι άχρηστη και ανώφελη πέρασε η ζωή μου. Κατά πόσον είστε άχρηστος και ανώφελος, το ξέρουμε καλά, είπε κάποιος. Και ξέρουμε ακόμα πως πολλοί άνθρωποι θα γινόταν πραγματικά άχρηστοι, αν δεν είσαστε εσείς. Δεν βαριέστε, είπε στεναχωρημένος ο Ιβάν Βασίλεβιτς. Και το αίσθημα, τον ρωτήσαμε. Το αίσθημα, εξαφανίστηκε από εκείνη τη μέρα. Και όταν καμιά φορά τύχαινε να πιάνω καρφωμένο πάνω μου το μελαγχολικό τώρα βλέμμα της, αμέσως αναπολούσα τη σκηνή της πλατείας και με έπιανε μια στενοχώρια ακατανίκητη. Κι έτσι και ο έρωτας χάθηκε. Να λοιπόν τι μπορεί να συμβεί καμιά φορά και να αλλάξει ολότελα η κατεύθυνση της ζωής ενός ανθρώπου. Και εσείς μου λέτε,

Αυτό ήταν το μετά το χορό του Λέοντος Τολστόη. Από το ίδιο αυτό παλιό, πάρα πολύ παλιό βιβλιαράκι που κρατώ στα χέρια μου, με το γενικό τίτλο «Τα μικρά αριστουργήματα», αριθμός 11, των εκδόσεων, όπως είπαμε, Γάνιαρη, του 1920 και μετάφραση Κοραλία Σμακρή, θα σας διαβάσω τώρα ένα ακόμα αριστουργήμα. Έχει τίτλο «Τραγούδια στο χωριό».

φωνές και η αρμόνικα ακουγόταν σαν να ήταν πολύ κοντά. Μα απ' την ομίχλη δεν φαινόταν τίποτα. Ήταν καθημερινή και γι' αυτό το ξαφνιάστηκα στην αρχή ακούγοντας πρωί-πρωί τραγούδια. Θα είναι η νεοσύλλεκτη, θυμήθηκα ύστερότερα την κουβέντα που άκουσα προημερών, που θα φεύγαν 5 παλικάρια από το χωριό μας και προχώρησα προς το μέρος από όπου ακούγονταν τα τραγούδια. Σαν πλησίασα τους τραγουδιστάδες, είχαν σοπάσει πια. Η συνοδεία είχε μπει στο σπίτι ενός νεοσύλλεκτου. Μικροί όμιλοι από γυναίκες, κορίτσια και παιδιά στεκόταν στην αυλή. Ήσαμε που να μάθω από τις γυναίκες ποια παιδιά θα έφευγαν και γιατί πήγαν στο σπίτι αυτό. Βγήκαν από μέσα συνοδευόμενοι από τις μητέρες και τις αδερφές και οι ίδιοι οι νεοσύλλεκτοι. Ήταν 5. Οι 4 από αυτούς λεύτεροι, ο ένας παντρεμένος. Το χωριό μας είναι κοντά στην πολιτεία και όλα σχεδόν τα παιδιά δουλεύουν εκεί πέρα, στα διάφορα εργοστάσια, γι' αυτό και αφήνουν το χωρικό τους ένδυμα που είναι τόσο γραφικό και ντύνονται ευρωπαϊκά. Όλοι φορούσαν τα γιορτινά τους σήμερα. Με μιας σταματούσε την προσευχή μέσα σε όλους ένα παλικάρι με μέτριο ανάστημα, καλοδεμένο, με πρόσωπο ευχάριστο και εκφραστικό και λαμπερά καστανά μάτια. Άμα βρέθηκε στην αυλή, άδραξε την αρμόνικα που είχε περασμένη μελουρία από τις πλάτες του και αφού με χαιρέτησε, αρχίνησε να παίζει ένα εύθυμο σκοπό και προχώρησε κατά μήκος του δρόμου με ένα λεβέντικο βάδισμα. Πλάι του βάδιζε ένας επίσης καλοφτιαγμένος ξανθός νέος που έκανε δεύτερη φωνή όταν ο αρχιτραγουδιστής ύψωνε πρώτη. Αυτός ήταν ο παντρεμένος. Οι υπόλοιποι 3, όλοι καλοντημένοι, ακολουθούσαν και δεν είχαν τίποτα το εξαιρετικό, εξ όν μόνο που ο ένας ήταν πολύ ψηλός.

Ακολούθησα και εγώ τα παλικάρια μαζί με το πλήθος. Τραγουδούσαν όλα εύθυμα τραγούδια και δεν ανακάλυπτε κανείς κανένα ίχνος θλίψης. Μα σαν φτάσαν στο τελευταίο σπίτι που θα γινόταν το τραταμέντο και σταμάτησαν, αρχίνησε το μυρολόι των γυναικών. Ήταν αδύνατο να ξεδιαλέξεις τι έλεγαν. Κάπου κάπου μόνο ξεχώριζες χωριστές λέξεις. Ο θάνατος του πατέρα και της μάνας, τον τόπο που γεννήθηκες. Και στο τέλος κάθε στίχου η μυρολογήτρα έπαιρνε βαθιά την αναπνοή της και ύστερα ξεσπούσε σε διαπεραιστικά βογγητά που τα διαδεχόταν κάτι ιστερικά χάχανα. Ήταν οι μητέρες και οι αδερφές των νεοσυλλέκτων. Ανάμεσα στα μυρολόγια των συντιανών ακούγονταν και οι συμβουλές των ξένων. «Πάμε πια, ματρώνα, απόκανες. Θα αρρωστήσεις», άκουσα να λέει μια γυναίκα στη μάνα που δερνόταν σε σπασμούς ιστερικούς. Τα παλικάρια είχαν μπει στο σπίτι, μα εγώ στάθηκα απόξω κουβεντιάζοντας με τον χωρικό Βασίλη Οριέχοφ, που τον είχα άλλοτε μαθητή. Ο γιος του ήταν το ξανθό εκείνο παλικάρι που έκανε δεύτερη φωνή. «Πικραίνεσαι», του είπα. «Τι να γίνει. Πικραίνομαι, ξεπικραίνομαι, μα πρέπει να υπηρετήσει». Και μου διηγήθηκε την οικογενειακή του κατάσταση. Είχε τρεις γιους. Ο ένας δούλευε κοντά του. Ο δεύτερος ήταν αυτός που πήγαινε στρατιώτης. Και ο τρίτος δούλευε όπως και ο δεύτερος στην πολιτεία και βοηθούσε αρκετά το σπίτι. Μα από αυτόν που έφευγε, ο πατέρας δεν ήταν τόσο ευχαριστημένος. «Η γυναίκα του, βλέπεις, δεν κάνει για μας. Είναι από την πολιτεία. Το λυπούμε, μα τι να του κάνω»,

Καθώς μιλούσαμε ακόμα, τα παιδιά βγήκαν στο δρόμο και ξανάρχισαν τα μυρολόγια. Στάθηκαν ίσα με 5 λεπτά στην αυλή και ξεκίνησαν με τραγούδια. Ήταν αδύνατο να μην αποθαυμάσει κανένας τη γρηγοράδα και την τέχνη του οργανοπαίκτη, την ακρίβεια του χρόνου που κρατούσε στις παύσεις του και τη ζωηρή φωνή με την οποία ξανάρχιζε να τραγουδά, περιφέροντας τα ευχάριστα καστανά μάτια γύρω του. Θα είχε ασφαλώς πραγματικό και μεγάλο μουσικό ταλέντο. Τον κοίταζα με θαυμασμό. Μα όταν το βλέμμα του αντίκριζε το δικό μου, έτσι τουλάχιστον μου φαινόταν, θα ρίξει πως τάχανε. Και κατεβάζοντας τα φρύδια, γύριζε από την άλλη μεριά και εξακολουθούσε το ζωηρό του τραγούδι. Σαν μπήκαν στο επόμενο σπίτι, ήταν στο βασίλειο Ριάχο, τους ακολούθησα κι εγώ. Στη μεγάλη κάμαρα είχαν στρωμένο τραπέζι και είχαν βαλμένο πάνω κρασί και ψωμί. Μόλις μπήκαν τα 5 παλικάρια, τα έβαλαν να καθίσουν στο τραπέζι. Ο Βασίλης τότε γιώμισε τα ποτήρια και τα προσέφερε με τη σειρά, ενώ η γυναίκα του έκοβε και μοίραζε το ψωμί. Τα παιδιά δεν έπιναν σχεδόν. Μόνο για να ευχηθούν έφεραν το ποτήρι στο στόμα και το ξανά άφηναν στο δίσκο. Καθώς καθόμουν και κοίταζα την εικόνα που ξετυλιγόταν μπρος μου, πίσω θέ μου αθόρυβα ξεκλίστρισε μια γυναίκα. Φορούσε ένα φόρεμα πράσινο ανοιχτό, με ταξωτόθαρο, με γαρνιτούρα της μόδας και παπούτσια με ψηλό τακούνι. Τα ξανθιά μαλλιά της τα είχε χτενισμένα με την τελευταία μόδα και στα αυτιά της είχε κρεμασμένους χρυσούς χαρκάδες. Στο πρόσωπό της είχε σταματήσει μια έκφραση παράπονο. Τύχως να κοιτάξει κανένα, τράβηξε ίσια στην αυλή. Όλα στη γυναίκα αυτή, η φορεσιά της και το παραπονεμένο της πρόσωπο και τα χρυσά της κουλαρίκια αποτελούσαν μια παραφωνία προς το περιβάλλον. Ήταν εντελώς ξένα προς αυτό και εγώ ποιοι μπορούσα να νιώσω ποια ήταν, πως βρέθηκε στο σπίτι του Βασίλη. Ρώτησα λοιπόν μια χωρική που καθόταν πλάι μου. «Είναι η νύφη του Βασίλη. Ήταν καμαριέρα στην πολιτεία», μου αποκρίθηκε. Ο νοικοκύρης θέλησε να κεράσει και τρίτη φορά, μα τα παλικάρια τον εμποδίσανε. Σηκώθηκαν, κάναν το σταυρό τους στις εικόνες, ευχαρίστησαν τους νοικοκυρέους και βγήκαν.

Στο δρόμο ξανάρχισε το μυρολόι. Πρώτη έμπηξε τις φωνές μια γριά, καμπουριασμένη και ξεραγιανή. Ξεφώνιζε τόσο σπαρακτικά και θρηνούσε με τόσο πόνο που μου έκανε εντύπωση και ρώτησα ποια ήταν. Η γιαγιά του, η μάνα του Βασίλη, μου αποκρίθηκαν. Η γριά εντωμεταξύ με ένα υστερικό χάχανο έπεσε ξερή στα χέρια των γυναικών που βρέθηκαν κοντά της. Η δε συνοδεία ξεκίνησε και ξανάρχισε η αρμόνικα και το εύθυμο τραγούδι. Στην άκρη του χωριού περίμεναν τα αμάξια που θα έπαιρναν τα παιδιά να τα πάνε στη δημαρχία και εκεί σταμάτησαν όλοι. Τα κλάματα και οι φωνές πάψανε πια. Μα ο μουσικός έπαιζε με ζωηρότητα που αύξανε όλο ένα. Στεκότανε σε μια εξαίσια γραφική πόζα με το κεφάλι γυρτό λίγο πλάγια, κρατώντας με το πόδι το χρόνο, ενώ τα δάχτυλά του ανεβοκατέβαιναν με μια καταπληκτική γρηγοράδα, βγάζοντας κάτι υπέροχες φιωριτούρες που τις διαδεχόταν το γλυκό τραγούδι, το συνοδευόμενο από τη συμπαθητική φωνή του γιου του Βασίλη. Όλοι μας, νέοι και γέροι και παιδιά, κοίταζαμε χαμαγεμένοι τον τραγουδιστή, καμαρώνοντάς τον και μην μπορώντας να αποσύρουμε το βλέμμα μας από πάνω του. «Σου είναι ένας τεχνίτης ο μασκαράς», είπε κάποιος χωρικός σκουπίζοντας ένα δάκρυ. «Η πίκρα κλαίει και χαρούμενα τραγούδια λέει», τραγούδωσε ωστόσο ο νέος. Εκείνη τη στιγμή τον πλησίασε ο άλλος συναδελφός του, ψηλός που ξεχώριζε από όλους και κάτι του λέγε σκυμμένο στ' αυτί του. «Τι παλικάρι», σκέφτηκα. «Αυτόν ασφαλώς θα τον αποσπάσουν στη φρουρά». Δεν ήξερα τι είναι και ερώτησα ένα γεροντάκι που με πλησίασε. «Ποιανού είναι αυτό το ωραίο παλικάρι?» Ο γέρος με χαιρέτησε βγάζοντας το σκούφο του, μα δεν είχε ακούσει την ερώτησή μου. «Τι είπατε?» Δεν τον αναγνώρισα την πρώτη στιγμή, μα σαν μου μίλησε κατάλαβα πως ήταν ο Προκόπης. Καλός και εργατικός χωρικός που, όπως συχνά συμβαίνει, δεν άνοιγε μάτι από τις συμφορές. Του κλέψαν δύο άλογα, πήρε φωτιά το σπίτι του, απόθανε η γυναίκα του. Είχα πολύ καιρό να τον δω και τώρα δεν τον αναγνώρισα, γιατί τον ήξερα ξανθό και ζωηρό άντρα και τώρα τον έβλεπα κάτασπρο, καμπουριασμένο γέρο.

Εσύ είσαι Προκόπη. Τι μου κάνεις? Να ρωτάω ποιανού είναι αυτό το ωραίο παλικάρι που μιλάει του Αλεξάνδρου. Αυτό, επανέλαβε ο Προκόπης και κουνώντας το κεφάλι κάτι μουρμούρισε, μα εγώ δεν ένιωσα. Γιατί δεν μου αποκρίνεσαι? Ή δεν ξέρεις κι εσύ? Επέμενα εγώ. Δικό μου είναι, αποκρίθηκε με φωνή τρεμάμενη. Ένας δυνατός σπασμός τον συγκλώνησε συγκορμό και κρύβοντας το πρόσωπο μέσα στα χέρια έκλαψε σαν μωρό παιδί.

Και μόνο τώρα, στα απλά αυτά λόγια του Προκόπη, δικό μου είναι, ένιωσα όχι με το λογικό παρά με ολόκληρο το είναι μου όλη τη φρίκη κοινού που συνέβαινε μπροστά μου, το αλυσμόνητο αυτό πρωινό. Όλες οι σκόρπιες, οι ακατανόητες, οι παράξενες εικόνες που έβλεπα πήραν με μιας απλή φανερή και φρικτή σημασία και αισθάνθηκα τύψεις βασανιστικές που τα παρακολούθησα διασκεδαστικά και με ενδιαφέρον. Όλα αυτά και με βαριά καρδιά από τη συνέστηση μιας κακής πράξης γύρισα σπίτι. Για να σκέπτεται κανένας πως αυτό θα γίνεται σε χιλιάδες, σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων σε όλη τη Ρωσία, πως γινόταν και θα ξεκολουθήσει πολύ ακόμα καιρό να γίνεται εις βάρος του αγαθού, του σοφού, του Άγιου και τόσο σκληρά και απάνθρωπα απατημένου αυτού ρώσικου λαού.

Το μικρό λοιπόν βιβλιαράκι των εκδόσεων Γάνιερ έχει τίτλο «Τα μικρά αριστουργήματα». Αυτό που κρατώ στα χέρια μου φέρει τον αριθμό 11. Εκδόσεις του 1920. Από αυτό το υπέροχο βιβλιαράκι, αυτό το θησαυρό, σας διάβασα σήμερα λοιπόν «Τα αριστουργήματα» του Λέοντος Τολστόη, «Μετά το χορό» και «Τραγούδια στο χωριό».

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η γη στην Καινή Διαθήκη είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια του αφιερώματος που πραγματοποιεί ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος στη δημιουργία και το περιβάλλον, με τον ευεσιμολογιότατο πρώτο πρεσβύτερο, τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Παλαιό Φάληρο και διδάκτορα θεολογίας. Πατέρα Κωνσταντίνε, καλώς ήρθατε εδώ στο στούντιο του 89,5. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον κόπο σας και για την παρουσία σας εδώ και για όλα όσα θα πούμε για αυτό το θέμα.
1: Να είστε καλά, κυρία Χουζούρη, και εγώ χαίρομαι να είμαι μαζί σας.
0: Πατέρα Κωνσταντίνε, το θέμα μας είναι λοιπόν η γη στην Καινή Διαθήκη. Πώς εμφανίζεται η γη στην Καινή Διαθήκη. Όμως, επειδή έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν μελετάμε την Καινή Διαθήκη, πολλά γεγονότα και σημεία της Καινής Διαθήκης πολλές φορές προϋπάρχουν στην Παλαιά ή στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν αναφορές σε γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα θέλατε λίγο να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα ή αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι λογοτεχνικά, η κληρονομιά της Παλαιάς Διαθήκης σχετικά με τη γη ενυπάρχει στην Καινή?
1: Ναι, ακριβώς όπως το είπατε, η κληρονομιά της Παλαιάς Διαθήκης. Πολλές φορές και από αυτό το μικρόφωνο και αλλού έχουμε τονίσει ότι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Χριστιανική Βίβλο, μέσα στην Αγία Γραφή, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη τελούν σε μια ενότητα, σε μια οργανική ενότητα μεταξύ τους οι δύο διαθήκες, και η Παλαιά και η Καινή, που ο όρος Παλαιά δεν δηλώνει κάτι το οποίο έχει παλαιωθεί, το οποίο δεν έχει πλέον ισχύ, κάτι το οποίο έληξε, αλλά κάτι το οποίο προηγήθηκε χρονικά της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή είναι μόνο οι όροι δηλώνουν χρονικότητα και όχι ποιότητα όσον αφορά το γεγονός της Διαθήκης του Θεού. Έτσι λοιπόν η Καινή Διαθήκη παραλαμβάνει την κληρονομιά, όπως είπατε, της Παλαιάς Διαθήκης, και βέβαια αυτή η Διαθήκη και αυτή, θα λέγαμε, η προτύπωση πολλών γεγονότων που παρουσιάζονται στην Παλαιά Διαθήκη πλέον πραγματώνονται και τελειοποιούνται με το πρόσωπο και με το έργο του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα του κόσμου. Με αυτή την έννοια και η γη και το περιβάλλον και η δημιουργία, θα λέγαμε ότι ουσιαστικά ο πυλώνας της Καινής Διαθήκης Διδασκαλίας είναι η Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή όλες αυτές οι εκπομπές που κάνατε, που προηγήθηκαν για την Παλαιά Διαθήκη σχετικά με το περιβάλλον και τη γη και τον κόσμο, είναι ακριβώς το υπόβαθρο της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης. Ούτως ή άλλως αυτή η φράση που έχετε στο αφιέρωμα, ότι του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, αυτή η ψαλμική, ο ψαλμικός στίχος κατά κόρον επαναλαμβάνεται και στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή ακριβώς για να δείξουμε ότι, για να φανερωθεί η ενότητα των δύο διαθήκων και της διδασκαλίας, αν και τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πρέπει να μην το ξεχνούμε ότι γράφτηκαν σε μια χρονική περίοδο περίπου 1000 ετών. Έτσι λοιπόν, παρόλα αυτά η ενότητα υπάρχει, και ακριβώς αυτός ο δοξολογικός στίχος από τον ψαλμοδό του Κυρίου Υγή και το πλήρωμα αυτής οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, δείχνει ακριβώς το πώς και οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης αντιλαμβάνονται την διδασκαλία περί της γης μέσα στα ιερά τους κείμενα. Και λέγοντας αυτή τη φράση του Κυρίου Υγή μέσα στην Καινή Διαθήκη και γενικότερα στην Αγία Γραφή, είναι, θα λέγαμε, οδηγεί προς την προοπτική μιας, θα λέγαμε, πολεμικής ενάντια στα είδωλα. Δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν ένα άψυχο αντικείμενο, ότι ένα κτίσμα αυτό να ειδωλοποιείται και να παρουσιάζεται ως Θεός. Του Κυρίου Υγή, δηλαδή, ό,τι υπάρχει και άλλου σε άλλη συνάφεια της Καινής Διαθήκης είναι ο ουρανός και η γη ή ο κόσμος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Δηλαδή τα πάντα, το σύμπαν, οι κτίσεις είναι δημιουργία του Θεού. Δηλαδή δεν ειδωλοποιείται η γη, δεν λαντρεύουν οι άνθρωποι τη γη, αλλά τον κτίσαντα. Αυτός ο οποίος δημιούργησε τη γη, με την έννοια ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Γιαχβέ, στην Καινή Διαθήκη ο σαρκωμένος λόγος του Θεού, είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί τον κόσμο. Και βέβαια η πατερική θεολογία λέγει ότι ο πατήρ διού εν Αγίω Πνεύματι, δηλαδή όλος ο Τριαδικός Θεός μετέχει στο γεγονός της δημιουργίας. Και άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γη και οτιδήποτε υπάρχει πάνω στη γη ως αυτονομημένο από το έργο και την παρουσία του Θεού.
0: Μάλιστα. Ίσως αυτό που λέτε τώρα, πατέρα Κωνσταντίνη, είναι αυτό το λάθος που κάνουμε πολλές φορές στην εποχή μας, που αντιμετωπίζουμε έτσι τη γη. Βλέπουμε ότι μιλάμε όλοι για καταστροφή του περιβάλλοντος, ότι καλούμαστε όλοι να αναλάβουμε μια δράση για να σώσουμε το περιβάλλον κλπ. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά το θέμα είναι μάλλον ότι πολλές φορές δεν το βλέπουμε σε σχέση με τον Δημιουργό. Βλέπουμε αυτόνομα τη γη σαν να υπάρχει μόνο η γη και τίποτα άλλο.
1: Ναι. Εάν την βλέπουμε τη γη ακριβώς έτσι αυτονομημένη, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να προβεί οποιαδήποτε πράξη, έτσι, και ενδεχομένως και πράξη καταστροφής.
0: Μάλιστα.
1: Εάν τη δει κανείς ως δωρεά του Θεού, ως, ως κάτι στο οποίο δεν μας ανήκει, έτσι, εμείς δεν είμαστε οι κάτοχοι της γης, δεν είμαστε οι ιδιοκτήτες αυτού του χώρου, του εδάφους, της στεριάς που πατάμε, αλλά κάποιος άλλος μας έχει τοποθετήσει και μας έχει δημιουργήσει και εμάς για να αξιοποιούμε ακριβώς και να καλλιεργούμε εντός αγωγικών αυτή τη γη. Δηλαδή με την έννοια ότι η γη, οι κτίσεις είναι πλέον δώρο του Θεού προς τον κόσμο, προς την ανθρωπότητα. Και με αυτή την έννοια ο ιερέας, όπως και χθες νομίζω και άλλοτε το έχει τονιστεί από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, ο άνθρωπος καλείται να γίνει ο ιερέας της κτίσεως.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή αυτή η σύγχρονη, θα λέγαμε, αποειροποίηση της κτίσεως, έτσι, αυτή η ασέλγεια έναντι της κτίσεως, αυτή για την βιβλική, για την αγιογραφική παράδοση και διδασκαλία είναι γεγονός της αθείας.
0: Μάλιστα. Έτσι. Νομίζω ότι στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πώς συνδέεται το πρόσωπο του Χριστού με τη γη. Πριν πάμε όμως αυτό, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Στις εκπομπές που κάναμε για την Παλαιά Διαθήκη και μιλήσαμε για την δημιουργία του κόσμου και συγκεκριμένα της γης, είδαμε, μιλήσαμε για την Εδέμ ως τόπο, είδαμε λίγο την έξοδο του Αδάμ, μιλήσαμε στη συνέχεια για την γη της επαγγελίας και την έννοια της πατρίδας που είναι πολύ έντονη στον Ισραηλιτικό λαό. Και προς το τέλος, όταν μιλήσαμε για την εποχή των προφητών, είδαμε πια ότι η γη αποκτά και ένα εσχατολογικό περιεχόμενο. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα στην Παλαιά Διαθήκη θα μπορούσε να πει κανείς ότι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι η γη έχει μια κεντρική σημασία. Στην Καινή Διαθήκη τι σημασία έχει η γη?
1: Θα σας πω μόνο μία λέξη και θα το αναλύσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αυτή η γη είναι πλέον θεοβάδιστη. Αυτή η γη είναι θεοβάδιστη. Επάνω στη γη, επάνω στο έδαφος αυτής της γης, περπάτησε ο σαρκωθής λόγος του Θεού. Άρα, ούτως ή άλλως, εξ αρχής, αυτός ο χώρος, αυτός ο τόπος, αυτή η πραγματικότητα που ονομάζεται γη, είναι πλέον κάτι στο οποίο ζούμε και εμείς επάνω σε αυτή τη γη, αλλά και πάνω στην ίδια γη, πάνω στο ίδιο χώμα, περπάτησε και ο Κύριός μας και βέβαια κατόπιν και οι Απόστολοι και οι Άγιοι και όλοι αυτοί οι οποίοι πλέον συγκροτούν μαζί με όλους εμάς την Εκκλησία του Χριστού. Με την έννοια δηλαδή ότι η γη δεν είναι κάτι ανεξάρτητο, κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει και δεν είναι μόνο η γη της Ιουδαίας και η γη της Γαλιλαίας, τα μέρη εκείνα της Παλαιστίνης τα οποία πραγματικά και ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος περπάτησε ο Ιησούς Χριστός, αλλά είναι γενικότερα όλοι, θα λέγαμε, οι οικουμένοι, δηλαδή όλοι οι κατοικημένοι γη. Όπου υπάρχει γη με την παρουσία του ανθρώπου. Του ανθρώπου πάλι ως του δημιουργήματος του Θεού που, όπως άλλοτε έχουμε πει από το βιβλίο της Γενέσεως, δημιουργείται ως τελευταίο στη σειρά της δημιουργίας, ως το τελειότερο από τα δημιουργήματα. Αυτό σημαίνει πως και η γη πλέον έχει μία αξία και μία σημασία και μία σπουδαιότητα και αφενός μεν αποκαλύπτει το κάλος, την ομορφιά, το οποίο προσυδειάζει στον δημιουργό, δηλαδή βλέποντας τη γη ως κόσμο, ως στολίδι, θεωρεί ο άνθρωπος τον δημιουργό που έφτιαξε αυτόν τον κόσμο, αυτό το στολίδι, αυτός ο δημιουργός του κόσμου που είναι ο Θεός. Και κατόπιν αυτό το βλέπουμε ήδη στην Παλαιά Διαθήκη που λέγει εκεί ότι η σοφία του Θεού, η σοφία ως προσωποποιημένη πλέον δημιούργησε τον κόσμο, έκτισε έτσι τον ουρανό και τη γη ή κατόπιν το Πνεύμα Κυρίου. Δηλαδή όλα αυτά προϊονίζουν στην Παλαιά Διαθήκη την αποκάλυψη του Λόγου και του Αγίου Πνεύματος, το οποίο πλέον θα υπάρχει πάνω στη γη. Αναφέρεται για τον Αδάμ, την Εδέμ και όλα αυτά τα οποία απαντούν στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Θα δούμε αν έχουμε χρόνο πώς αυτά τα γεγονότα της πρώτο ιστορίας του βιβλίου της Γενέσεως τελειοποιούνται και αναμένονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, δηλαδή στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, ως ένα γεγονός τελειωτικό, αποκαλυπτικό. Δηλαδή ούτως ή άλλως έχουμε την προτύπωση του Αδάμ της Παλαιάς Διαθήκης με του νέου Αδάμ του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε τη μία δημιουργία από το ανθρωπίνου γένους από την Εύα στην Παλαιά Διαθήκη και έχουμε την αναδημιουργία του ανθρωπίνου γένους με τη νέα Εύα, την Παναγία, στην Καινή Διαθήκη. Και ουσιαστικά ο χρόνος που ζούμε, ο χρόνος και ο χώρος, έτσι, ο χώρος είναι η γη που πατούμε, αλλά και ο χρόνος είναι ουσιαστικά ένα γεγονός, θα λέγαμε, εσχατολογικό. Γιατί το έσχατο γεγονός, η παρουσία του Θεού, αυτή η οποία είχε αναγγελθεί από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι, αποκαλύφθηκε. Ο Θεός σαρκώθηκε, ενανθρώπισε, ο Λόγος σάρξε γένετο. Έλαβε σάρκα ανθρώπινη, πραγματική, πράγμα που σημαίνει το ανθρώπινο γένος δια της Θεοτόκου προσέφερε την σάρκα στον Υιόν του Θεού. Δηλαδή το πώς και η ανθρωπότητα μετέχει σε αυτό το γεγονός της αναδημιουργίας του κόσμου. Και βέβαια γι' αυτό και η Παναγία καλείται το έσχατο μυστήριο, δηλαδή το έσχατο γεγονός, δηλαδή που έφερε, που αποκάλυψε, που οικειοφόρησε τον σωτήρα του κόσμου. Έτσι λοιπόν η γη, όπως είπατε προηγουμένως, αποκαλύπτει την παρουσία του Δημιουργού Θεού, συνιστά πλέον την πράξη ενός Θεού, ο οποίος όχι μόνο δημιούργησε, αλλά η αγαπητική του πρόνοια διατηρεί αυτή την γη. Και μάλιστα η επαγγελία και η υπόσχεση, όπως θα δούμε στην Αποκάλυψη, είναι η αναμονή μιας καινής γης, καινών ουρανών και καινή γη. Δηλαδή μια πλέον κορύφωση της τελείωσης και της αναδημιουργίας του κόσμου, το οποίο αναμένεται και το οποίο προγεύονται οι πιστοί, έτσι, με το γεγονός της Εκκλησίας. Έτσι, αυτή η γη, είπαμε προηγουμένως, γιατί να έχει σπουδαιότητα και γιατί να κατέχει κεντρική θέση μέσα στην Εκκλησία. Το πρώτο είπαμε το γεγονός ότι είναι θεοβάδιστη. Έτσι, έχουμε την σάρκωση, την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου επί της γης. Και όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το γεγονός εκείνη, για το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού, και επί γης ειρήνη. Δηλαδή πλέον η κατάσταση της ειρήνης, το αγαθό της ειρήνης, εκείνο το οποίο οι Ισραηλίτες εύχονταν σε κάθε περίπτωση, έτσι, αυτή η ειρήνη του Θεού έχει πλέον επικρατήσει με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Έτσι, μια ειρήνη που βέβαια σήμερα θα πει κανείς δεν την βλέπουμε και τόσο φανερά στους ιστορικούς χρόνους που ζούμε, αλλά το γεγονός ότι με μια έννοια και θα λέγαμε περισσότερο θεολογική, ότι η ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπου, αυτή η καταλλαγή την οποία γράφει ο Απόστολος Παύλος μεταξύ της της επαναστατημένης ανθρωπότητας και των πρωτοπλάστων και της καταλλαγής, της εμφυλίωσης που επιφέρει η αγάπη του Θεού με την αποστολή του Θεού Λόγου. Έτσι, να ειρηνοποιήσει αυτή την σχέση Θεού και ανθρώπου και πλέον όχι μόνο να ειρηνοποιήσει και να έχουμε με το αίμα του Ιησού Χριστού μια νέα διαθήκη. Μια νέα πλέον συμφωνία, μια νέα υπόσχεση του Θεού προς την ανθρωπότητα. Αυτό, κυρία Χουζούρη, μην το ξεχνούμε, ότι ο χώρος και ο χρόνος μέσα στον οποίο ζούμε είναι χώρος και χρόνος της διαθήκης του Θεού, της καινής πλέον διαθήκης. Έτσι. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος ζει, θα λέγαμε, μέσα σε σε μια σχέση με το Θεό και αυτή η σχέση είναι ζωντανή και μοναδική ζώντας μέσα στην Εκκλησία. Εκεί πλέον αυτή η σχέση αποκαλύπτεται σε όλες τις διαστάσεις και πλέον ο άνθρωπος, θα λέγαμε, εκείνο το οποίο πέρα των όλων των άλλων που πετυχαίνει μέσα στην Εκκλησία, βλέπει μέσα στην Εκκλησία, είναι να βλέπει καθαρότερα. Να μην βλέπει, όπως πολλές φορές λένε οι πατρές της Εκκλησίας, με σκοτισμένο το νου, με θολωμένο μυαλό, αλλά να βλέπει ξεκάθαρα την σχέση του με το Θεό, τη σχέση του με τη γη, τη σχέση του με τους ανθρώπους, γενικότερα την παρουσία του και κατ' επέκταση το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Γιατί υπάρχει ο άνθρωπος, γιατί ζει ο άνθρωπος και ποια είναι η προοπτική του ανθρώπου που ζει πάνω στη γη. Όλα αυτά σχετίζονται με το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργία, είναι μέρος αυτής της γης, αυτού του κόσμου. Έτσι, ποτέ η ορθόδοξη θεολογία δεν υπήρξε δεν θεώρησε τον άνθρωπο εθεροβάμωνα να πετάει στους ουρανούς, στους εθέρες, έτσι, στα ύψη, αλλά πάντοτε επί του εδάφους. Πάντοτε δηλαδή με έναν ρεαλισμό η ορθόδοξη θεολογία βλέπει όλα αυτά τα ζητήματα και τα ανθρωπολογικά και τα κοσμολογικά και οτιδήποτε θα λέγαμε σχετίζεται με την παρουσία και τη ζωή του ανθρώπου, με την ύπαρξη του ανθρώπου.
0: Είπατε ότι η γη είναι θεοβάδιστη με την παρουσία, με την ενσάρκωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός ξαναφτιάχνει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, με τον συνάνθρωπο, αλλά και με τη φύση.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, μέσα κυρίως στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, βλέπουμε ότι και οι κτήσεις, ολόκληρος ο κόσμος βαίνει παράλληλα με τη σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή,
0: ναι, άρα δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτό που λέτε, και η πτώση του ανθρώπου επηρεάζει τη γη.
1: Βέβαια, επηρεάζει τη γη. Γιατί η πτώση του ανθρώπου σημαίνει αλλίωση των ανθρωπολογικών χαρακτηριστικών. Ο άνθρωπος πλέον δεν βλέπει τη γη, δεν βλέπει την κτήση ως δημιουργία του Θεού, αλλά με τρόπο να καταχραστεί τη γη και το περιβάλλον. Έτσι, δηλαδή η αλλίωση του ανθρώπου, η αλλίωση της σχέσεως του ανθρώπου με το Θεό οδηγεί στην αλλίωση της σχέσεως του ανθρώπου με το περιβάλλον και με την κτήση και με τη γη. Ο Παύλος το λέει ξεκάθαρα ότι συστενάζει και συνοδύνει κτήσεις κατόπιν της αστοχίας του ανθρώπου, του προπατορικού αμαρτήματος. Και κάθε φορά που ο άνθρωπος, δηλαδή με την έννοια αυτή, δηλαδή, κυρία Χουζούρη, η αμαρτία του ανθρώπου δεν είναι ένα ατομικό γεγονός. Έτσι, κάποιος λόγου χάρη αμαρτάνει. Εντάξει, είναι, θα λέγαμε σήμερα, προσωπικό δεδομένο. Μέσα στην Εκκλησία το γεγονός ότι ζούμε σε μια συλλογικότητα που λέγεται Εκκλησία, τα πάντα επηρεάζουν τους άλλους. Και η αμαρτωλότητα η δική μου επηρεάζει εσάς, αλλά και η αγιότητα κάποιου άλλου επηρεάζει εμάς. Δηλαδή τα πάντα είναι σε μια ενότητα, τελούν σε μια ενότητα. Άρα και όταν το ανθρώπινο γένος οδηγείται προς την αμαρτία ή όταν το ανθρώπινο γένος αποστασιοποιείται από αυτό, από τον δημιουργό του, έτσι, θα λέγαμε, τις συνέπειες τις βλέπουμε μέσα στον κόσμο.
0: Ενδεχομένως είναι λάθος η λέξη θεομηνία που χρησιμοποιείται πολύ μετά από έναν μεγάλο σεισμό. Ένα τσουνάμι, μια μεγάλη κατάσταση.

0: κόσμος και οι κτήσεις ανήκουν, θα λέγαμε, στο επίπεδο της κτιστής δημιουργίας. Έτσι. Και ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Και ο άνθρωπος. Δηλαδή, ας πάρουμε πιο κοντά ένα γεγονός του ανθρώπου. Όταν ένας άνθρωπος αρρωσταίνει, ναι, έτσι, δεν θα το σχετίσουμε με το γεγονός της αμαρτωλότητας του ανθρώπου. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε εν τη αυτή περιπτώσει, γιατί τόσοι άγιοι της Εκκλησίας μας έφυγαν, ναι, με μια βαριά ασθένεια, με μια ανίατη ασθένεια. Έτσι. Άρα η θνητότητα του ανθρώπου, έτσι, είναι δυνατό να οδηγήσει και στην ασθένεια και στο θάνατο και σε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή θέλω να πω, πολλές φορές αυτή η ύπαρξη του ανθρώπου, έτσι, η Εκκλησία το λέει ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος, μιλάμε έτσι πιο απλά, η χους ή και η σχού να απελεύσει, ο άνθρωπος είναι χώμα και στο χώμα θα πάει. Με την έννοια ότι η προοπτική του ανθρώπου, αυτό το σώμα, το οποίο αγγίζουμε, το οποίο αγκαλιάζουμε, το οποίο φιλάμε, οτιδήποτε, αυτό το σώμα η Εκκλησία μας προσγειώνει και μας λέει, είναι εκ της γης, είναι από τη γη, προήλθε από τη γη και θα πάει στη γη. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα ζει με μια, θα λέγαμε έτσι, απεσιοδοξία, με έναν φόβο μέσα στη ζωή του, μέσα στη βιωτή του, αλλά ούτως ή άλλως η Κοινή Διαθήκη είναι πάνω απ' όλα το βιβλίο της ελπίδος. Έτσι. Αυτό που προσφέρει η πίστη στην Εκκλησία, η πίστη στο Θεό, είναι μια μοναδική ελπίδα, την οποία ο κόσμος δεν μπορεί πουθενά άλλο να τη βρει. Δηλαδή εκεί που οι επιστήμες σταματούν σε ένα σημείο, έτσι, στο γεγονός του τάφου, του θανάτου, όταν σταματάει η λειτουργία της καρδιάς του ανθρώπου. Έτσι. Κατόπιν η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, η πίστη της Εκκλησίας μας δίνει ακριβώς την προοπτική της ζωής μετά τον θάνατο, μετά τον τάφο. Πέρα από τον τάφο. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, η ελπίδα, η μοναδική ελπίδα, την οποία αποκτά ο άνθρωπος ζώντας μέσα στην Εκκλησία. Με την έννοια αυτή, έτσι λοιπόν, οι θεομηνίες, ναι, οι ασθένειες, τα πάντα οποία συμβαίνουν, θα λέγαμε ότι είναι και ως ένα βαθμό γεγονότα της ιστορίας, γεγονότα της κτιστότητας του ανθρώπου, της φύσης του ανθρώπου και της φύσης της γης.
1: Έτσι, μάλιστα.
0: Η ουσία της γης.
1: Τώρα, πατέρα Κωνσταντίνε, νομίζω ότι ήδη έχουμε μιλήσει για το πώς συνδέεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού με την έννοια της γης. Έχουμε κάνει κάποιες αναφορές. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτό.
0: Είναι, θα λέγαμε, ότι η γη πλέον στην Καινή, ναι, Διαθήκη υπάρχει εν Χριστώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η έκφραση, την, ναι, οποία πολύ συχνά και ο Παύλος και οι, ναι, άλλοι ιερείς συγγραφείς, ότι η δημιουργία πλέον είναι δημιουργία εν Χριστώ. Δεν είναι απολελειμμένη, δεν είναι μια, όπως είπαμε και προηγούμενος, αυτονομημένη, ναι, αλλά πλέον το κεφαλαιόδες γεγονός είναι ότι πλέον ο Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού αποκαλύπτει ότι πάντα δι' αυτού εγένετο. Και χωρίς αυτού εγίνεται ουδέ εν ο γέγονε. Δηλαδή η γη, ο κόσμος, οι κτήσεις είναι αποτέλεσμα της μετοχής του Υιού του Θεού στο έργο, στο δημιουργικό έργο του Θεού. Όπως είπαμε, ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, Διού, εν Αγίου Πνεύματος, ποιεί τα πάντα. Έτσι λοιπόν πάντα δι' αυτού εγένετο, δηλαδή ο Υιός μετέχει στο γεγονός της δημιουργίας και τα πάντα πλέον στρέφονται γύρω από το πρόσωπο του Θεού, αλλά του Θεού που αποκαλύπτεται, και αυτός ο Θεός που αποκαλύπτεται είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και θα πει ο Παύλος τώρα ότι πώς είναι δυνατόν από τον ένα Θεό, θυμηθείτε τον Δεκάλογο της Παλαιάς Διαθήκης, ή και αυτό που έλεγαν οι Ισραηλίτες κάθε μέρα, άκουε Ισραήλ, εις Θεός υπάρχει, έτσι, πώς, για να αποφύγουμε τον πειρασμό της ειδωλολατρίας και της πολυθεΐας που υπήρχαν στα γειτονικά έθνη του Ισραήλ. Έτσι, πώς είναι αυτός ο ένας Θεός στον Παύλο και στην Καινή Διαθήκη να παρουσιάζεται ως Πατέρας και ως Υιός και ως Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Αυτό λοιπόν οι ιερείς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης λένε ακριβώς ότι εις Κύριος Ιησούς Χριστούς, Χριστός Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' αυτού. Δηλαδή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ποντινά αποκαλύπτει στην Καινή Διαθήκη τον Τριαδικό Θεό. Και η αναχώρηση μετά την ανάληψη, θυμηθείτε, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η αναχώρηση του Υιού του Θεού, ολοκληρώντας το έργο της Θείας Οικονομίας,

0: έτσι προαναγγέλει την αποστολή του παρακλήτου. Δηλαδή αυτή η γη, ναι, η οποία είναι, θα λέγαμε, θεοβάδιστη, που είπαμε προηγουμένως, είναι πλέον και η γη η οποία είναι και καλυμμένη με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το γεγονός της Πεντηκοστής. Το γεγονός αυτού της Πεντηκοστής, η παρουσία, η αποστολή του Παναγίου Πνεύματος, την ημέρα εκείνη βεβαίως ως γεγονός βιαίας πνοής επί των μαθητών του Κυρίου, των Αποστόλων, έτσι, είναι γεγονός το οποίο παραμένει μέσα στην Εκκλησία και καθοδηγεί. Η Εκκλησία είναι ο Ιησούς Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, άρα λοιπόν η γη, έτσι, μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι εν Χριστώ και συμπληρώνουμε τώρα και ένα Αγίο Πνεύματι.
1: Μάλιστα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Το θέμα το οποίο μας απασχολεί σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι η γη στην Καινή Διαθήκη. Και στο στούντιο εδώ του 89,5 προσκεκλημένος μας είναι ο δασιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας και εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου. Αν διαβάσει κανείς την Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα τους Ευαγγελιστές, πατέρα Κωνσταντίνε, βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός συχνά αναφέρεται στη γη μέσα από τις παραβολές τους. Από τις παραβολές του, προφανώς, επειδή είναι ένα θέμα ιδιαίτερα γνωστό στους ακροατές του, ζουν από τη γη, από τις γεωργικές εργασίες και υποθέτω ότι ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί καθημερινά παραδείγματα από τη γη για να είναι και κοντά στους ανθρώπους και να μπορούν να τα καταλάβουν. Και στους μακαρισμούς υπάρχει αναφορά στη γη και σε πολλά άλλα σημεία. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να μιλήσουμε τώρα για την σημασία που έχει η γη στα κείμενα των Ευαγγελιστών.
2: Ναι, να μου επιτρέψετε βεβαίως, κυρία Χουζούρη, να μιλήσουμε, αλλά πριν απαντήσω ακριβώς το ερώτημα, πρέπει να πούμε ότι στην Καινή Διαθήκη η έννοια της γης και της ουσίας της έτσι παρουσιάζεται όχι μόνο με τον όρο ή με την έννοια της γης, αλλά χρησιμοποιείται και η λέξη χώρα και η λέξη κόσμος.
1: Μάλιστα.
2: Δύο έννοιες οι οποίες και αυτές πώς να μου κατευθύνονται για να δηλώσουν τη γη. Επίσης η γη και το έδαφος στην Αγία Γραφή υπάρχει σε αντιστοιχεία με τον ουρανό και τη θάλασσα. Έτσι. Η γη πολλές φορές δηλώνει έναν γεωγραφικό προσδιορισμό. Έτσι λέμε η γη Ισραήλ, γη Ιούδα, γη Νεφθαλήμ κτλ. Ναι. Ένα γεωγραφικό. Αλλά μπορεί να σημαίνει και πολλές φορές έναν πολιτικό προσδιορισμό, οπότε τότε έχουμε και τον όρο οικουμένη. Μαζί με τη γη οικουμένη ως η κατοικημένη γη. Και να πούμε έτσι για ένα λεπτό ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο όρος γη χρησιμοποιείται πάρα πολλές φορές, περίπου 2.000 φορές, περισσότερο από 2.000 φορές, ως μέρος της δημιουργίας του Θεού. Και ό,τι λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη, είπαμε και προηγουμένως, εφαρμόζεται και στη δασκαλία της Καινής Διαθήκης. Στην Καινή Διαθήκη τώρα ο όρος γη υπάρχει μαζί με τον όρο, όπως είπαμε, οικουμένη, με τον όρο αγρός, έτσι, για να δηλώσει το γεγονός της γης, με τον όρο χους, το χώμα, χους και χωικός, που χρησιμοποιεί ο Παύλος, ο χωικός άνθρωπος και ο ψυχικός άνθρωπος, και με τον όρο κόσμο. Έτσι. Το όρος κόσμος, θα λέγαμε, είναι κατεξοχήν έννοια που, των ελληνιστικών χρόνων. Και στα κείμενα του Ιωάννη ο όρος κόσμος, έτσι, που έχει μια, θα λέγαμε, μεγάλη πολυσημεία, έτσι, σημασιολογική ευρύτητα, υποδηλώνει και την κτήση και τη γη. Σε αντίθεση με τη γη ως γη των ανθρώπων, έτσι, ως η γη της Διαθήκης, υπάρχει η έρημος. Η έρημος, έτσι, είναι ο ξένος χώρος, η ξένη χώρα. Εν γη αλωτρία, όπως διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, είναι ο τόπος στον οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να εφαρμόσει ή να βιώσει τη Διαθήκη του Θεού. Έτσι, θα λέγαμε έρημος από την παρουσία του Θεού. Όχι έρημος με την έννοια
1: της ερήμου που ξέρουμε σήμερα.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο που λέει και ο Ψαλμωδός, είναι ακριβώς το γεγονός όταν ο άνθρωπος αποστασιοποιείται από το θέλημα του Θεού. Έτσι. Και βλέπουμε πολλές φορές εν γη αλωτρία όταν οι Ισραηλίτες ήταν υπόδουλοι σε κάποιον άλλον λαό. Δηλαδή όταν πλέον δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον ναό, δεν μπορούσαν να λατρεύσουν τον Θεό και δεν μπορούσαν να, εν τέλει να ζήσουν σύμφωνα με τη διαθήκη του Θεού. Αυτά έτσι ως ένα εισαγωγικό σχόλιο για την έννοια της γης, πριν μπούμε στα κείμενα των Ευαγγελίων. Έτσι, εκείνο που θα μπορούμε να σταματήσουμε, χρησιμοποιείται πολλές φορές ο όρος γη μέσα στα Ευαγγέλια, και μάλιστα τα Ευαγγέλια, οι πράξεις και η Αποκάλυψη, θα λέγαμε είναι τρεις ενότητες στις οποίες πλεονάζει η χρήση του όρου γη. Στα Ευαγγέλια εκείνο το οποίο μας κάνει εντύπωση είναι από το, θα λέγαμε, το καθοριστικό κείμενο της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου, και μάλιστα από το τμήμα των μακαρισμών, όπου ο Ιησούς λέγει ότι μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσιν την γην. Ποια είναι αυτή η σημασία αυτής της υπόσχεσης? Καταρχήν δεν ξεχνάμε στην Καινή Διαθήκη την πορεία του Αβραάμ, του Γενάρχη, ο οποίος έλαβε και εκείνος την εντολή να φύγει από τη δική του γη, από τη δική του χώρα, και να πορευθεί σε εκείνη την χώρα την οποία θα του δείξει ο Κύριος. Έτσι, και αυτό έκανε και πίστευσε. Έτσι, και πίστευσε στην παρουσία του, στην εντολή του Θεού, και γι' αυτό θα γράψει παρακάτω και ο Παύλος, και ότι εδικαιώθη. Αυτή η πίστη του στην εντολή του Θεού, στο θέλημα του Θεού, τον δικαίωσε τον Αβραάμ. Έτσι, λοιπόν,
1: απλά θα λέγαμε εμπιστοσύνη. Ότι έδειξε εμπιστοσύνη στο Θεό, θέλετε
2: ακριβώς,
1: να πείτε.
2: Ακριβώς. Και μια ελπίδα ότι εγώ φεύγω από το δικό μου μέρος, από τη δική μου πατρίδα, από εκεί που μεγάλωσα, από εκεί που γνωρίζω κτλ. Και πάω σε μια άγνωστη χώρα, αλλά με την παρουσία και την εμπιστοσύνη ενός γνωστού Θεού.
1: Ναι, αλλά αυτό που μας είπατε τώρα, πώς συνδέεται με το μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη?
2: Ακριβώς, εδώ έχουμε μία υπόσχεση. Έτσι, ο Θεός πάλι μας δίνει μία υπόσχεση ότι όπως ο Ισραήλ περιπλανήθηκε στην έρημο και πάντα είχε μπροστά του την προοπτική της γης της Επαγγελίας, έτσι και τώρα αναφέρεται για αυτούς τους ταπεινούς, για τους πράους, τους ειρηνικούς, οι οποίοι πλέον από την εντός αγωγικών την εξορία του κόσμου τούτου, έτσι, ο οποίος εν το πονηρό κείται, έτσι, αυτοί πλέον θα κληρονομήσουν την γη. Ποια είναι αυτή η γη? Δεν είναι ένα κομμάτι γης, δεν είναι απλά μια κατοχή ενός εδάφους, μιας χώρας, αλλά αυτή η επαγγελία της γης είναι η έννοια του τόπου της ελευθερίας και της ζωής με το Θεό. Η γη που υπόσχεται ο Κύριος στους μακαρισμούς κληρονομής του γη είναι ακριβώς ο καθαρός τόπος, μακριά από την ειδωλολατρία, μακριά από τα είδωλα. Έτσι, θυμηθείτε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη που τελειώνει την πρώτη επιστολή του, την καθολική, φυλάξτε αυτούς από τον ειδώλων. Έτσι, μία γη η οποία θα είναι καθαρή, δεν θα κείται εν το πονηρό, δεν θα είναι μέσα στην αμαρτία του κόσμου τούτου. Δηλαδή η έννοια της βασιλείας του Θεού πλέον εδώ στους μακαρισμούς, μακάρι οι πραείς, χαρακτηρίζεται ως αυτή η κληρονομιά της γης.
1: Δηλαδή αυτό που μας αναλύεται τώρα έχει εσχατολογικό περιεχόμενο.
2: Ακριβώς.
1: Δεν αναφέρεται σε αυτόν τον κόσμο, ότι παρότι υπάρχει αμαρτία, ειδωλολατρία, έτσι μέσα σε εισαγωγικά, οι πραείς, οι ειρηνικοί άνθρωποι θα κληρονομήσουν τη γη, εννοεί τη μέλουσα, όχι εδώ ότι θα είναι διαφορετική.
2: Ακριβώς, όλο το όλο, θα λέγαμε, κυρία Χουζούρη, το δράμα της ανθρωπότητας μέσα στην Καινή Διαθήκη, θα λέγαμε, παίζεται μέσα σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο της ιστορίας και στο επίπεδο της βασιλείας. Στο επίπεδο του κόσμου τούτου και στο επίπεδο της αιώνιας ζωής, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Άρα λοιπόν ο Κύριος με τους μακαρισμούς, και ειδικότερα με τον μακαρισμό αυτό, με τον τρίτο μακαρισμό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο πέμπτο κεφάλαιο, έτσι, μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη, δείχνει πώς θα γίνει αυτό το πέρασμα από την ιστορία στη βασιλεία. Πώς θα γίνει το πέρασμα από τον κόσμο τούτο στην αιώνια ζωή. Είναι η προοπτική του ανθρώπου, είναι, θα λέγαμε, η αυθεντικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία πλέον κατά τον μακαρισμό αυτό συντελείται με την πραότητα, με την ειρηνική διάθεση, δηλαδή με την έννοια ότι ο άνθρωπος πλέον δεν αντιβαίνει, δεν αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού. Έτσι. Αυτός ο οποίος είναι πράος, αυτός ο οποίος θα λέγαμε είναι ο τηρητής της Διαθήκης του Θεού. Είναι αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εάν τα εντολάς τα σε μας τηρήσετε. Αυτός ο οποίος τηρεί τις εντολές του Θεού, αυτός πλέον είναι ο μέτοχος της γης αυτής, της κληρονομιάς αυτής, της βασιλείας του Θεού. Είναι θα λέγαμε κάτι το οποίο υπάρχει, κάτι για το οποίο υπάρχει Κοινή Διαθήκη. Έτσι, το κεντρικό μήνυμα, το κεντρικό θέμα ολόκληρης της Καινής Διαθήκης είναι ακριβώς ότι ήγγηκεν η Βασιλεία του Θεού. Αφού έχει έλθει έτσι, η Βασιλεία του Θεού, αφού μέσα στην Εκκλησία οι πιστοί ζουν το γεγονός, προγεύουν το γεγονός της Βασιλείας του Θεού και την αναμένουν στην τελική ολοκλήρωση της κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Άρα ο αγώνας του ανθρώπου είναι ακριβώς ο αγώνας της απόκτησης αυτής της βασιλείας ή ο αγώνας μετοχής σε αυτή τη βασιλεία. Αυτή λοιπόν η μετοχή με τους μακαρισμούς μας κάνει ο Ιησούς, μας δίνει τα μέσα, τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος εισέρχεται στη βασιλεία. Γι' αυτό ακριβώς διαβαίνουμε και το κατόφλι του ναού. Δεν διαβαίνουμε το κατόφλι του ναού απλά για να συναντήσουμε να πούμε μια καλή μέρα σε κάποιους ανθρώπους γνωστούς δικούς μας κτλ. Διαβαίνουμε το κατόφλι του ναού σαν να διαβαίνουμε το κατόφλι προς τη βασιλεία του Θεού. Κάθε φορά αυτό το έχουμε στο νου μας, στη σκέψη μας, στην καρδιά μας. Αλλιώς δεν πάμε στο ναό. Έχουμε Κυριακή πρωί τόσες άλλες δυνατότητες. Ο άνθρωπος που κουράζεται, που εργάζεται μέσα στην εβδομάδα, που δεν έχει χρόνο να ξεκουραστεί κτλ. Έτσι. Αλλά πάνω απ' όλα είναι αυτό που λέει πάλι σε άλλη συνάφεια ο Κύριος: ζήτητε πρώτα την βασιλεία του Θεού. Έτσι, γι' αυτό το γεγονός του εκκλησιασμού, το γεγονός της μετοχής στα μυστήρια της εκκλησίας, όλα αυτά είναι το πρώτο το οποίο ζητάει από μας ο Κύριος και τα υπόλοιπα πλέον ακολουθούν. Άρα λοιπόν αυτή η γη είναι η γη της ελευθερίας, είναι η γη των τέκνων, της ελευθερίας των τέκνων του Θεού που λέγει ο Παύλος. Δηλαδή το γεγονός ότι ο άνθρωπος να ζει ελεύθερος από τις δικές του προσωπικές αδυναμίες, από τα πάθη του, από τον εγκλωβισμό του μέσα στο εγώ του. Έτσι, πώς να πούμε, αυτός ο αυτοπεριορισμός που κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος στα δικά του, έτσι, που δεν είναι δικά του. Έτσι, αυτό που λέμε σήμερα για τη γη μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι ακριβώς ότι η Καινή Διαθήκη ανοίγει τα όρια. Δεν περιορίζει τον άνθρωπο, αλλά ανοίγει τον άνθρωπο μέσα στη βασιλεία. Από τη γη στη βασιλεία, από τον, δηλαδή ουσιαστικά αυτό κάνει και η Εκκλησία. Το αγιαστικό έργο της Εκκλησίας είναι να ουρανώνει τη γη. Η γη αυτή να γίνεται ο ουρανός. Η ιστορία αυτή να γίνεται, θα λέγαμε, πρόγευση της βασιλείας του Θεού. Έτσι. Όλο αυτό θα λέγαμε το αγιαστικό έργο της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, μέσα στους χρόνους που ζούμε. Δηλαδή η επαγγελία για την κληρονομία αυτής της γης, έτσι, η οποία δεν είναι με αυτή την έννοια της σχετικότητας και της κτιστότητας, αλλά με μία άλλη πλέον πραγματικότητα, που πάλι εκεί ο κυρίαρχος και θα είναι το πρόσωπο του Θεού.
1: Νομίζω ότι τώρα αυτά που μας λέτε συνδέονται με το επόμενο ερώτημά μου. Στην Κυριακή προσευχή, το ξέρουμε όλοι, ξέρουμε όλοι τον στίχο «Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Ευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού όπως γίνεται στον ουρανό να γίνει και στη γη. Θα θέλετε να μας πείτε έτσι τι σημαίνει αυτό και τι έχει να πει στο σημερινό άνθρωπο, γιατί πολλές φορές μπορεί να επαναλαμβάνουμε έτσι μια προσευχή και με απόλυτο σεβασμό, αλλά να μην καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέμε. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτός ο στίχος.
2: Αυτός ο στίχος, κυρία Χουζούρη, μας δίνει και την δυνατότητα να δούμε τη σχέση πλέον, αν το πούμε, με προηγουμένως γης και ουρανού, ιστορίας και βασιλείας, με πλέον έναν καθοριστικό παράγοντα, το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, Ο στίχος αυτός της Κυριακής προσευχής, το αίτημα αυτό, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, έτσι, υπάρχει δηλαδή το θέλημα του Θεού σε μας, για μας, και αυτό είναι το κριτήριο του δικού μας θελήματος και της ύπαρξής μας. Mm. Δηλαδή ο άνθρωπος εν Χριστώ υπάρχει όσο υπάρχει, όσο επιτελεί το θέλημα του Θεού. Γιατί η ουσία του ουρανού είναι ότι εκεί, στον ουρανό, από τους αγγέλους του Θεού επιτελείται απρόσκοπτα το θέλημα του Θεού. Έτσι, λειτουργικά πνεύματα του Θεού, οι άγγελοι, ουράνιες πνευματικές δυνάμεις. Άρα, ο ουρανός, θα λέγαμε, είναι η γη, εντός αγωγικών, όπου πραγματοποιείται το θέλημα του Θεού. Με την Κυριακή προσευχή, έτσι, αυτή η γη του ουρανού να γίνει και γη αυτού του κόσμου. Δηλαδή, ο ουρανός πάνω στη γη. Αυτό σημαίνει ότι η ουσία του ουρανού έγκυται στην ταύτιση με το θέλημα του Θεού, του προσωπικού θελήματος και της αλήθειας του Θεού. Έτσι λοιπόν και η γη γίνεται ουρανός εάν και στο βαθμό που οι άνθρωποι επιτελούν το θέλημα του Θεού.
1: Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι και ο Θεός μας δίνει την ελευθερία να το ζητήσουμε εμείς οι ίδιοι να εφαρμοστεί το θέλημά του πάνω στη γη. Θα μπορούσε να μην μας έχει δώσει αυτή την ελευθερία.
2: Την ελευθερία και την αγάπη.
1: Και την αγάπη.
2: Έτσι. Mm-hmm. Γιατί το γεγονός ότι ο Θεός, η σάρκωση του Θεού Λόγου, έτσι, είναι αποτέλεσμα, λέει και οι πατρές της Εκκλησίας, αλλά και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, της ούτως ηγάπησαν ο Θεός τον κόσμο, της μιας άφατης αγάπης του Θεού προς τον κόσμο, προς την ανθρωπότητα. Και τώρα η γη, η οποία είναι, θα λέγαμε, έχει ταυτιστεί με την παρουσία της ανθρώπινης αμαρτίας ή αλλιώς της ανθρώπινης αστοχίας ή της ανθρώπινης, θα λέγαμε, επαναστατικότητας εναντί του Θεού, αυτή λοιπόν η γη, με το αίτημα το οποίο μας δίνει ο Κύριος, μας λέει ότι αυτή η γη μπορεί να γίνει ουρανός. Αυτή η γη μπορεί να ανυψωθεί. Έτσι. Αυτό συνδέεται με μία άλλη φράση του Κυρίου μας. Εάν εγώ υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εμαυτούς. Δηλαδή η συμπόρευση του ανθρώπου με το Θεό, με τον Χριστό, η κοινωνία του πιστού με τον Χριστό, είναι ακριβώς είσοδος του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού. Mm. Εάν υψωθώ εκ της γης, δηλαδή μετά το, θα λέγαμε, το λυτρωτικό πάθος του Κυρίου, το Σταυρό και την Ανάσταση και την Ανάληψη, έτσι, η ανθρώπινη σάρκα, η ανθρώπινη φύση πλέον αναλήφθηκε στους ουρανούς, έτσι, κάθεται εκ δεξιών του Θεού Πατρός, έτσι, στο θρόνο του Θεού. Αυτή λοιπόν η αναβίβαση, αυτή θα λέγαμε η ύψωση πλέον της γης και του ανθρώπου στον ουρανό γίνεται εν Χριστώ, έτσι, ακριβώς, και ειδικότερα θα λέγαμε όταν ο άνθρωπος επιτελεί το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, στο βαθμό που απουσιάζει το θέλημα του Θεού, η γη παραμένει η γη. Στο βαθμό που το θέλημα του Θεού ταυτίζεται με το θέλημα του ανθρώπου, ταυτίζεται με το θέλημα του Θεού, η γη γίνεται ουρανός. Θα λέγαμε αυτός ο στίχος είναι ακριβώς, μας δείχνει τον πυρήνα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, το πώς ο άνθρωπος πορεύεται σε αυτόν τον κόσμο, ή μάλλον και ποια είναι η προοπτική αυτού του ανθρώπου, έτσι, γιατί καθένας, θα λέγαμε, άνθρωπος θέτει τις αξίες, τις βάσεις, βλέπει τον κόσμο με τα δικά του μάτια πολλές φορές, έτσι, ενώ η Εκκλησία έρχεται και μας λέει, μας αποκαλύπτει αυτό που είπατε, την αλήθεια και την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, ακριβώς δηλαδή το πώς ο άνθρωπος θα ανέβει, το πώς ο άνθρωπος θα ζήσει τη ζωή του ουρανού όντας επάνω στη γη.
1: Έτσι,
2: και θυμηθείτε και, η προσευχή του Κυρίου μας λίγο πριν από το πάθος, δεν είπε να απομακρύνει τους μαθητές του από τη γη, ουκ έρωτο είναι άρης αυτούς εκ του κόσμου, που ο κόσμος δεν είναι μόνο οι κτήσεις, αλλά είναι και η αμαρτία του κόσμου, έτσι, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Δηλαδή, πώς αυτή η γη, πώς οι μαθητές θα ζήσουν σε μια γη η οποία θα είναι πραγματικά ουρανός. Ναι. Αυτή η γη λοιπόν, είναι εδώ μας λέει το αίτημα της Κυριακής προσευχής, γίνεται, συντελεί, πραγματοποιείται αυτό με το θέλημα, με την ταύτιση του δικού μου θελήματος με το θέλημα του Θεού, του ανθρώπινου θελήματος με το θείο θέλημα. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε, κυρία Χουζούρη, στο γεγονός της υπακοής στο ναι, στο οποίο είπε Θεοτόκος, η Μαρία. Έτσι, ταύτισε το δικό της θέλημα με το θέλημα του Θεού και έγινε η πλατιτέρα των ουρανών. Δηλαδή, θα λέγαμε, όλα αυτά τα κείμενα έχουν έτσι μια τόσο οργανική ενότητα που πλέον από μόνα τους ερμηνεύονται. Έτσι, ταύτισε η Παναγία το δικό της θέλημα με το θέλημα του Θεού και κατέστη πλέον μητέρα του Θεού, πλατιτέρα των ουρανών, γέφυρα η μετάγουσα εκ γης προς ουρανών, όλους εμάς, έτσι, με θόριος ύπαρξη μεταξύ, έτσι, και η γης. Κλίμακα, αυτή η σκάλα που μας αναβιβάζει πλέον και στον ουρανό. Και καθένας, δηλαδή, κάθε πιστός ο οποίος έχει ως στόχο και ως προοπτική αυτό πλέον το αίτημα της Κυριακής προσευχής ως εν ουρανό και επί της γης να πραγματοποιείται το θέλημα του Θεού.
1: Άρα αυτό που λέτε τώρα κάνουν και οι Άγιοι, ταυτίζουν δηλαδή το θέλημά τους με το θέλημα του Θεού.
2: Αυτό γίνεται με την αρετή της υπακοής, κυρία Χουζούρη.
1: Έτσι. Μάλιστα.
2: Η αποκοπή του ιδίου θελήματος, όχι η υποδούλωση ή άλλες μορφές, θα λέγαμε, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την υπακοή, αλλά με την υπακοή ως αρετή. Έτσι, η υπακοή σημαίνει ζωή, η παρακοή σημαίνει θάνατος. Θυμηθείτε το τρίτο κεφάλαιο της γενέσεως, έτσι, η παρακοή των πρωτοπλάστων προς την εντολή του Θεού. Έτσι, οδήγησε στη διενός ανθρώπου εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο και της αμαρτίας ο θάνατος. Και πλέον με την υπακοή πλέον, θυμηθείτε, δεν ήταν εύκολο πράγμα για τον Ιησού, έτσι, για τον Θεάνθρωπο να οδηγηθεί στο Σταυρό, να υποστεί το ακάνθινο στεφάνι, τους ύλους, την λόγη, όλα αυτά, έτσι. Και ως άνθρωπος είπε, εξέφρασε προς τον Πατέρα, ή δυνατόν παρελθέ το παρέ μου το ποτήριον τούτο. Δηλαδή, αλλά συμπλήρωσε αμέσως πλην, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ, όπως εσύ στον Θεό Πατέρα. Έτσι, δηλαδή, εν τέλει ταύτισε μπροστά και στην ανθρώπινη δυσκολία που έβλεπε όλο αυτόν τον Γολγοθά μπροστά του, έτσι, και ταύτισε το δικό του θέλημα με το θέλημα του Θεού. Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η υπακοή πάλι του νέου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, για τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι. Με τον πρώτο Αδάμ έχουμε την παρακοή και την είσοδο της αμαρτίας και του θανάτου στον κόσμο. Με τον δεύτερο Αδάμ, με τον Ιησού Χριστό και το σταυρικό πάθος, έχουμε ακριβώς το γεγονός της σωτηρίας και της πλέον αθανασίας του ανθρώπου. Και όπως γράφει ένας σύγχρονος Άγιος Εκκλησίας μας, εμείς, λέγει, οι άνθρωποι καταδικάσαμε τον Χριστό στο Σταυρό, στον θάνατο. Έτσι, σταυρώσαμε τον Θεό. Και ο Θεός μας καταδίκασε εμάς τους ανθρώπους στην αθανασία, στην αιωνιότητα. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο ξεπηδάει μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ότι εν Χριστώ πλέον τα πάντα μεταμορφώνονται, τα πάντα αλλοιώνονται. Και βέβαια εν Χριστώ εννοούμε και με το γεγονός της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, ένα Αγίο Πνεύματι. Έτσι. Δηλαδή, πώς να πω, ενανθρώπιση και πεντηκοστή είναι δύο σταθμοί μέσα στην Καινή Διαθήκη, οι οποίοι πλέον καθορίζουν την πορεία της ιστορίας.
1: Μάλιστα.
2: Η ιστορία δεν είναι πλέον η ίδια ιστορία όπως την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, μόνο με την αποκάλυψη του Θεού και την ομοδοσία, αν είναι πλέον με την παρουσία του ίδιου του Θεού, όπως λέγει ο συγγραφέας της προς Εβραίους, «Επεσχάτω των ημερών εφανερώθη ημίν δια του λόγου του, με τον Ιησού Χριστό, αλλά και με την παρουσία του Πνεύματος». Έτσι, δηλαδή, πώς να πω, πλέον ο άνθρωπος, θα λέγαμε, σε κάθε περίπτωση η προοπτική του ανθρώπου στους χρόνους που ζούμε είναι καλύτερη κατά πάντα από τους χρόνους πριν από την ενανθρώπιση, πριν από τα γεγονότα αυτά, τους σταθμούς, τους μεγάλους της ενανθρώπισης και της πεντηκοστής.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτά τα γεγονότα είναι συνεχώς παρόντα, κυρία Χουζούρη, μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή αυτό κάνει η Εκκλησία, να μας υπενθυμίζει την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Δηλαδή να μην ξεχνάμε, να μην περιπίπτουμε σε λήθη, να λησμονούμε αυτά τα γεγονότα. Έτσι, αυτά τα γεγονότα τα οποία ουσιαστικά συγκροτούν, θα λέγαμε, και την διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο. Με αυτά τα γεγονότα ο άνθρωπος μπορεί να παραμένει και να είναι πιστός μέσα στη διαθήκη, όπως ακριβώς εκδηλώνεται και η πιστότητα του Θεού προς τις επαγγελίες του. Έτσι. Άρα λοιπόν και εδώ έχουμε πάλι, η Καινή Διαθήκη έχει επαγγελίες, είναι ένα βιβλίο, θα λέγαμε, υποσχέσεων και ελπίδας, έτσι. οι οποίες όμως πλέον αυτό που λέμε, ξέρουμε εκ των προτέρων ότι οι υποσχέσεις του Θεού πραγματοποιούνται, άρα λοιπόν και αυτές οι οποίες πάλι λέγονται μέσα στην Καινή Διαθήκη, έτσι, και κυρίως στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ότι λέγει ο προφήτης εκεί Ιωάννης και είδων ουρανών καινών και γη καινή. Ναι. Τα πάντα δηλαδή, αυτό που ξεκινάει από τον Παύλο ως καινή κτήσεις, έτσι, ολοκληρώνεται στο τέλος της Καινής Διαθήκης με την καινότητα, με την μεταμόρφωση και αναδημιουργία ολόκληρου πλέον του κόσμου, ολόκληρης της κτήσεως. Τα πάντα μεταμορφώνονται εν Χριστώ. Και αυτό που βέβαια είναι μια επαγγελία, μια υπόσχεση, μια προσδοκία, το οποίο ζει η Εκκλησία και προσδοκά.
1: Μάλιστα. Κάναμε πολλές αναφορές, μας εξηγήσατε τι σημαίνει η γη στην Καινή Διαθήκη, αναφερθήκαμε και σε συγκεκριμένους στίχους, έτσι, που έχουν κάποια ιδιαίτερα νοήματα. Συμπερασματικά, πατέρα Κωνσταντίνε, από τα ιερά κείμενα και τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, τι μπορούμε να κρατήσουμε για τη δική μας ζωή σχετικά με τη γη?
2: Θα λέγαμε, το βασικότερο είναι, κυρία Χουζούρη, ότι η γη δεν είναι απλά η κτήσεις, ένα ποίημα, ένα δημιούργημα του Θεού, αλλά είναι πλέον η κατοικία και το κατοικητήριο του Θεού, η γη. Η γη που πατούμε. Από τη γη, πάνω στη γη, συντελείται η σωτηρία του κόσμου και η σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός Λόγος προσέλαβε σάρκα εκ της γης. Έγινε άνθρωπος, ενανθρώπισε από μας, από τους ανθρώπους, από την Θεοτόκο, την οποία ένας πατέρας της Εκκλησίας την αποκαλεί Μαρία η αδελφή ημών, από την αδελφή μας, έτσι, εκ μέσου ημών προήλθε η Παναγία μέσα από το ανθρώπινο γένος για να δανείσει τη σάρκα της στον Υιό του Θεού. Άρα λοιπόν το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού συγκροτείται πάνω στη γη, αλλά δεν περιορίζεται πάνω στη γη. Έργο της Εκκλησίας είναι να ουρανώνει τη γη, να κάνει τη γη ουρανό, και ο άνθρωπος ακριβώς αυτή πλέον την προοπτική έχει μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, να ζει με το όραμα της Βασιλείας του Θεού, να ζει με το όραμα της γεφύρωσης, της ιστορίας με τη Βασιλεία, του κτιστού με το άκτιστο, του κοσμικού και του χωικού με το πνευματικό και το θεϊκό, το οποίο ζούμε, και διαμορφώνεται και μεταμορφώνεται ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, η επαγγελία του Θεού είναι ότι εν τέλει θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών με το πνεύμα του, με την παρουσία του, με τον καινόν ουρανό και την καινή γη. Τα πάντα πλέον θα μεταμορφωθούν, θα αλλάξουν, και πλέον θα ζει ο άνθρωπος αυτή την γη ως πλέον κληρονομιά του Θεού, ως γεγονός ελευθερίας του Θεού, της αγάπης του Θεού, της υπακοής του Θεού, και ως βέβαια γεγονός της Διαθήκης του Θεού. Δηλαδή πλέον θα απολαμβάνει αυτά τα αγαθά του Θεού, τα οποία ο Παύλος λέγει, γλώσσα ανθρώπου και αυτή ανθρώπου και μάτι ανθρώπου δεν μπορεί ούτε να δει, ούτε να εκφράσει, ούτε να ακούσει. Έτσι, για μια μαρτυρία, δηλαδή η Καινή Διαθήκη είναι, θα λέγαμε, το βιβλίο της ελπίδος για μια καινή γη και έναν καινόν ουρανό, το οποίο οι πιστοί ήδη προγεύονται από τώρα μέσα στην ιστορία εντός της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Πατέρα Κωνσταντίνε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την εκπομπή, για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στη δημιουργία και το περιβάλλον. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είχε ως θέμα «Η γη στην Καινή Διαθήκη». Καλή σας ημέρα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Συνεχίζοντας την περιοδία του Κοσμάς, βρίσκεται ήδη στο Άγιο Όρος, στη Μονή Φιλοθέου. Στον περίβολο του μοναστηριού, οι καλόγεροι συζητούσαν σκυθρωπά με σκυμμένα πρόσωπα, σχεδόν συνωμοτικά για τον νεοφερμένο που τον γνώριζαν οι παλιότεροι, αλλά όχι και οι νεότεροι. «Ησυχάστε, αδερφοί», φωνάζει ένας υπέργυρος καλόγερος από μια γωνιά. Ο Κοσμάς δεν ήταν φίλος του Βούλγαρη, όπως το εννοείτε και το λέτε, και ο διαφωτισμός του Βούλγαρη δεν ήταν αντιεκκλησιαστικός, όπως οι ιδέες κάποιων άλλων. Εγώ βλέπω ότι ο γέροντας Κοσμάς δεν είναι ούτε αιρετικός, ούτε φιλοδυτικός, ούτε τους ραγιάδες ξεσηκώνει σε εθνική βάση κατά των Τούρκων. Η διδασκαλία του είναι ξεκάθαρα μία ανάδειξη των διαφορών μεταξύ του Ισλάμ και του Χριστιανισμού και προσπαθεί να πείσει τον κόσμο για το ποιο είναι το σωστό, για να μην αλλαξοπιστήσει. Και όσον αφορά τις γυναίκες, μα το Ευαγγέλιό μας δεν είναι αυτό που αναγνωρίζει την ισότητα μεταξύ του άντρα και της γυναίκας. Αφεντικό της γυναίκας είναι μόνο ο Χριστός και όχι ο άντρας της. Δεν ξέρω τι εννοείς όταν λες πως δεν ήταν φίλος του, μα και το γεγονός ότι δεν καταδίκασε τον Βούλγαρη και δεν στάθηκε με σθένος στην δική μας την πλευρά, αυτό δείχνει, αδελφέ, λέει κάποιος καλόγερος. Μα τι είναι αυτά που λες, ρε γέροντά μου, πετάγεται πάλι το καλογεροπαίδι, πνευματικό παιδί του Αθανάσιου του Πάριου. Ξεχνάς πως ο Άγιος Πατέρας μας, Μέγας Αντώνιος, είπε πως η γυναίκα είναι πιο επικίνδυνη και από τον διάβολο. Λίγα μας έκανε ο Βούλγαρης εδώ που ήρθε. Τι θες, να το ξεχάσουμε, να θεωρήσουμε πως αυτός είχε δίκιο και εμείς το λάθος. Ξεχνάς ότι δίδασκε την αθεία με τα μαθηματικά και την φυσική. Γράμματα που δεν υπηρετούν την πίστη δεν είναι σωστά γράμματα. Ο Κοσμάς είναι απαράδεκτος. Πρέπει να φύγει. Η γυναίκα στην Αγία Ορθοδοξία έχει την θέση που της αξίζει, αδερφέ μου. Ξαναπαίρνει το λόγο ο υπέργυρος καλόγερος από τη γωνιά. Μόνο που οι άνθρωποι το ξεχνάνε αυτό όλο και πιο συχνά και πρέπει εμείς σαν πνευματικοί να τους το θυμίζουμε. Ο Κοσμάς θυμίζει τον κόσμο μόνο αυτό που λέει η Ορθοδοξία μας. Έστω, γεροντά μου. Δεν πάβει όμως να είναι επικίνδυνος με αυτά που λέει και κάνει, πετάγεται ένας άλλος καλόγερος. Συμφωνώ κι εγώ πως είναι επικίνδυνος, αδερφή. Κακό θα φέρει στην πολιτεία μας, γιατί ξεσηκώνει τους ραγιάδες και οι Τούρκοι θα ξεσπάσουν απάνω μας. Ακούστε, αδερφή, πετάγεται ένας άλλος καλόγερος. Ο Κοσμάς ούτε άπιστος είναι, ούτε αιρετικός, ούτε κακό θα φέρει. Τον αδικείται. Βγαίνοντας για λίγο από τον Άθωνα και περνώντας από κάποιο χωριό της Μακεδονίας, τον άκουσα να λέει στους χριστιανούς και τούτο. «Σας καλώ, χριστιανοί μου, να τιμάτε τους ιερείς σας και να τύχει ένας ιερεύς και ένας βασιλεύς τον ιερέα να προτιμήσετε και αν τύχει ένας ιερέας και ένας άγγελος τον ιερέα να προτιμήσετε, διότι ο ιερέας είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Ο δε ιερέας που θέλει τον καλόν του να διαβάζει τον ιερών νόμων να καταλάβει το χρέος του. Εγώ έχω χρέος όταν απαντήσω έναν ιερέα να σκύψω να του φιλήσω τα χέρια και να τον παρακαλέσω να παρακαλεί τον Θεό δια τας αμαρτίας μου. Διότι μόνο ο ιερέας, έστω και αν είναι αμαρτωλός, έχει και χειροτονηθεί και μόνο αυτός δύναται με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να τελειώσει τα Άγια Μυστήρια. Λοιπόν, αδερφοί μου και Άγιοι Πατέρες, πού τον ακούσατε τον Κοσμά να είναι κατά της Εκκλησίας, κατά των ιερέων, κατά της πίστης μας? Μάλλον εμείς είμαστε κατά του Κοσμά και έχουμε τυφλωθεί από μικροψυχία, μη βλέποντας το μεγάλο έργο του. Οι καλόγεροι πειράχτηκαν από τα λόγια του προλαλήσαντος. Άρχισε ένα σούσουρο, ένας αλλαλαγμός, μία χάβρα, όπως ακριβώς και στην συναγωγή όταν πρωτομπήκε ο Χριστός και δίδαξε. Ωστόσο, δεν άλλαξε τίποτα. Οι καλόγεροι απέφευγαν και να τον κοιτάζουν.
δεν ήθελαν καν να τον καλημερίζουν. Το ότι ο Κοσμάς στάθηκε στο πλευρό του Βούλγαρη δεν μπορούσαν να του το ξεχάσουν ούτε να του το συγχωρήσουν. Ένα πρωί λοιπόν τον κάλεσε ο ηγούμενος. «Άκουσε γέροντά μου», του λέει, «πρέπει να φύγεις από εδώ, διότι το μοναστήρι μας ουδέν προσπορίζεται από την αφεντιά σου. Μας είσαι βάρος και πρέπει να το καταλάβεις». Και ο Κοσμάς υπάκουσε. Πήρε τον τορβά του, γονάτισε, φίλησε το χέρι του ηγουμένου και πρωί-πρωί τράβηξε για το τάμα του, για την πίστη του και για την Ελλάδα, να διδάξει για το εμπόριο της Κυριακής και τα ελληνικά σχολεία, αφήνοντας τους γεροντάδες του Άθωνα να μαλώνουν για το αν τα κόλυβα έπρεπε να γίνονται Σάββατο ή Κυριακή. Στην Βόρειο Ήπειρο και στις Νέες Αθήνες. Έφυγε κακήν κακός από το Άγιο Όρος. Πέρασε στην Χαλκιδική, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Σιάτιστα, στα Γαρβενά. Δίδαξε και άνοιξε σκολιά. Και από εκεί πάλι στην Πίνδο και στους βλάχους του, που τον λάτρεψαν και τον έκαναν Άγιο από την ώρα που τον γνώρισαν και τον λάτρεψαν περισσότερο και από τον Άγιο Ναούμ Αχρίδας των προαιώνων προστάτης τους. Ανέβηκε στην Καστοριά, στην Κοριτσά και στην Μοσχόπολη. Εκεί έμεινε αρκετό καιρό. Η Μοσχόπολη, με 60.000 πληθυσμό, ήταν η μεγαλύτερη πόλη της Βαλκανικής και το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο. Οι δραστήριοι βλάχοι κάτοικοί της θα είναι αυτοί πάνω στους οποίους θα στηριχθεί ο νεοελληνικός διαφωτισμός, η αναγέννηση, η επανάσταση και η δημιουργία του νεοελληνικού κράτους. Εδώ θα ιδρυθεί το πρώτο τυπογραφείο επί ελληνικού εδάφους και το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο, η περίφημη Ακαδημία, με δωρεά του επίσης βλάχου Αρχιεπισκόπου Αχρίδας Ιωάσαφ. Εδώ θα διδάξουν οι πρώτοι διδάσκαλοι του γένους. Δίκαια η πόλη θα μείνει στην ιστορία ως Νέε Αθήνε. Από εδώ θα ξεκινήσουν οι μεγαλύτεροι εθνικοί ευεργέτες, όπως η οικογένεια του Παπαγιώργη Σίνα και εκατοντάδων άλλων, που θα χρηματοδοτήσουν την ελληνική αφύπνιση, τα σχολεία, την επανάσταση και το νεοσύστατο ελληνικό κρατήδιο. Και από την Μοσχόπολη στο Αργυρόκαστρο και στα χωριά του. Όπου κι αν πάει ανοίγει σκολιά. Όπου κι αν πάει ανοίγει σκολιά. Λίγες μέρες μετά πήγε και στην Χιμάρα. Οι κάτοικοι βγήκαν στο δρόμο να τον προϋπαντήσουν και τον πήραν στα χέρια για να τον βάλουν στην πόλη. Μα όταν ο γέροντας τους είπε «Σκολιό μωρέ, γιατί δεν έχετε?» σφύριζαν αδιάφορα. «Να, ξέρεις γέροντά μου, που να βρεθούν λεφτά να το κτίσουμε, να πληρώνουμε δάσκαλο, τα υλικά που να τα βρούμε, θέλει δουλειά, δεν ευκαιρούμε». Και ο Άγιος, αφού πήρε ένα κασμά, πήγε προς μια μισογκρεμισμένη κλησιά, ανέβηκε στον τοίχο και άρχισε να ρίχνει τις πέτρες. «Να, αδερφοί μου, που θα βρείτε τα υλικά», τους είπε. «Και όσον αφορά τον μισθό του δασκάλου, θα κάνετε όλοι ένα ρεφενέ. Όποιος έχει. Και ό,τι μένει, θα το αναλάβουν η εκκλησία και τα μοναστήρια της περιοχής. Αν δεν ξέρετε την γλώσσα την ελληνική, πώς θα μάθετε τι λέει η πίστη μας? Γιατί και αυτοί που έγραψαν την πίστη μας, σε αυτή την γλώσσα την έγραψαν. Ο ναός είναι πνευματικό οικοδόμημα. Δεν είναι τα λιθάρια και τα αστασίδια του. Το πνεύμα που περιέχει και συμβολίζει, αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό πάρτε τα λιθάρια και κτίστε το σκολιό για να μάθετε για την ουσία». Και το μάθανε αυτό κάποιοι δεσποτάδες και οι παρατρεχάμενοι και αναθεμάτιζαν τον Κοσμά. Τον συκοφαντούσαν παντού και πάντοτε σε κάθε ευκαιρία. Αυτός γκρεμίζει κλησιές. Ανάθεμάτων εδώ που ξεφύτρωσε. Δεν φτάνει που τις γκρεμίζει, λέει στον Κοσμάκη πως πρέπει τα σκολιά του
να τα πληρώνουμε εμείς, οι εκκλησίες και τα μοναστήρια. Πού να βρει η εκκλησία και το μοναστήρι παράδες να συντηρεί τα σκολιά του? Μεγάλο κακό μας βρήκε. Αν και εκείνος ο Πατριάρχης που του δώσε άδεια να κηρύξει, μα δεν μπορούσαν να το απαγορεύσουν να διδάξει, γιατί είχε το χαρτί από τον Πατριάρχη. Ωστόσο, αρκετοί από αυτούς ποτέ δεν είδαν τον Πατροκοσμά με συμπάθεια. Και ο Ραγιάς όμως, από την πλευρά του, δεν έβλεπε αρκετούς δεσποτάδες με καλό μάτι. Από τη μία ο εκβιασμός τους με τον αφορισμό, από την άλλη η συνεργασία τους με τον Τούρκο διοικητή της επαρχίας τους, αλλά και η χλειδή μέσα στην οποία ζούσαν, απομιζώντας αυτό το ελάχιστο που άφηναν οι φεουδάρχες από τον Ραγιά, έκαναν να φαίνεται απόλυτα σωστό ενοιολογικά το όνομα δεσπότης και όχι επίσκοπος όπως ήταν.

και αφού ο γέροντας έφτιαξε σκολιόκες στη χυμάρα, τράβηξε προς τον περάτη. Σαν μαθεύτηκε πως πάει κατά εκεί, μεγάλο τσούρμο λαού τον καρτέραγε στην είσοδο της πόλης με βιολιά και με τσαμπούνες. Ένα ολόκληρο πανηγύρι είχε στηθεί. Ο κόσμος τον ζητοκράβγαζε και στην πλατεία γίνονταν κιόλας έρανος για το σκολιό. Έδιναν χρήματα Τούρκοι και Ρωμιοί και κοίταγαν το στόμα του καλόγερου σαν να περίμεναν τον νέκταρ. Μια του λέξη και θα έκαναν ό,τι τους έλεγε. Και ο Κοσμάς τους έλεγε: «Η Κυριακή αργία, χριστιανοί μου. Πώς πάτε εδώ, την κρατάτε την Κυριακή? Περνώντας στην Μακεδονία και τώρα εδώ σε εσάς, είδα πως όλοι πάτε και ψωνίζετε τις Κυριακές από τους Ομβριούς. Γιατί, χριστιανοί μου, γιατί αυτοί να σέβονται και να κρατάνε το Σάββατο την αργία τους και εσείς την Κυριακή μας όχι?» «Συμφωνούμε μαζί σου, γέροντα. Μας πίνουν το αίμα», φώναζαν μερικοί από το πλήθος και οι υπόλοιποι επιδοκίμαζαν. Όταν πέρασα από τα βουνά και συνάντησα τους κλέφτες στην Μακεδονία, τους είπα και τούτο, πως είναι αμαρτία να σκοτώνουν και να κλέβουν ακόμα και τους Τούρκους και τους Εβραίους, παρότι εκείνοι τους αδικούν. Αυτό δεν είναι χριστιανικό, παιδιά μου, και αν το κάνουμε τότε γινόμαστε και εμείς το ίδιο με εκείνους. «Και τι να κάνουμε με γέροντα που μας πίνουν το αίμα?» ξανακούστηκε από το πλήθος. «Να τους επιστρέψετε πίσω ό,τι τους πήρατε και μετά να τους αποφεύγετε, να μην τους συναναστρέφεστε και να μην ξαναψωνίζετε από εκείνους. Μα είναι απάνθρωποι, δεν δείχνουν ίκτο, παίρνουν παιδιά ακόμα και βυζανιάρικα που βάζουμε ενέχειρα και τα πουλάνε στα παζάρια», ξανακούγεται από το πλήθος. «Η θρησκεία τους είναι αυτή που τους κάμνει λαών όχι φιλέσπλαχνων και συμπαθητικών, όπως το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μα εσύ, καλόγερε, στο σώμα σου έχεις μόνιμα ως παράδειγμα τους Εβραίους και την θρησκεία τους, αυτόν τον Μωυσή, τον Αβραάμ, τον Ιωακείμ και άλλους. Πώς τώρα μας λες ότι η θρησκεία τους είναι αυτή που τους κάνει κακούς?» «Θα σας είπω και για τον Μωυσή και για τους προφήτας, αδελφοί μου. Και πρέπει να ξέρετε ότι των παλαιών καιρών οι Εβραίοι θανάτωσαν όλους τους προφήτας, όλους τους δίκαιους δασκάλους, χιλιάδες φορές άφησαν τον Θεό και προσκύνησαν τον διάβολο, όπου έκαμαν έναν μοσχάρι και το προσκυνούσαν δια Θεών, καθώς το έχουν ως την σήμερον, και όπου προσκυνούσαν έναν Θεόν που ονόμαζαν Μολόχ και έκαναν εις αυτόν θυσίες παιδιών. Και τώρα το αυτό είναι να συναναστρέφεσαι και να πραγματεύεσαι, να τρώγεις και να πίνεις με τον διάβολον. Ετόλμησαν και σταύρωσαν και τον Χριστόν μας. Ο Πανάγαθος εις όλα αυτά τους εφύλαγεν, τους εσκέπαζεν. Καρτέρισεν ο Κύριος ύστερα από την σταύρωσή του 30 χρόνια να μετανοήσουν, αλλά δεν μετανόησαν. Τότε τους κατηράστη, τους αφόρησε και αφήκε τον διάβολον μέσα εις την καρδία των. Εσκοτίσθησαν, έφυγαν από όλον τον κόσμο και πήγαν εις την Ιερουσαλήμ. Σηκώνει ο Θεός τον βασιλέα από την παλιάν Ρώμη και πολιορκεί τους Εβραίους μέσα εις την Ιερουσαλήμ και την κατέστρεψεν. Στο ακροατήριο επικρατεί άκρατος ενθουσιασμός και κάποια αταξία συνήθιστη, καθότι στο κήρυγμα του Πατροκοσμά όλοι συμπεριφέρονταν σαν να ήταν στην εκκλησία. Και ο γέροντας παρεμβαίνει αμέσως και συνεχίζει τον λόγον του. «Όλοι οι λαοί είναι αδέλφια και όλοι είμαστε καλοί. Είναι κανένας γύφτος εδώ στο ακροατήριο?» «Εγώ είμαι, πάτερ μου», αποκρίνεται κάποιος. «Εσύ από ποιον είσαι, παιδί μου?» «Αποκρίσου, από τον Αδάμ και την Εύα, Άγιε του Θεού». «Και σε καταδέχονται τούτοι οι τσελεπίδες για αδερφό?» «Μου λένε πως δεν πιάνεται η λειτουργία μου, γιατί είμαι Αιγύπτος και με περιγελούν».
άκουσε παιδί μου, εσύ όπου είσαι γύφτος, ως αν είσαι βαπτισμένος εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και φυλάγεις τα προστάγματα του Θεού, πηγαίνεις εις τον Παράδεισον και χαίρεσαι πάντοτε. Και εγώ όπου δεν είμαι γύφτος, ως αν δεν κάμω καλά, πηγαίνω εις την κόλαση και καίωμαι πάντοτε. Ο Κοσμάς λοιπόν δεν χώριζε τους ανθρώπους με το χρώμα τους και την καταγωγή τους, αλλά με την τάξη που ανήκαν, ραγιάς κοντζαμπάσης, και την θρησκεία και τα προστάγματα που αυτή έδινε στους πιστούς της, όπως παραδείγματος χάρη η εξάπλωση δια της μαχαίρας του Ισλάμ και οι παρόμοιες κακές διδασκαλίες του Ρωμαιοκαθολικισμού και του Ιουδαϊσμού, και συνέχιζε τον κοινωνικό του λόγο. Να τρώτε και να πίνετε εκείνο που σας χρειάζεται, να ντύνεστε με όσα ρούχα πρέπει και να γιορτάζετε την ημέρα που είναι το όνομα του χρειάζεται, να ντύνεστε με όσα ρούχα πρέπει και να γιορτάζετε την ημέρα που είναι το όνομα του Αγίου σας,

διαβάσει τόσες λειτουργίες. Το άλλο γρόσι πάρε κερί και λιβάνι και σύρε στην εκκλησία και κάψα στην εικόνα του Αγίου. Και το άλλο γρόσι μοίρασε το κρυφά, να μην το ξέρει κανένας, σε ελεημοσύνη. Αυτό είναι, παιδιά μου, η θεϊκή γιορτή. Διαβολική γιορτή είναι σαν πάρεις με τα τρία γρόσια το πρόβατο, το μαγειρέψεις και κράξεις τους φίλους και τους συγγενείς σου να τρώγετε και να πίνετε, να μεθάτε και να ξερνάτε σαν τους σκύλους. Εμείς ελπίζουμε να σωθούμε στο όνομα του Χριστού μας και όχι στο όνομα του προβάτου, ως σαν τους άπιστους. Μα δεν μπορεί ο Ραγιάς, μια γιορτή έχει το χρόνο, να φάει λίγο πρόβατο γέροντα. Μια ζωή από ήλιο σε ήλιο, από ανατολή σε δύση. Μια ζωή στην δουλειά. Έχουν σαπεί στα κόκαλά μας από την τυραννία. Μια μέρα να φάμε, να πιούμε και να διασκεδάσουμε. Είναι πράγμα διαβολικό. Είναι, αδερφοί μου, αν δεν υπάρχει το μέτρο. Αν χαθεί το μέτρο, τι διαφορά έχουμε από τα σκυλιά και τα ζώα? Στην γιορτή σας να φάτε και πρόβατα και οψάριο, αλλά όπως πρέπει. Και εκείνο το φτωχούτσικο και πεινασμένο που βλέπετε, να του φωνάξετε να του δώσετε ένα πιάτο. Και το άλλο το γυμνούλι και το αρφανό, ένα ρουχαλάκι να χαρεί η ψυχούλα του. Το πλήθος στην πλατεία ζητο κράβγαζε, και εκείνοι που δεν ήθελαν να αλλάξει το παζάρι την Κυριακή από τα μπαλκόνια, πίσω από τις κουρτίνες σκέφτονταν το κακό που τους βρήκε.

Πρέπει να βρούμε τρόπο να απαλλαγούμε. Θα μας κάνει κακό. Αν γίνουν τα παζάρια Σάββατο, χαθήκαμε. Συμφωνώ με τον Μωυσή, αδέρφια. Μα τι να κάνουμε, να πληρώσουμε κάποιον να τον ξεκάνει? Αυτή φαίνεται να είναι η μοναδική λύση, ξαναλέει ο Γερομωυσής, που είχε το εμπόριο με τα αποικιακά είδη, συνεργάτης και μετατράπτης των Βενετών και των Γάλλων. Ας τον πάρουμε από πίσω. Πρέπει να τον παρακολουθούμε κατά βήμα και όταν βρούμε την ευκαιρία, τόνισε ο Ιωσήφ, ένας άλλος έμπορος από το Συμβούλιο. Οι εμπορωτοκογλύφοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα στην πράξη εναντίον του Κοσμά, γιατί το πλήθος του κόσμου που τον περιέβαλε ήταν τεράστιο. Έτσι, αρκέστηκαν να βάλουν ανθρώπους να τον παρακολουθούν μέχρι να βρουν την ευκαιρία. Πήγαν όμως στον Πασά. «Πολυχρονεμένε μου, πρέπει να έχετε τουλάχιστον υπόψη σας ότι ο καλόγερος Κοσμάς υποκινεί μυστικά τον κόσμο κατά της Οθωμανίας. Οι πληροφορίες μας λένε πως είναι πράκτορας της Μόσκοβας», του είπε με επίσημο τόνο ο Μωυσής Μπενιζέλος. «Καλά, θα τον καλέσω να τον ανακρίνω. Θα σας το κάνω το χατήρι», τους απάντησε ο Πασάς και έστειλε τους στρατιώτες του να τον φωνάξουν στο σαράι. Ο Κοσμάς έφτασε με την συνοδεία 2 στρατιωτών και υποκλήθηκε στον Κούρτ. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την δράση του Κοσμά και από την διδασκαλία του. «Σε θαυμάζω, ρε καλόγερε», του είπε ο Κούρτ. «Μόνο ο Θεός είναι άξιος θαυμασμού, Πασά μου». «Σε θαυμάζω, ρε. Κανείς μέχρι σήμερα δεν θεωρούσε αυτό τον βρωμερό και γλιώδη λαό των γύφτων για αδερφό. Μα καλά, οι δικοί σας οι παπάδες δεν λένε πως είναι καταραμένοι οι γύφτοι

γιατί έφτιαξαν τα καρφιά που σταύρωσαν το Χριστό σας. Έτσι είναι, πασά μου, μα ο Θεός είναι φιλεύσπλαχνος και ο γύφτος παιδί του Αβδάμ είναι όπως και εμείς. Ο Θεός συγχωράει όποιον ακούει τις εντολές του. Ωστόσο αυτό που κάνεις με τους τσιφούτιδες είναι ακόμα πιο μεγάλο. Τι λες, θα τα βγάλεις πέρα μέχρι το τέλος? Εγώ, πασά μου, δεν θέλω το τέλος κανενός. Και ο Εβραίος είναι αδερφός μου σαν τον γύφτο. Να αλλάξει τρόπους θέλω. Να μάθει να αγαπάει τους αδερφούς του. Να μάθει τι? Χαχα, ξεσπάει σε γέλιο ο πασάς. Να μάθει κάτι περισσότερο από το να μετράει λεφτά και να ζυγιάζει. Μα δεν του χρειάζεται, βρε ευλογημένε. Μα πού ζεις, ωραία καλόγερε? Εδώ ακόμα και η τουρκολογία υποφέρει. Μέσα στο ίδιο της το κράτος, ωραία. Η τουρκολογία, ναι, υποφέρει. Αλλά το δοβλέτι και η υψηλή πόρτα, πασά μου. Καλόγερε, αγρίεψε ξαφνικά ο Κούρτ, σηκώνοντας την φωνή του. Μη μου κάνεις μαθήματα. Έχει χάρη που δεν τους χωνεύω κι εγώ τους τσιφούτιδες. Και πάνω που σκεφτόμουν να σε βοηθήσω. Αλλά, άστο ρε, ας το πάρει το ποτάμι, ξαναγλίκανε με μιας ο Κούρτ. Επειδή είσαι άγιος άνθρωπος, θα σε βοηθήσω. Και αμέσως φώναξε δύο στρατιώτες του και τους διέταξε. Να πάτε ωραία να φτιάξετε έναν εμπορικό πάγκο και να τον δώσετε στο καλόγερο. Με αυτό τον πάγκο να ξεκινήσει το σαββατιάτικο παζάρι του στον Περάτη. Και το παζάρι έγινε στον Περάτη Σάββατο. Οι εχθροί του Κοσμά απέτυχαν ως προς την κατηγορία ότι ήταν πράκτορας της Ρωσίας. Έπεσαν σε βαθιά λύπη με την συμπεριφορά του Πασά έναντι του Κοσμά. Έπρεπε να σκεφτούν κάτι άλλο.

Η Χάμκο και ο Αλής με τα κόκκινα γένια. Μετά τον Περάτη ο Κοσμάς κατέβηκε στο Στεπελένη. Εδώ όμως οι εξωμότες που αποκλήθηκαν λιάπηδες, λιά μπέσα, δηλαδή αρνητές της πίστης, δεν του έστρωσαν χαλιά. Ήταν απόγευμα, με κρύο τσουχτερό που το κατέβαζε ο αόος ποταμός και παγωμένες νυφάδες από τα γύρω κάτασπρα βουνά χτύπαγαν με δύναμη τα πρόσωπα και τα πάγωναν κι αυτά. Ο γέροντας, αφού ζήτησε ένα ποτήρι νερό, πήγε προς την πλατεία που τον περίμεναν κάποιοι λίγοι χριστιανοί και οι πανηγυριώτες έμποροι που τον ακολουθούσαν κατά πόδα και άρχισε το κήρυγμά του. «Αδερφοί μου, σήμερα θα σας μιλήσω για την αγάπη και για την συγχώρηση προς τον εχθρόν, είτε είναι Ρωμιός, είτε Τούρκος, είτε Εβραίος, με όσα κακά σας έχει κάνει. Διότι μόνο η αγάπη για όλους τους ανθρώπους και η συγχώρηση μπορεί να σας ανοίξει την πόρτα του παραδείσου. Ακούστε λοιπόν μία παραβολή. Δύο άνθρωποι χριστιανοί ήρθαν μίαν φοράν και εξομολογήθηκαν εις εμέ, Πέτρος και Παύλος ονομάζονταν, και να ειδείτε πώς τους διόρθωσα καλά ή κακά». Μου λέγει λοιπόν ο Πέτρος: «Εγώ πνευματικέ μου, από τον καιρό όπου γεννήθηκα έως τώρα ενίστευα, επροσευχόμουν πάντοτε, έκαμνα ελεημοσύνες εις τους φτωχούς, έκτισα μοναστήρια, εκκλησίες και άλλα καλά έκαμνα. Τον εχθρόν μου όμως δεν τον συγχωρώ». Έρχεται μετά ο Παύλος και μου λέγει: «Εγώ από τον καιρό που γεννήθηκα ποτέ καλόν δεν έκαμα, αλλά μάλιστα έχω κάνει φωνικά, επόρνευσα, έκλεψα, έκαψα εκκλησίες και μοναστήρια. Έχω κάνει από όλα τα κακά, μα τον εχθρό μου τον συγχωρώ. Να ειδείτε λοιπόν τι έκαμα εγώ σε αυτόν. Ευθύς τον αγκάλιασα και τον φίλησα. Του έδωσα την άδεια να μεταλάβει. Λοιπόν, τι λέτε, έκαμα καλά ή κακά?» Από το πλήθος ακούγονται και οι δύο απόψεις και ο καλόγερος συνεχίζει: «Θέλετε να μάθετε με τι ομοιάζει ο Πέτρος? Καθώς μέσα εις 100 κάδες αλεύρι βάζεις λίγο προζύμι, εκείνο να γυρίζει και τας 100 κάδες το ζυμάρι και να το κουφίζει όλο, έτσι είναι και όλα τα καλά που έκαμε ο Πέτρος με εκείνη την ολίγην έχθραν όπου δεν εσυγχώρησε τον εχθρό του. Τα γύρισε όλα και τα έκαμε φαρμάκι του διαβόλου». Ο Παύλος πάλι με τι ομοιάζει? «Είναι ένας σωρός λιανόξυλα και βάνης ένα μικρό κερί αναμένων και καίει όλων των σωρών εκείνη η ολίγη φλόγα. Έτσι είναι τα μαρτήματα του Παύλου, ως αν των σωρών τα λιανόξυλα και η συγχώρησης όπου έκανε το εχθρού του είναι σαν το κερί, όπου έκαψε όλα τα λιανόξυλα, ήγουν αμαρτίας, και τον απεφάσισα δια των παράδεισων». Και ενώ ο καλόγερος συνέχισε τον λόγο του για την αγάπη και την συγχώρηση, ακόμα και προς τους μεγάλους διώκτες του, αφού συμβούλευε όμως τους χριστιανούς να μην έχουν μαζί τους πολλές δοσοληψίες, εκείνοι άλλα είχαν κατά νου, κρυμμένοι πίσω από κάποιες γωνιές της πλατείας. Ο Γερομοησής κοίταζε κρυφά πίσω από ένα κατάστημα και μόλις σήκωσε το χέρι του, μια πληρωμένη ομάδα λιάπηδων ξεχύθηκε κατά πάνω στον Κοσμά. Ο καλόγερος τάχασε, σάστησε, γρήγορα όμως ξύπνησε, πήδηξε από τον πάγκο που του είχαν στήσει για να μιλήσει και άρχισε να τρέχει για να σωθεί. Τα πέδιλά του πετάχτηκαν στον δρόμο και τα ποδάρια του σχίζονταν στα πλακόστρωτα καλτερίμια. Το ράσο του ανέμιζε και το καλυμάφι του το πήρε ο αέρας. Του είχαν πιάσει κάτι λιάπηδες και το έσχιζαν με μανία. Και όταν απόκαμε και δεν μπορούσε άλλο να τρέξει, ενώ η ορδή τον πλησίαζε να τον λιντσάρει,
βλέπει σε μια στροφή του δρόμου μια μαυροφορεμένη να στέκεται στην αυλόπορτα και αμέσως μπαίνει μέσα. Η γυναίκα τον κοίταξε παραξενεμένη και φοβισμένη. «Τι θες?» τον ρώτησε. «Σώσε με, μόνο για ένα βράδυ», της απάντησε ο Άγιος. «Ποιος είσαι του λόγου σου?» τον ξαναρώτησε η γυναίκα. «Ο Κοσμάς, ο καλόγερος», απάντησε ο Άγιος. «Εσύ είσαι ο πατροκοσμάς?» είπε η γριά και αμέσως η φωνή της γλύκανε. «Ναι». «Και πώς από το σπίτι μου?» τον ξαναρώτησε. «Να, μιλούσα στην πόλη στους χριστιανούς και ήρθαν οι άνθρωποι των Εβραίων και των Κοτσαμπάσιδων να με σκοτώσουν». «Σε κυνηγούν δηλαδή?» «Και τον γιο μου τον κυνηγούν». «Και οι κυνηγημένοι καταλαβαίνουν τους ομοιοπαθούντες». «Να μείνεις λοιπόν και σήμερα και αύριο και όσο θες. Πέρνα μέσα». «Μόνο για απόψε μου είναι αρκετό», απάντησε ο Άγιος. «Αλλά γιατί κυνηγούν τον γιο σου?» «Γιατί τον ζηλεύουν. Είναι όμορφος και δυνατός. Είναι ο Αλής», συνέχισε η μαυροφορεμένη και κορδωνόταν. «Α, τότε εσύ είσαι η Χάμκο», της απάντησε ο Άγιος. «Μάλιστα, ολόκληρη». Δεν πέρασε πολλή ώρα που η πόρτα είχε κλείσει και ξανά άνοιξε βιαστικά. Μπήκε μέσα ένας άντρας ντυμένος με βρώμικες προβιές. Χαιρετήθηκε με τον Κοσμά και ζήτησε να μάθει τι γύρευε στο σπίτι του καλόγερος. Και όταν η μάνα του εξήγησε, γέλασε δυνατά.

ήταν ο Αλής, ο φοβερός και τρομερός ληστής της Αλβανίας, που κρυβόταν την μέρα στα βουνά και το βράδυ πήγαινε πότε-πότε στην μάνα του για λίγο ζεστό φαΐ και μια αλαξιά ρούχα. «Καλά σου καμανό, ωρέ καλόγερε», είπε γελώντας. «Δεν ξέρεις ότι με αυτά που λες χτυπάς τις ρίζες? Έκλεισες στα παζάρια των Ομβριών. Έμαθες στους σκλάβους να μην φυλάνε την πατούσα των Κοντζαμπάσιδων και να ζητάνε το δίκιο τους, λέγοντας πως μοναδικός αφέντης είναι μόνο ο Θεός σας και κανένας άλλος. Θα είσαι μεγάλος άνθρωπος, ωρέ, για να μπορέσεις τόσα πολλά», συνέχισε ο Αλής. «Μόνο ο Θεός είναι μεγάλος, Αλή μου», αποκρίθηκε ο Άγιος. «Δεν ξέρω, αλλά βλέποντας εσένα, αρχίζω να πιστεύω πως και ο Θεός σου είναι στα αλήθεια μεγάλος». «Ε, μανά», στράφηκε προς το χάμκο, «βάλε φαΐ, να τον περιποιηθούμε τον Άγιο, του αξίζει». Και η χάμκο έφερε σταρένιο ψωμί και ψητό αρνί. «Την ώρα που τρώγαμε», λέγει ο Άγιος τον μαθητή του, τον καλόγερο Νίκονα, που μας διέσωσε αυτές τις λεπτομέρειες από τη ζωή του πατροκοσμά, «παρατηρούσα τον Αλή. Θα ήταν γύρω στα 35, γεροδεμένος, με παχύ μουστάκι, πρόσωπο γεμάτο και αετήσιο βλέμμα. Η όλη του όψη πρόδιδε την δίψα του για χρήμα, για σάρκα και εξουσία. «Θα γίνει τρανός?» ρώτησε κάποια στιγμή η Χάμκο. «Ναι», της είπε ο Άγιος. «Θα το πάρω τον περάτη?» τον ρώτησε ο Αλής. «Θα το πάρεις», του είπε ο Άγιος. «Και την πρεμετή?» «Και την πρεμετή». «Τα Γιάννενα?» «Τα Γιάννενα θα τα πάρω?» «Και τα Γιάννενα και την πρέβεζα», πρόσθεσε ο Άγιος. Ο Αλής καταχάρηκε και γέλασε δυνατά. Και ο Άγιος συνέχισε λέγοντάς του και τούτο. «Να θυμάσαι πάντοτε», του τόνισε με έμφαση, «να αγαπάς και να υπερασπίζεσαι τους χριστιανούς, αν θέλεις να μείνει η εξουσία στους διαδόχους σου». «Θα το κάνω», απάντησε με βαριά φωνή ο Αλής. «Μα δεν τον πίστεψα», είπε ο Άγιος. Ξημέρωσε και ο Άγιος κίνησε να φύγει. Αποχαιρετήθηκε με τον Αλή και τη Χάμκο. Έκανε καμπόσα βήματα και άκουσε τον Αλή να τον φωνάζει. «Και στην πόλη, θα πάω στην πόλη?» «Θα πας», του είπε ο Άγιος. «Θα πας με κόκκινα γένια». Πράγματι, ο Αλής πήρε και τον περάτη, έγινε και βεζίρι στα Γιάννενα και ποτέ δεν ξέχασε τον Κοσμά. Και τους Έλληνες τους υποστήριξε, κάνοντας την ελληνική γλώσσα επίσημη γλώσσα στο κράτος του, γεμίζοντας την αυλή του με Έλληνες, μετατρέποντάς την στο φυτώριο του νεοελληνικού διαφωτισμού και της νεοελληνικής επανάστασης. Δεξί του χέρι ήταν μόνο οι Έλληνες, όπως ο προσωπικός γιατρός του, μετέπειτα πρωθυπουργός Ιωάννης Κολέτης. Γυναίκα του η κυραβασιλική, η οποία έκανε δωρεά για να ξανακτιστεί η αθωνιάδα σχολή του Αγίου Όρους. Ο Καραϊσκάκης, ο Ανδρούτσος, οι Μποτσαρέοι και πολλοί άλλοι του 21 έμαθα τον πόλεμο στην αυλή του. Ήταν όμως σκληρός άνθρωπος, πραγματικός τύραννος, τόσο προς τους Έλληνες όσο και προς τους Τούρκους και τους συμπατριώτες του, τους Τουρκαλβανούς. Ποτέ όμως δεν θα ξεχάσει τον Κοσμά. Θα τον λατρέψει μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο. Αυτός, το λιοντάρι των Γιαννίνων, ο πιο σκληρός άνθρωπος που γνώρισε η Ήπειρος, η Μακεδονία και η Θεσσαλία, θα ημέρευε μόλις άκουγε το όνομα του Κοσμά. Αυτός θα είναι ο πρώτος που θα πιστέψει στην αγιότητά του. Αυτός θα διατάξει την περισυλλογή του λιψάνου του και αυτός θα του κτίσει και την πρώτη εκκλησιά στο Κολικόντασι. Θα κάνει έρανο και θα διαλέξει τους καλύτερους άργυρο χρυσοχώους να κοσμήσουν την εκκλησιά του Αγίου.

στην Άρτα και στο Σούλι. Μετά το τεπελένιο, ο Κοσμάς κατέβηκε προς την Πάργα. Ήταν στα τέλη του χειμώνα και ο ψυχρός αέρας που ερχόταν από τα βόρεια ξύριζε. Στο λιμάνι δεν έβλεπες παρά μόνο γάτες και σκύλους και λίγο απόμακρα ένα βενετικό καράβι αραγμένο. Εδώ κουμάντο δεν έκαναν οι Τούρκοι, αλλά οι αποικιοκράτες. Ο Κοσμάς πήγε στην εκκλησία και κάλεσε τον κόσμο. Πολύ λίγοι όμως ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του. Προσπάθησε να τους εξηγήσει για ποιους λόγους είναι απαραίτητο να φτιάξουν σχολείο. Προσπάθησε να κάνει και εκεί ένα σχολείο, αλλά μάταια. Η πίστη μας δεν στερεώθηκε από μαθείς Αγίους, αλλά από σοφούς και επεπαιδευμένους. Σήμερα όμως, ένεκα των αμαρτιών μας, δεινών περιστάσεων, λείπουση ή τουλάχιστον εισή σπανιότατη ή τιούτη σοφή και ενάρετοι άνδρες, όπως διατηρήσωση ανεπηρεάστους τους ορθοδόξους ομογενείς μας. Λοιπόν, τέκνα μου πάργη, φροντίσατε να συστήσετε ανυπερθέτως σχολείων ελληνικών, διού θα γνωρίσουσι τα τέκνα σας όσα εσείς αγνοείτε. Εμείς ξέρουμε όσα πρέπει να ξέρουμε και εσύ να πάρεις δρόμο από εδώ, φώναξαν κάποιοι από τους άρχοντες της πόλης που βρίσκονταν ανάμεσα στο πλήθος. Και αν ξαναμιλήσεις άσχημα για τον Άγιο Πατέρα μας, τον Πάπα, μαύρο φίδι που σε έφαγε, Τουρκόσπορε, του φώναξε κάποιος Φράγκος. Οι αποικιοκράτες, τρομοκρατώντας τους παργινούς, απομόνωσαν τον Κοσμά. Δεν τον άφηναν να κηρύξει, αλλά και όταν ο Άγιος το κατάφερνε, η ισχυρή του παρουσία έκανε τον κόσμο να φοβάται. Να μην παίρνει το μέρος του Αγίου, να μην ακούει τον λόγο του. Και πράγματι, ο Κοσμάς έμεινε στην Πάργα κάμποσο καιρό. Τον φιλοξενούσαν χριστιανοί κρυφά, από σπίτι σε σπίτι. Αλλά δεν κατάφερε τίποτε. Και αφού οι απειλές για την ζωή του μεγάλωναν μέρα με τη μέρα, σηκώθηκε και τράβηξε κατά το Σούλι. Στο Σούλι τα πράγματα όμως τα βρήκε δύσκολα, όπως ήταν και ο καιρός εκεί πάνω στο Κατσάβραχο, και δεν έκανε καμιά διαφορά το γεγονός ότι οι Σουλιώτες ήταν χριστιανοί. Και από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του, τους έδωσε τη συμβουλή που κράταγε φυλαγμένη για αυτούς, που τέριαζε σε αυτούς και που την είχε επαναλάβει νωρίτερα, αλλά και αργότερα στους κλέφτες. Κύρια συμβολή του προς τους Σουλιώτες ήταν να πάψουν το κακό έθιμο της ληστείας. «Αδερφοί μου, δεν πρέπει να δικείτε τους αδερφούς σας. Δεν πρέπει να ληστεύετε τα χωριά του κάμπου». «Μα δεν ληστεύουμε, καλόγερε. Εμείς προστατεύουμε τον κάμπο από την Τουρκιά. Ό,τι παίρνουμε είναι απλά η πληρωμή μας για την προστασία», του απάντησε ο λάμπρος Τζαβέλας. «Λάθος, αδερφοί μου. Την προστασία στους χριστιανούς πρέπει να την δίνετε χωρίς αντάλλαγμα. Και ό,τι παίρνετε πρέπει να μην το παίρνετε με το ζόρι. Πρέπει να το ζητάτε ή να το αγοράζετε. Ακόμα και από τους τσιφούτιδες και από τους Τούρκους. Και ας σας αδικούν αυτοί». «Αυτά που λες, καλόγερε, δεν είναι λογικά. Μου φαίνεται δεν ξέρεις και δεν καταλαβαίνεις ποτέ τι είναι η ζωή που ζούμε εμείς εδώ πάνω, στο Κατσάβραχο, εδώ που δεν φυτρώνει τίποτε. Πώς να βιοποριστούμε», το απάντησε ο Χρήστο Μάλαμος. «Να ακούτε τον λόγο του Θεού και να πράτετε ανάλογα και αυτός θα σας ανταμείψει. Μα για μας Θείος Λόγος είναι τα αρματά μας. Μα αυτά έχουμε, Σούλι, Λεύτερο και άσπαχτα τα παιδιά μας», του απάντησε ο Τζίμας Ζέρβας. «Μα αυτά κρατάμε τις εκκλησίες μακριά από το τουρκικό το χέρι. Μα αυτά αναπνέουμε της Λευτεριάς το όμορφο τα γέρι». «Αδερφέ μου Ζέρβα,
όταν κάνεις ένα κακό, δεν μπορείς πάνω του να στηρίξεις την ελευθερία. Είναι προτιμότερο, αδερφέ μου, να είσαι σκλάβος του Τούρκου στον κόσμο τούτο για 5-10 χρόνους και να πηγαίνεις στον παράδεισο, παρά να καίγεσαι για πάντα στον αιώνιο κόσμο. «Καλόγερε, δεν ξέρεις τι λες», πετάγεται ο Κυριάκος Μπότσαρης. «Εμείς παίρνουμε μόνο όσα πρέπει για να φάμε. Δεν παίρνουμε για να πλουτίσουμε. Δεν αδικούμε κανένα. Μόνο τη λευτεριά μας στηρίζουμε». «Αδερφοί μου, αυτά τα άδικα που τρώτε για να ζείτε, αυτά σας θανατώνουνε. Αν αδικήσετε χριστιανούς, Τούρκους ή Εβραίους, να το δώσετε πίσω. Δεν βλέπετε ότι είναι καταραμένο? Όποιος θέλει να δώσει το άδικο πίσω, ας σηκωθεί να μου το πει, να βάλω όλους τους χριστιανούς να το συγχωρέσουν. Ένα πρόβατο κλεμμένο να βάλεις μέσα στα 100 δικά σου, αυτό το μαγαρίζει όλα, γιατί είναι αφορισμένο και καταραμένο. Γέροντά μου, δεν λέω βέβαια για σένα, αλλά σαν το έχετε παρακάνει εσείς οι παπάδες με τις κατάρες και τους αφορισμούς. Έχετε γίνει ένα με τους κατακτητές», του απάντησε μη διπλωματικό και ήπιο τόνο ο Κουντζονίκας. «Ένα θα σου πω, κύρ Κουντζονίκα. Περνώντας όλη την Ελλάδα, από την Κωνσταντινούπολη και δόθε, διάβηκα όλα τα χωριά και τις πόλεις και μάζεψα όλο τον κόσμο και τους ιερείς. Και το πρώτο πράγμα που τους συμβούλευσα ήταν να μην κάμνουν αφορισμούς. Και στην Πράγα που πέρασα πριν έρθω από εδώ, τους κάλεσα και τους ρώτησα: κάμνετε εδώ αφορισμούς? Να προσέχετε, χριστιανοί μου, ποτέ να μην κάμνετε, διότι ο αφορισμός είναι ξεχωρισμός από τον Θεό, από τους αγγέλους και από τον Παράδεισο. Είναι παραδοσμός εις τον διάβολον και την κόλαση. Ποιος είναι αναμάρτητος, χριστιανοί μου, για να κάνει αφορισμό? Το Άγιον Ευαγγέλιο μας λέγει ότι ο μόνος αναμάρτητος που περπάτησε στην γη μας είναι ο Χριστός. Οι άνθρωποι είμαστε όλοι αμαρτωλοί, όθεν να μην κάμνετε αφορισμούς. Εσύ τα λες, αλλά ποιος ακούει, γέροντα? Του απάντησε ο Λάμπρος Τζαβέλας. Δεν κατέχεις πως ο αφορισμός δίνει δύναμη σε κάποιους παπάδες και σε κάποιους δεσποτάδες για να έχουν το ραγιά του χεριού τους?

Ο Κοσμάς μάταια συζητούσε με τους σουλιώτες όπως και με τους κλέφτες. Αντί να τους πείσει με τα κηρύγματά του, μάλλον πίστηκε από εκείνους πως τα ντουφέκια και η βία είναι αναγκαία για την προστασία της ελευθεριάς και της πίστης. Και ιδίως μετά το σούλι, συμβούλευε σε κάθε σύναξη με τους κλέφτες των γνωστών. Να έχουν δυο ντουφέκια, ώστε αν τους πάρουν το ένα, να έχουν το άλλο. Γιατί ένα ντουφέκι 100 ζωές θα σώσει. Ωστόσο, επέμενε και στη συμβολή του για σταμάτημα των άδικων εθήμων. Ό,τι καλό και αν κάνετε, αδερφοί μου, όσο και αν προσκυνάτε και τις εκκλησίες σας όσο καλά και αν τις φυλάτε, αμαρτία κάνετε με τις ληστείες. Και ο Θεός, ένα κακό αν δει μέσα σε χιλιάδες καλά, θα σας ζητήσει το λόγο. Αν δεν σταματήσετε, θα έρθει καιρός που εδώ, σε αυτό τον πλάτανο που κρεμάτε τα άρματά σας, θα κρεμάσουν οι γύφτοι τα νταούλια τους. Οι σουλιώτες και οι κλέφτες δεν τον άκουσαν. Η φύση της ζωής τους δεν άφηνε πολύ χώρο για τα κηρύγματα του καλόγερου. Του έδειξαν μεγάλο σεβασμό. Τον τίμησαν. Μα δεν τον άκουσαν. Και δεν τον άκουσαν γιατί και ο Κοσμάς δεν κατάφερε να τους καταλάβει και να τους συμβουλεύσει ανάλογα, όπως και ο ίδιος πάντοτε έλεγε. Οι λόγοι μου και οι συμβουλές μου είναι ανάλογοι με το ακροατήριο που με ακούει. Και ευτυχώς που δεν τον άκουσαν, γιατί έζησαν ακόμα χρόνια ελεύθερα. Ο Κοσμάς, όπως αργότερα και ο καλόγερος Σαμουήλ, που δεν ήταν σουλιώτης, αλλά τον μάζεψαν κάποιοι σουλιώτες από κάποια σπηλιά και τον πήραν στο σούλι, θα προσπαθήσουν με το χριστιανικό τους κήρυγμα να κάμψουν την επιθετικότητα και την σκληρή ιεραρχική δομή της σουλιώτικης κοινωνίας. Ο Κοσμάς δεν θα καταφέρει τίποτα. Αντίθετα, ο Σαμουήλ στις πιο κρίσιμες ώρες για την ύπαρξη του σουλίου, λίγα χρόνια πιο ύστερα, θα εμποδίσει αποφασιστικά τους σουλιώτες από κάποια ενέργεια επιβίωσης. Γράμματα δεν γνώριζε πολλά. Από βιβλία δεν είχε παρά μόνο ένα και το κουβαλούσε συνέχεια μαζί του. Μόνο του κήρυγμα ήταν πως όλα είναι στα χέρια του Θεού και πως θα γίνει μόνο όπως γράφει η Αποκάλυψη, ό,τι και αν κάνουν οι σιλιώτες. Γι' αυτό, αντί να είναι πολεμιστές, τους προέτρεπε να γίνουν μόνο χριστιανοί. Με αυτό το κήρυγμα επηρέασε αρκετούς τις δύσκολες ώρες της πολιορκίας. Θα γραφτεί όμως και ο Σαμουήλ στο πάνθεο των ηρώων της Επανάστασης με το πρωτοφανές ολοκαύτωμα του Κουγκίου. Αφού ο Κοσμάς πέρασε αρκετό χρόνο στο σούλι και αφού ο τόπος πρασίνησε και άνθησε, κατέβηκε προς τα παιδινά της Πρέβεζας, τον Λούρο και την Άρτα. Θέμα του πάλι τα σκολιά και το εμπόριο της Κυριακής. Η Άρτα ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη της εποχής. 25.000 κατοίκους στην απογραφή του 1731, όταν η μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Ελλάδος, το Ναύπλιο, είχε 7.000 κατοίκους. Είχε μεγάλη παραγωγή από τον κάμπο της και είχε πολλούς εμπόρους, Φράγκους και Εβραίους. Από την Άρτα πήγε στο χωριό του, έκανε μνημόσυνο στους γονείς του και αμέσως μετά ξαναγύρισε στην Άρτα. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της ενδρέας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Γεώργιος ο Καφεπόλης. Η Μικρά Ασία, η αλυσμόνητη πατρίδα, η γη ηρώων και μαρτύρων. Τα ευλογημένα χώματά της ποτισμένα με το αίμα πλήθους νεομαρτύρων. Στους κόλπους της ανατρέφονται φλογεροί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, θαραλέοι ομολογητές της πίστεως, γενναίοι αθλητές του Χριστού, καλλίνικοι μάρτυρες του Ιησού. Στον ελληνορθόδοξο χώρο της ζουν και δίνουν τη χριστιανική μαρτυρία πάμπολοι αγωνιστές. Ονόματα Αγίων και Μαρτύρων, στη δράση και στο μαρτύριο, φέρουν τη μικρασιατική σφραγίδα. Ευδιάκριτη θέση κατέχει ανάμεσά τους το βλάστημα της ατάλειας ο νεομάρτυρας Γεώργιος ο Καφεπόλης. Γεννιέται από γονείς πλουσίους, αλλά και θεοσεβείς. Δείγμα χαρακτηριστικό, ο ιδιόκτητος ναός της Αγίας Εκατερίνης. Παράλληλα, αγρυπνούν και φροντίζουν για τη χριστιανική διάπλαση του Γεωργίου. Σπείρουν αφιδόλεπτα το Λόγο του Θεού και παρακολουθούν εν αγώνια την εξέλιξη του παιδιού τους. Μιλούν την τουρκική γλώσσα αναγκαστικά, αισθάνονται όμως ελληνικά και ζουν χριστιανικά. Ο Γεώργιος πιστό αντίγραφο των γονέων του. Σε παιδική ηλικία, και ενώ επιδίδεται ενδιάθετα στο παιχνίδι, απομακρύνεται από το πατρικό του. Ο διάβολος καιροφυλακτεί. Διέρχεται ο αγάς, θαυμάζει την καλοσύνη του Γεωργίου, τον αρπάζει και τον οδηγεί στο σπίτι του. Οι κολακίες πολλές, οι υποσχέσεις πλούσιες, ο προσλητισμός έντεχνος και ο μικρός Γεώργιος αλλαξοπιστεί και με τον ονομάζεται Μεχμέτης. Οι γονείς το δημονούν και τον αναζητούν επίμονα. Πληροφορούνται τα γεγονότα και θρυνούν ακατάπαυστα. Μαθαίνουν τη σύζευξη του λατρευτού παιδιού τους με την κόρη του αγά και θλίβονται απερίγρεπτα. Προσεύχονται θερμά και ελπίζουν σταθερά. Και ο Κύριος καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Η χριστιανή Μαρία, υπηρέτρια του αγά, μοναδική ευκαιρία. Υποβάλλουν θερμή παράκληση για υπενθύμηση στο Γεώργιο της καταγωγής του. Και η ευσεβής κόρη εκτελεί εύτολμα την επιθυμία τους και βοηθεί θετικά το παλικάρι. Τα λόγια της καρποφορούν άμεσα και ο Γεώργιος δηλώνει την απόφαση της φυγής του και ζητά τη συνδρομή της. Έμφοβος για τις συνέπειες του σκληρού αγά προς τους γονείς του, προφασίζεται προσκυνηματική επίσκεψη στη Μέκα και εξασφαλίζει την άδεια. Η εκκίνηση πραγματοποιείται ευθύς και ο Γεώργιος περιχαρής μαζί με τη Μαρία κατευθύνονται στο Ιεροσόλυμα. Προσκυνούν ευλαβικά τα ιερά προσκυνήματα και φρένονται. Ο Γεώργιος εξομολογείται με συντριβή και ταπείνωση, μετανοεί ειλικρινά, λούζεται στα Ιορδάνια νερά και μετέχει των αχράντων μυστηρίων. Η Θεία Χάρη επανέρχεται στο απολωλός πρόβατο και οι ουρανοί πανηγυρίζουν. Μετά διετή παραμονή στους Αγίους Τόπους και με την προτροπή της πνευματικής του μητέρας Μαρίας, προς αποσόβηση του κινδύνου της Αποκαλύψεως, φεύγουν για την κρίνη της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Γεώργιος νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη και επαγγέλλεται τον Καφεπόλη. Η ελληνική επανάσταση του 1821 αρχίζει. Οι Τούρκοι επιστρατεύουν βία τους χριστιανούς και ο Γεώργιος
κάτοχος της τουρκικής γλώσσας, προσλαμβάνεται υποκόμμα στο διοικητήριο της πόλεως. Το ιστορικό του παραμένει άγνωστο. Ξαφνικά, γνωστοποιείται η άφιξη του αγά της Ατάλειας για την κατάπαυση της επαναστάσεως στοιχείου. Οι χριστιανοί λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα. Ο Γεώργιος παροτρύνεται για προσωρινή απομάκρυνση. Η καρδιά του όμως φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Και ο ερχομός του αγά μοναδική ευκαιρία. Αυτόκλητας σπέβδει προς υποδοχή και κρατά τα χαλινάρια του αλόγου του. Δεν αναγνωρίζεται αμέσως. Μια προσεκτική ματιά του αγά αποκαλύπτει την ταυτότητά του και καλείται να δικαιολογήσει την διαπάτη σφυγή του και την εγκατάλειψη γυναίκας και παιδιού. Η απάντηση δίνεται απροκάλυπτα. «Δεν είμαι Μεχμέτης. Ονομάζομαι Γεώργιος και χριστιανός θα πεθάνω». Ο αγάς προσπαθεί έντονα να τον κερδίσει. Ο Γεώργιος παραμένει άκαμπτος και προκαλεί την οργή του. Προστάζει φυλάκιση και μαστίγωση. Επιχειρείται η μεταστροφή του από Τούρκο αξιωματικό, αλλά αποκρούεται επίμονα. Ακολουθούν φρικτά βασανιστήρια. Πυρακτώνεται χάλκινο σκεύος και τίθεται στην κεφαλή του. Περιχύνεται το σώμα του με καυτό λάδι. Μαστιγώνεται ανελαίητα. Όλα τα υπομένει καρτερικά και δοξολογεί το Θεό. Η γενναιότητα της ψυχής εξαγριώνει τον αγά και αποφασίζει τον αποχωνισμό του. Ο μάρτυρας προσεύχεται ένθερμα, αγρυπνεί και επικαλείται τη θεϊκή βοήθεια για την αίσια λήξη της μαρτυρικής πορείας. Στις 25 Ιουνίου 1823, στην πλατεία της Κρίνης, Τσεσμέ, ενώπιον πλήθους ανθρώπων, απαγχωνίζεται, μόλις τα χείλη του προφέρουν το «Μνήσθητή μου, Κύριε». Το πνεύμα του παραδίδεται στα χέρια του Θεού και εισέρχεται τροπεούχος στη βασιλεία του. Το σώμα του παραμένει 3 ημερονύχτια στην αχώνη, υποφρούρησε και περιλούεται από ουράνιο φως. Οι Τούρκοι έντρομοι ρίχνουν το λείψανο στη θάλασσα. Ανεβρίσκεται από Έλληνα ναυτικό, αναγνωρίζεται, παραδίδεται στη Ρωσία στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ενταφιάζεται τιμητικά. Ένας ακόμη αφλοφόρος νεομάρτυρας, ο Γεώργιος, συγκαταριθμείται στη στρατιά των μαρτύρων του Χριστού και πρεσβεύει αδιάλειπτα για μας.

Όσιος Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη. Βλαστός της Θεσσαλονίκης, ο Δαβίδ βιώνει την πίστη του. Αγαπά πολύ το Θεό και προσφέρεται στον άνθρωπο με μία διακονία αγάπης. Βοηθεί υλικά και ηθικά τους αδελφούς του Κυρίου. Διαφωτίζει με τη ζωή του. Η ψυχή του ποθεί υψηλές αναβάσεις. Πολύ τα πάντα για να κατέχει τα πάντα. Αναχωρητής αγωνίζεται ανένδοτα. Η τριετής παραμονή του επάνω σε ένα δέντρο εξασφαλίζει τη δουλαγωγία της σάρκας και την ελευθερία του πνεύματος. Ένσαρκος άγγελος πλέον εισέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για απολαύσεις ατέρμονες. Άγιος Μιχαήλ, γόνος της Αθήνας. Τέκνο τοχών γονέων αλλά ευσεβών. Η κυπουρική και η μεταφορική είναι οι ασχολίες του. Κάποια ημέρα συλλαμβάνεται από Τούρκους φύλακες, συκοφαντείται για μεταφορά πυρίτιδας στους Έλληνες επαναστάτες και οδηγείται στον Κρητή. Η ομολογία ευθαρσής. Το δίλημα, εξισλαμισμός ή θάνατος. «Δεν γίνομαι Τούρκος, δεν τουρκεύω», είναι η δήλωση την οποία επαναλαμβάνει με στεντορία τη φωνή ο Ανδρείος Μάρτυρας. Οδηγείται στον τόπο της εκτέλεσης. Εύχαρης και με τον δοξολογικό ύμνο στα χείλη, γονατίζει αναμένοντας το τέλος της επίγειας ζωής και την αρχή της αιώνιας. Ο Δήμιος τον κτυπά στο λαιμό δύο φορές με το ξύφος αντεστραμμένο προς εκφοβισμό και με την προσδοκία της αλλαξοπιστίας. Η απάντηση τελεσίδικη και τολμηρή. «Για την πίστη του Χριστού πεθαίνω χίλιες φορές». Η κεφαλή του αποκόπτεται. Η ψυχή του Νικηφόρα φθάνει στον αθλοθέτη Κύριο και λαμβάνει τον Στέφανο της Νίκης. Μιχαήλ, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

0: Άγιος Λάμπρος. Νεομάρτυρες είναι εκείνοι που ιχνηλάτησαν τους μάρτυρες, θαύμασαν την πίστη τους, την αγάπη τους, την υπομονή τους, την κατερία τους, τη θυσιαστική προσφορά τους και αναδείχθηκαν ακριβείς μιμητές τους. Θεουτοτρόπος δημιουργήθηκε ο χορός των νεομαρτύρων. Σε αυτόν τον ένδοξο χορό συγκαταλέγεται και ο Άγιος Λάμπρος. Χριστιανός ευσεβής, αγωνιστής τήρησης του Ευαγγελικού νόμου. Στην ηνεμία προσπαθεί. Στη Φουρτούνα, δυστυχώς, δηλιάζει μπροστά στους εκβιασμούς των Τούρκων. Ο φόβος τον οδηγεί στην εξωμοσία. Λιποταχτεί, αρνείται την πίστη του. Η προδοσία συντελείται επιπόλαια. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει σύντομα. Μεταμελείται και προστρέχει αυτόκλητα να δηλώσει πίστη στο Χριστό. Το μαρτύριο ακολουθεί βάναυσο. Υπομένει και νικά. Σφραγίζει με το αίμα του την πίστη του στον Ιησού και διαγράφει την αλλαξοπιστία του στις 2 Ιουλίου 1835 στη μάκρη του Εύρου. Ο Κύριος δέχεται την έμπρακτη μετάνοια και αυτοθυσία και τον κατατάσσει στην πανένδοξη χωρία των μαρτύρων.
1: Άγιος Γεράσιμος ο Νέος. Γόνος του Καρπενησίου ο Γεώργιος. Ενδεκάχρονο παιδί αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και παραμένει κοντά σε ένα παντοπόλι. Πρόθυμα εκτελεί τις εντολές του αφεντικού του. Κάποια μέρα καταγράφει μία κίνηση αποτυχίας. Μεταφέροντας το κεφάλι χάλκινο δίσκο με πινάκια πυγμένο γάλα, γλιστράει, πέφτει και όλα τα πινάκια θρηματίζονται. Η θλίψη του μεγάλη. Κλαίει απαρηγόρητα. Ο Σατανάς κυροφυλαχτεί και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Μία Τούρκισσα τον βλέπει και προσφέρεται να τον βοηθήσει. Η συμπεριφορά της θελκτική αλλά και παραπλανητική. Ο εξισλαμισμός του επιτευγμά της. Ο Γεράσιμος εξωμότης ζει στο σκοτάδι της άρνηση θρησκείας. Ο Κύριος όμως ποθεί και κατεργάζεται τη σωτηρία του. Οι εσωτερικές διεργασίες και η συνειδησιακή εγρήγορση επιφέρουν τον δρυμή έλεγχο τη μεταστροφική κίνηση τη σωτηρία. Αναχωρεί πάραυτα για την πατρίδα του. Από εκεί κατευθύνεται για το Άγιον Όρος, όπου κήρυται μοναχός Γεράσιμος. Η ηρεμία και πάλι δεν επέρχεται. Ποθεί ήδη το μαρτύριο. Επιστρέφει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και αποκηρύσει δημόσια τον Ισλαμισμό και διακηρύσει την πίστη του στον Κύριο. Κολακίες προφέρονται, δώρα προσφέρονται και βασανιστήρια υπόσχονται. Ο Γεράσιμος παραμένει εδραίος. Τελικά στις 3 Ιουλίου 1812 αποκεφαλίζεται. 25χρονο παλικάρι. Η ταφή του στο νησί πρώτη της Κωνσταντινούπολης. Η ανακομιδή του λιψάνου του στο Καρπενήσι. Η ψυχή του βέβαια ζει ανεκλάλητες χαρές στην αγκαλιά του Θεού.

Άγιος Νεκτάριος, ο νέος οσιομάρτυρας. Βριούλων αγλάισμα και αντιλήπτορ θερμός, αναδείχθηκε ο νέος οσιομάρτυρας Νεκτάριος. Γεννήθηκε στα Βρίουλα της Εφέσου, από γονείς πτωχούς αλλά ευσεβείς. Βαπτίζεται χριστιανός και επωνομάζεται Νικόλαος. Ανατρέφεται και διδάσκεται έμπρακτα την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. 17χρονο παλικάρι μένει ορφανός από πατέρα. Αναγκάζεται να εργαστεί σε κάποιον αγά. Εκεί τον παγιδεύει ο Σατανάς. Ο Τούρκος τον εξαπατά με την πληροφορία της εκδημίας της μητέρας του και τον εξισλαμίζει. Η επιστροφή Τούρκος τον εξαπατά με την πληροφορία της εκδημίας της μητέρας του και τον εξισλαμίζει. Η επιστροφή του όμως στα Βρίουλα

Η θεϊκή απάντηση άμεση. Το παιδί της χείρας μάνας συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το φοβερό ολίσθημα. Αναχωρεί για τη Σμύρνη και εκεί εξομολογείται σε αγιορείτη ιερομόναχο. Έρχεται με την ευλογία του στο Άγιο Όρος στη σκήτη της Αγίας Άννας, κοντά στο συντοπίτη του μοναχό Χατζηστέφανο και κήρεται μοναχός. Ο πόθος όμως του μαρτυρίου καταφλέγει το είναι του. Παίρνει ευλογία και φεύγει για το στίβο του μαρτυρίου. Φθάνει στην πατρίδα του και αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Κρητή. Τότε σημειώνει μια εύτολμη κίνηση. Ρίχνει το τούρκικο φέση κάτω και βορτοφωνεί. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Κολακεύεται, βασανίζεται, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Στις 11 Ιουλίου 1820 αποκεφαλίζεται και κερδίζει το άφθαρτο μαρτυρικό στεφάνι. Ανώνυμος κριτικός νεομάρτυρας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζεται από επωνύμους αλλά και ανωνύμους αγίους. Ανάμεσά τους και ένας γόνος της Κρήτης αναδείχθηκε νεομάρτυρας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε με τα νάματα της πίστεως ανώθευτα. 20χρονο παλικάρι δούλευε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε κάποιον Τούρκο. Δέχτηκε όμως παρανοχλητική επίθεση και αντιδρώντας απληπιστικά τον σκότωσε με μαχαίρι. Η σύλληψή του επήλθε

0: Έχει ενδιαφέρον που ότι στα καπαδοκικά το άρθρο δεν λειτουργεί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει το οριστικό άρθρο, διαφοροποιείται από ένα αόριστο που είναι πάντοτε το ένα, το αόριστο άρθρο είναι πάντοτε το ένα σε ουδέτερο, αλλά την ίδια τη στιγμή στην αιτιατική, δηλαδή αν κάποιος μιλήσει για το αντικείμενο ενός ρήματος, αν θέλουμε το αντικείμενο να είναι οριστικό, η διοριστικότητα δηλώνεται στην κατάληξη του ουσιαστικού και όχι στην ύπαρξη ή ανύπαρξη οριστικού άρθρου.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει δηλαδή άλλη κατάληξη για το αόριστο ουσιαστικό και άλλη κατάληξη για το οριστικό ουσιαστικό. Ας πούμε, για παράδειγμα, θα είναι ένα άνθρωπος, αυτό σε αιτιατική, για να δηλώσει το αόριστο, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, θα είναι είπε τον άνθρωπο. Και είναι μόνο η κατάληξη που κάνει τη διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι η ύπαρξη ή ανυπαρξία του οριστικού άρθρου. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Mm. Όπως έχει ενδιαφέρον το ότι οι πραγματώσεις του οριστικού άρθρου, αυτό μάλλον είναι από επιρροή της τουρκικής, οι πραγματώσεις του οριστικού άρθρου στην ονομαστική, πολλές φορές μπορεί να είναι η ανυπαρξία του, να μην δηλώνεται, να μην υπάρχει το κενό στοιχείο. Δηλαδή να μην υπάρχει άρθρο, και αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο, να μην υπάρχει άρθρο στην ονομαστική του ενικού και του πληθυντικού. Βέβαια και εκεί υπάρχουν διαλεκτολογικές διαφορές, υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα διαλέκτων που τα άρθρα που έχουν είναι το ουδέτερο και μόνο το ουδέτερο και τίποτε άλλο.
1: Βλέπουμε ότι υπάρχουν επιρροές, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε καθηγητά, υπάρχουν επιρροές και από την τουρκική γλώσσα, έτσι.
0: Πάρα πολλές. Σε αυτό το κομμάτι, ειδικά στο κομμάτι της μορφολογίας, υπάρχουν πάρα πολλές. Μία άλλη πολύ με ενδιαφέρουσα επιρροή από τα τουρκικά είναι ότι η κλίση σε κάποιες περιοχές, σε κάποια από τα χωριά, είναι συγκολητική, κυρίως στα χωριά της νότιας Καπαδοκικής. Ότι είναι συγκολητική, πρέπει λίγο να το εξηγήσω αυτό. Συνήθως η κλίση τόσο στην αρχαία ελληνική όσο και στις περισσότερες φάσεις της βυζαντινής ελληνικής ήταν συνήθως αμαλγάματα, δηλαδή μέσα στην κατάληξη, η μία κατάληξη δήλωνε ταυτόχρονα γένος, αριθμό και πτώση.
1: Μάλιστα.
0: Στη λογική όμως των συγκολητικών γλωσσών, όπως συγκολητική γλώσσα είναι τα τουρκικά, έχω άλλο μόρφημα για το γένος, άλλο μόρφημα για τον αριθμό, άλλο μόρφημα για την πτώση. Και αν είναι να τα βάλω αυτά στη σειρά, θα τα βάλω το ένα μετά από το άλλο. Δηλαδή, αν θέλω να δηλώσω την γενική ενικού θηλυκού ουσιαστικού, θα είχα ταυτόχρονα ένα μόρφημα για το θηλυκό, ένα μόρφημα για τον ενικό αριθμό και ένα μόρφημα για την γενική πτώση. Αυτή τη λογική, τη συγκολητική, τη βλέπουμε να εμφανίζεται στην κλίση των ουσιαστικών, ειδικά στις νότιες περιοχές των Καπαδοκικών.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή τέτοιο φαινόμενο δεν το έχουμε πουθενά αλλού σε οποιαδήποτε άλλη εκδοχή της ελληνικής, παρά μόνο στα καπαδοκικά που έχει πολύ έντονη, ειδικά στις περιοχές που είχαν πολύ έντονη επαφή με τα τουρκικά.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερο και για τη σύνταξη της καπαδοκικής γλώσσας και των καπαδοκικών διαλέκτων. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: με τον αναπληρωτή καθηγητή γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Δημήτρη Παπαζαχαρίου, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Και κύριε καθηγητά, αναφερόμενοι ακριβώς στη γλώσσα των Καπαδοκών, στην καπαδοκική γλώσσα, στις διαφόρες διαλέκτους που έχουμε, νομίζω ότι επειδή έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε περίπου άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας, να μιλήσουμε λίγο, να αναφερθούμε και στη σύνταξη, γιατί και αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Συμφωνώ. Ένα από τα πιο τυπικά χαρακτηριστικά της καπαδοκικής είναι ότι επιτάσσει με τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας, δηλαδή όταν λέμε επιτάσσει, τους βάζει μετά το ρήμα. Mm-hmm. Οπότε εμείς θα λέγαμε το πήρε, στα καπαδοκικά ήταν πήρεντο, άφηκεντο. Και αυτό είναι, με λες και είναι υπογραφή το καπαδοκικών αυτό το στοιχείο. Επίσης ο μέλλοντας είναι, αντί να είναι με το θα, είναι με το να. Mm. Και επίσης ενδιαφέρον ότι πολλές φορές, σε συνδυασμό με αυτό που είπα προηγουμένως για τις προσωπικές αντωνυμίες, τους αδύνατους τύπους, πολύ συχνά έχουμε και κλητικό διπλασιασμό, δηλαδή πόνεσαν το παιδί. Θα πούνε και το ντο, θα το πούνε και το παιδί μετά. Να υπάρχει δηλαδή το οριστικό αντικείμενο να είναι πολύ δηλωμένο, να είναι ξεκάθαρα ότι μιλάμε γι' αυτό. Επίσης το έμεσο αντικείμενο μπαίνει σε αιτιατική. Δεν έχουμε δηλαδή είτε με μια καλαδοτική πτώση, έτσι κι αλλιώς έχει χαθεί, αλλά στην κοινή νέα ελληνική, για παράδειγμα, και σε πολλές διαλέκτους έχουμε το στο. Στα καποδοκικά είναι απλά σε αιτιατική, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε έχουμε δύο αιτιατικές τη μία μετά την άλλη. Έχουμε λοιπόν τέτοια χαρακτηριστικά που πραγματικά δείχνουν και την ιδιαιτερότητα της καπαδοκικής σε σχέση με τις άλλες ελληνικές διαλέκτους. Και γενικά έχει ενδιαφέρον ένα σχόλιο που έκανε ο Ντόκινς. Βέβαια, παρένθεση ανοίγω τώρα. Έλεγα προηγουμένως, στην αρχή μίλησα για την γλωσσική επαφή και για τη θεωρία της γλωσσικής επαφής και για τους μηχανισμούς που οδηγούν στη δημιουργία ενός νέου, μιας νέας κοινής που βασίζεται σε μονάδες, γλωσσικές μονάδες και γλωσσικούς κανόνες από τις προϋπάρχουσες γλώσσες. Όταν ο Ντόκινς έκανε την περιγραφή των καπαδοκικών, δεν υπήρχε αυτό το υπόβαθρο, το θεωρητικό, αλλά είχε ενδιαφέρον πώς χαρακτήρισε τα καπαδοκικά, λέγοντας ότι είναι μία γλώσσα με ελληνικό σώμα, αλλά με τουρκική ψυχή. Εννοώντας ακριβώς αυτή την ένωση, που είναι απόρρια των μηχανισμών που ανέφερα προηγουμένως, ειδικά απόρρια της συστηματοποίησης και του επαναπροσδιορισμού, του πώς είναι δυνατόν μέσα, χρησιμοποιώντας μορφήματα και λέξεις από ένα γλωσσικό σύστημα και από το άλλο, να εφαρμόζεις με έναν νέο τρόπο, με ένα καινοφανή τρόπο, και κάπως διαφορετικά μορφολογικούς κανόνες από το ένα σύστημα, συντακτικούς κανόνες από το άλλο σύστημα, και να φτιαχτεί ένα γλωσσικό σύστημα στην ουσία με πρωτότυπους συνδυασμούς όλων αυτών των στοιχείων.
0: Μάλιστα. Στην πάροδο των αιώνων, κύριε καθηγητά, και με αυτήν την ερώτηση να κλείσουμε, έχουμε περίπου 1,5 λεπτό ακόμη στη διάθεσή μας. Okay. Στην πάροδο των αιώνων, τα καπαδοκικά διαφοροποιούνται, αν θέλετε, έχουμε ίσως περισσότερες επιδράσεις από την τουρκική γλώσσα σε σχέση με τα πρώτα χρόνια ενδεχομένως, τα παλαιότερα χρόνια. Δεν ξέρω αν η έρευνα έχει δείξει ίσως κάποια τέτοια στοιχεία, αν μας έχει δώσει τέτοιες πληροφορίες.
1: Δεν έχουμε φτάσει να μπορούμε να το πούμε με απόλυτη σιγουριά, αλλά πιστεύω πως και μόνο το γεγονός ότι σε εκείνες τις περιοχές, δηλαδή στο νότιο μέρος της Καπαδοκίας, όπου η επαφή των Καπαδοκών με τους Τούρκους ήταν πολύ πιο συχνή, πολύ πιο έντονη, ειδικά από τον 18ο αιώνα και μετά, εκεί βλέπουμε να είναι ακόμα πιο έντονα τα πράγματα. Μάλιστα, όπως είπα στην αρχή, ήδη τα μισά χωριά, το 22, τα μισά χωριά δεν μιλούσαν καπαδοκικά, μιλούσαν τουρκικά, τα μισά χωριά της Καπαδοκίας. Άρα, ανάλογα με την επαφή που είχαν με τουρκικές κοινότητες και ανάλογα με το πόσο μεγάλη ήταν η επαφή και σε χρόνο και σε καθημερινότητα, έχω την αίσθηση ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η επαφή, τόσο περισσότερη ήταν και η μίξη και η επιρροή του ενός γλωσσικού συστήματος στο άλλο. Όσο μικρότερη ήταν η επιρροή χρονικά και σε ένταση, τόσο ήταν και μικρότερη η επιρροή της τουρκικής γλώσσας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Νομίζω έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλές ώρες θα μπορούσαμε να μιλάμε για
1: αυτό
0: την καπαδοκική
1: αλήθεια.
0: Γλώσσα, τις διάφορες διαλέκτους αυτής της γλώσσας. Δυστυχώς όμως ο ραδιοφωνικός μας χρόνος έφτασε στο τέλος του. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Για την γλώσσα των Καπαδοκών συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Δημήτρη Παπαζαχαρίου, αναπληρωτή καθηγητή γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1900.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Έως 5η, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η ώρα είναι 4.

τον Νάκη Αδαμόπουλο. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς στατιστικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μέχρι και την Τετάρτη θα βρίσκεται η χώρα σε κλειό ισχυρού. Αναμένονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Φερεά και Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείεται ο υδράγγελο να φτάσει στους 40 βαθμούς. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Περισσότερα από 170 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις πολλές μαθητείες στον τουρισμό έως τις 24 Ιουλίου σε ισχύο δακτήριο στην Αθήνα. Ο καιρός, στην Αττική θερμοκρασία στις 38 βαθμούς και 37 στη Θεσσαλονίκη.

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο και τον Αντώνη Αετόπουλο. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, στους 89,5, χαίρετε. Την εβδομάδα που διανύουμε, εβδομάδα του τρίτου ήχου της εκκλησιαστικής οκτωηχίας, εορτάζεται και η μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής. Το δοξαστικό του εσπερινού της Αγίας είναι μελοποιημένο από τον Ιάκωβο, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Ο Ιάκωβος υπηρέτησε τα πατριαρχικά αναλόγια για πάνω από 30 χρόνια ως δομέστικος, λαμπαδάριος και πρωτοψάλτης μέχρι τα 1800. Έτη κατά τα οποία το Πατριαρχείο ευτύχησε να έχει για ψάλτες πολύ σημαντικές προσωπικότητες συνολικά για την ιστορία της ψαλτικής. Υπήρξε μια πολύπλευρη προσωπικότητα. Εκτός από μελοποιός, συνέθεσε και ύμνους αλλά και τραγούδια της λεγόμενης εξωτερικής σε αντιδιαστολή με την εκκλησιαστική μουσικής. Από το πλούσιο μελοποιητικό του έργο ξεχωρίζει η εκ νέου σύνθεση του δοξασταρίου που είναι βασισμένη σε παλαιά πρότυπα. Από αυτό το δοξαστάριο είναι και το μέλος που θα ακούσουμε από τη Βυζαντινή Χοροδία Αγρινίου με διευθυντή τον Ανδρέα Λανάρα. Ο ήχος είναι Πλάγιος του Δευτέρου.

Το δοξαστικό του εσπερινού της ακολουθίας της Ουσιομάρτυρος Παρασκευής σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου ακούσαμε από τη Βυζαντινή χοροδία Αγρινίου υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Λανάρα. Στους όρθρους των εορταζομένων Αγίων ψάλεται ο Πολυέλεος. Την πρώτη στάση του Πολυελαίου σε ήχο τρίτο και μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτη ακούμε από χορό ψαλτών υπό τη διεύθυνση του Αηδήμου Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασιβούλου Στανίτσα.

Χορός ψαλτών με χωράρχη τον αείδημο πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Τρασίβουλο Στανίτσα, έψαλε εκλογή ψαλμικών στίχων από την πρώτη στάση του Πολυελαίου σε μέρος Γρηγορίου πρωτοψάλτου και ήχο τρίτο. Τα τελευταία μέλη του πρώτου μέρους της εκπομπής θα είναι η πρώτη, τρίτη και ένατη οδή του κανόνα της Αγίας Παρασκευής σε ήχο τέταρτο λέγεται. Ψάλλει η Βυζαντινή Χοροδία Αγρινίου με διευθυντή τον Ανδρέα Λανάρα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στη σειρά των εκπομπών «Η Μουσική των Αγγέλων» ακούτε τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο και τον Αντώνη Αετόπουλο. Το τέταρτο ευθυνοδοξαστικό θα είναι το πρώτο μέλος του δευτέρου μέρους της σημερινής εκπομπής. Ψάλλει ο αείδημος πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνος Πρίγκος.

Από τον αείδημο Κωνσταντίνο Πρίγκο, πρωτοψάλτη στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, στα μέσα του 20ου αιώνα, ακούσαμε το τέταρτο Ιωθινό Δοξαστικό. Από ζωντανή ηχογράφηση τώρα συναυλίας που δόθηκε στα πλαίσια του Τρίτου Διεθνούς Συνεδρίου Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 17 ως τις 21 Οκτωβρίου του 2006, θα ακούσουμε τη χοροδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νομού Ιωαννίνων, ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, με χωράρχη τον Δημήτριο Μανούση. Θα ακούσουμε το Πασαπνοάριο, τη στοιχολογία των Ένων και ένα αναστάσιμο στοιχειρό σε ήχο τρίτο. Το Πασαπνοάριο σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, η στοιχολογία σε μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος και το στοιχειρό σε μέλος Χρυσάφη του Νέου.

Το Πασαπνάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, τη στοιχολογία των έναν του Χρουμουζίου Χαρτοφύλακος και έναν αστάσιμο στοιχηρό σε μέλος του Πρωτοψάλτη Χρυσάφη του Νέου, σε ήχο τρίτο, έψαλε χοροδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νομού Ιωαννίνων ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης με χωράρχη τον Δημήτριο Μανούση. Το τέλος του όρθρου των Κυριακών και των Εορτών σηματοδοτεί θριαμβευτικά η Μεγάλη Δοξολογία. Μια έντεχνη μελοποίησή της από τον Ιερέα Μπαλάσιο, ένα περίφημο μελοποιό του 17ου αιώνα, που θα ψάλει ο χορός Τρίκης Μελωδή με χωράρχη τον Δημήτριο Μπαλαγιώργο, θα κλείσει τη σημερινή μας εκπομπή. Από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο και τον Αντώνη Αετόπουλο, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύκριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις εμμορίες.
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
9: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
10: Σε ακρογιάλια και κορφές. Μέρος τρίτο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ενελίλη θα είναι απάσο, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντοτε στο ξεκίνημά μας να μαρτυρούν τον σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής συναλληλίας, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας φωτιστεί ο νους μας, αδελφοί μας, προσευχηθούμε γι' αυτό. Το φως του Σωτήρα Χριστού να τον φωτίσει. Το φως του Σωτήρα Χριστού να ανατείλει στις ψυχές μας. Τα λόγια του τα αιώνια, της αιωνίου ζωής τα ρήματα, μας λάμψουν μέσα μας αυτό το ουράνιο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Ο λίχνος της ύπαρξης του καθενός να φωτιστεί από το φως του Χριστού μας, όπως ο ιερός ψαλμωδός νικητευτικά παρακαλεί. Να φωτίζει και να διώχνει μακριά από το δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου.

και να μην επιτρέψει ποτέ ο Κύριος και να μην επιτρέψουμε ποτέ εμείς, γιατί εμείς ορίζουμε το αν θα συγκαταρρυθμιθούμε εν εκείνη τη ημέρα με εκείνους που αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. Να σε ευχηθούμε να συγκαταρρυθμιθούμε με αυτούς που θα πορευθούν εις ανάσταση ζωής έχοντας πράξει τα αγαθά, και όχι με εκείνους που θα πορευθούν εις ανάσταση κρίσεως έχοντας πράξει τα φαύλα.

Γι' αυτό και μας θέλουν οι μπροστάδες αυτής της εκπομπής, οι άνθρωποι της υπομονής, της οδύνης, μα και της υπομονής και της ελπίδας και του βιώματος. Εκείνοι που βιώνουν πορευόμενοι ανέκπτωτα και αταλάντευτα έναν δρόμο, τον δρόμο της μετανοίας. Εκείνοι που βιώνουν την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την αμυγή και αμετασάλευτη. Περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους είναι εμπερίστατοι. Πολλές φορές έχουν τα σωματικά τους μέλη νεκρωμένα, αλλά τα πνευματικά τους αισθητήρια σε μια θαυμαστή, σε μια αξιοθαύμαστη ενάργεια. Και έχουν και κάτι ψυχές πανελεύθερες που όλο φτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ριγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους τις άγκυρες. Περνούν από εδώ, σε κάθε ξεκίνημα τους φέρνουμε εδώ νοερός, να μας δώσουν την ευχή τους, να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους, την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους, την Χριστοδόρητη. Όλο και περισσότεροι προστίθενται σε αυτή τη χωρία των μπροσταριδών μας. Να στείλουμε τις ευχές μας και την αγάπη μας, την ανυπόκριτη, σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα των Ιερών Μητροπόλεων, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται τακτικά σε εβδομαδιαία βάση, όπως και στα ψηφιακά χριστιανικά ορθόδοξα ραδιόφωνα και στα ραδιόφωνα της Ομογένειας. Στέλνουμε τις ευχές μας στην Αμερική, στην Αυστραλία και στην Κύπρο, και ευχαριστούμε πολύ τους αδερφούς από εκεί για τα μηνύματα και την προσευχητική ενίσχυση που μας στέλνουν συχνά πυκνά.

Το φωτί@yahoo.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com είναι το ομότιτλο ιστολόγιό μας. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται με αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευσή μας.

Μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού αναζητά το σώμα μας και η ψυχή μας σκιές και δρόσους αναπαμού. Δεν είναι λίγες οι φορές που αισθάνθηκες το απαράκλητο, το απροστάτευτο και τάχυνες στο βήμα σου να βρεις παρηγοριά και τότε να νιώσεις πόσο σημαντική είναι μια γραία μουριά και μια ξεχασμένη για καιρούς βρυσούλα σε ακαμάτευτο περιβολάκι. Οδηπορίες μέσα στα ζεστά μεσημέρια του καλοκαιριού. Πασχίζεις να φτάσεις στην Εμαούς, τον παντοτινό προορισμό που όρισε κάποτε η ψυχή σου για τέρμα και αρχή. Εσύ και εκείνη. Εσύ και η ψυχή σου. Λουκάς και Κλεόπας. Δύο ώρες δρόμος, πάντοτε δύο ώρες. Με τον γλυκύτατο Ιησού στο μέσο. Ένα πλατανόδασος κρύβει τον ήλιο, κάπου στα δεξιά νερά γαλάζια και ένα γεφυράκι κρυμμένο από τους θάμνους. Χώμα παντοτινά ευωδιαστό από τα βήματα εκείνου. Να μην τελείωνε ποτέ εκείνο το μονοπάτι. Να μην βράδυνε ποτέ και η καρδιά μας. Όσο κι αν κρατήσει αυτή η αένα η πορεία μας προς την Εμαούς, προς την Δαμασκό, προς την Τιβεριάδα, προς τον Ίνα πολύ εις των δούλων σου, Κύριε. Ο αναστημένος ζωοδότης όλο θα βρίσκεται στο μέσο. Εμψυχωτής, συμπορευτής, στα 11 χιλιόμετρα, στην 11η ώρα, στους 11 μαθητάδες που θα αναζητούν να αναπληρώσουν τον 12ο εξωμότη, τον Άρνησή Χριστο. Και πάντοτε όταν η ψυχή θα αναζητά δροσιά και το σώμα θα καταραίει από την κούραση και την ταλαιπώρια, εκείνος θα την κερνάει ένα ποτήρι κρύο νερό. Θα βρίσκει τον τρόπο πανευμήχανος παντευεργέτης να μας ποτίσει ποτήριον ύδατος ότι Χριστού εσμέν. Πόσους τέτοιους κεραστές, αγνές ψυχές δεν στέλνει συνεχώς δίπλα μας ο Κύριος να μας δροσίσει. Απρόσμενα έρχονται και στέκονται δίπλα σου. Σε ένα μικρό βιβλίο με θύμησες και αναμνήσεις, σαν να κρατούν ένα ποτήρι κρύο νερό. Το σώμα ψύγεται και η πίστη θερμαίνεται. Μέσα σε αυτό το καλοκαίρι και φέτος, όπως θα λέγει και ο Κυρφώτης ο Κόντογλου, θα ξεμακρύνουμε από την ταραχή της πολιτείας. Να απολαύσουμε και να χαρούμε τα φαινομενικά ελάχιστα, να κάνουμε συντροφιά με αγνοημένους Αγίους. Απλούς. Λεύκες έμψυχες, ευσκιόφιλες, πηγές και λαριστές, ασκητάδες, Αγίους της διπλανής μας πόρτας, της αποταγής, της ξενιτίας, της αφιέρωσης, πιστούς δούλους του Χριστού μας. Εκείνο το δροσερό ποτήρι νερό που θα προσφερθεί είναι ικανό να διαποτίσει την ύπαρξή μας, να υγράνει την ξερή και άνυδρη ψυχή μας και να την κάνει να μην ξαναδιψάσει στον αιώνα. Ένα ποτήρι δροσερό λαγαρό νερό που θυμίζει το ζωντανό νερό, το ίδωρτο ζών, σβήνει την πολλάκισα λύτρωτη πνευματική μας ξηρασία και δίψα. Ένα ποτήρι ξέχυλο και αξόδευτο που συνεχώς βρίσκεται κάτω από την αστήρευτη κρίνη της ζωής. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Ακρογιάλια και κορφές» ήταν ένα κείμενο από ένα περασμένο καλοκαίρι, αυτό που μόλις ακούστηκε μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας. Συναντάμε λοιπόν πάλι έναν τέτοιον κεραστή στη φετινή αυτή καλοκαιρινή μας εξόρμηση. Το γέροντα Γρηγόριο το Δοχιαρίτη, ο οποίος δρόσισε τόσο πολύ τις ψυχές μας
και τις αφύπνισε ταυτόχρονα όλα αυτά που μας άφησε. Τα όμορφα γραφτά του, τα αυτιασίδωτα. Από την πνευματική συμπόρευση ένα βιβλίο που έγραψε για τους δύο αγαπημένους του γέροντες, τον Όσιο Αμφιλόχιο της Πάτμου και τον Όσιο Φιλόθεο της Πάρου, θα διαβάσουμε και σήμερα. Στο πρώτο μέρος σκιαγράφησε με τον δικό του απαράμιλα γλαφυρό τρόπο την σπάνια ευλάβεια του Αγίου Αμφιλοχίου. Στο δεύτερο μέρος πήγαμε στα πρώτα πνευματικά σκερτήματα, στα πρώτα βήματα της ολοκληρωτικής αφιέρωσης του Αγίου στον Χριστό μας. Σήμερα θα τον ζήσουμε στις τελευταίες δεκαετίες της επίγειας ζωής του στον αγαπημένο τόπο της μετανοίας, της αποταγής και της ξενιτείας του, στο νησί της Αποκαλύψεως, και πάλι θα ταξιδέψουμε σήμερα στην πανέμορφη και τόσο ευλογημένη από το Χριστό μας Πάτμο.

Η αγάπη του για την φύση, την πανίδα και την χλωρίδα, όπως λένε οι γεωπόνοι, ήταν πολύ δυνατή. Παρόλο που έζησε σε μοναστήρι αστικό, που το κάστρο του δεν το περιέβαλαν δέντρα και φυτείες, αλλά κάλο οικοδομημένα αρχοντικά, στο παράθυρό του τραπέζωνε όλα τα πετεινά στις βαριχημονιές και αυτά τα ευλογημένα με το ράμφος τους χτυπούσαν το παράθυρο του σιτοδότη. «Γέροντα», έλεγε η αδελφή Λουκία, «αυτά που ταΐζεις τον χειμώνα, το καλοκαίρι δεν θα αφήσουνε τίποτα». «Δεν πειράζει, είναι φιλότιμα και θα αφήσουν και για μας». Πρασινάδα των φυτών και των δέντρων του ρύπιζε την διάνοια. Ο νους του περιπολούσε το όρος, την κατάφυτη γυτνιάζουσα σάμο και την πευκόφυτη έγινα, και επιθυμούσε όλη τη γη να την καταστολίσει με φυτά. Τα ολίγα χρήματα που έπαιρνε από το μοναστήρι τα διέθετε στην καλλιέργεια της γης. Όπου βρήκε σχισμή βράχου με λίγο χώμα, φύτεψε πεύκα και ελιές. Ούτε φίλο δεν υπήρχε, ευλογία να κόψουμε. «Ευλογημένες, δεν σας επιτρέπω ούτε φίλο να κόπτετε από τα δέντρα στο κατάξερο νησί μας», έλεγε στις μοναχές του. «Πολλούς κόπους καταβάλει ένα δέντρο για να ντυθεί με φύλλα, και τα άγρια κλαδιά τα είχε υπό την προστασία του». «Βοήθησε», έλεγε στον Μανώλη τον εργάτη, «βοήθησε τον σκήνο να γίνει δέντρο. Αν δεν υπάρχουν δέντρα, ούτε τα νερά σταματάνε να γεμίσουν τις δεξαμενές της γης». Μάλωσε κάποτε αδελφή που προσπαθούσε να βγάλει την ρίζα από ένα σχοινάρι, και όταν αυτή διαμαρτυρήθηκε, «γέροντα, αν την αφήσω θα ρίξει το τυχείο». «Δεν πειράζει, δεν πειράζει, ευλογημένη», της είπε, «θα το ξανακτήσω». Πίστευε πως όπου δεν υπάρχουν δέντρα το τοπίο θυμίζει την αδαμιαία πτώση, όπου όμως θάλουν και ανεμίζουν κλαριά τον παράδεισο. Επιθυμούσε παντή τρόπο να εξαλείψει την εικόνα της πτώσης. Ήθελε την γη παράδεισο και όχι κόλαση. Ο γέροντας δεν βοηθούσε την άλογη φύση ωφελημιστικά για να κερδίσει κάτι. Δεν απέβλεπε στη σοδιά, στο μαξούλι της χρονιάς, αλλά απότερο σκοπός του ήταν να στολίσει την γη. «Όταν, αδελφέ μου, έχουμε δέντρα, θα έχουμε και πουλιά. Θα ακούμε και ψαλμωδίες, θα έχουμε και συντροφιά από τα πετεινά του ουρανού. Στην κατάξερη γη που να σταθεί πουλί». Τα θεάματα του γέροντα ήταν η κατάφυτη γη, ο έναστρος ουρανός και η απεραντοσύνη της θάλασσας. «Σε μια νύχτα μεγάλης ξαστεριάς», μας είπε, «θωρείτε, θωρείτε». Σαν άπεσαν τα αστέρια στη θάλασσα και έγινε ο ουρανός ένα με την γη. «Σκανδαλώδης είναι η απόψινή βραδιά. Δεν μας αφήνει να αναπαυθούμε». Ένα μαγιάτικο πρωινό ανεβήκαμε στα δωμάτια της μονής του θεολόγου και μου είπε, «κοίταξε, κοίταξε τα νησιά που είναι σπαρμένα σε αυτόν τον μεγάλο κάμπο που λέγεται θάλασσα. Πώς να μην ανοίξεις αυτήν την ώρα τον Ισαΐα, τον προφήτη, να διαβάσεις το κεφάλαιο που ομιλεί για τα νησιά. Θόρυ τον ουρανό και την γη και πάντα γαλήνη θα έχεις μέσα σου. Στάσου κάπου ψηλά και διάβασε τον προημιακό, για να νιώσεις τον προφήτη Δαβίδ πόσο εκστατικός ήταν την ώρα που έγραφε αυτόν τον ψαλμό. Η θωριά αυτή της φύσης ποτέ δεν θα σου χαλάσει τον λογισμό, ποτέ από τη θωριά της δεν θα σε κεντρήσει το κεντρί της αμαρτίας».

αγαπούσε και πρόσεχε ιδιαίτερα τον προημιακό ψαλμό. Με ανοιχτό το στόμα τον ακροαζόταν, όταν μάλιστα ο αναγνώστης τον απέδιδε σωστά, εφραίνετο η καρδία του και έλαμπε το πρόσωπό του από χαρά. Με το χέρι του έκανε το αυτί του χωνή γραμμοφόνου, για να μην ξεφύγει τίποτε της προσοχής του. Πάντα εγκομίαζε τον καλό διαβαστή και έλεγε: «Η ανάγνωση σε κάθε γλώσσα θέλει εξάσκηση και ο τρόπος που παίζει κανείς τα χείλη του και διαμορφώνει τους φθόγκους στην στοματική κοιλότητα παίζουν σπουδαίο ρόλο στο άκουσμα. Ο προφήτης, λοιπόν, και βασιλιάς Δαβίδ με τον 103ο ψαλμό τον δίδαξε τα θαυμάσια της πλάσης. Συνεχώς στην διδαχή του μας έφερνε παραδείγματα από την δημιουργία. Προσέξτε τα ζώα. Όταν βόσκουν στα λιβάδια, πώς επιλέγουν την τροφή τους. Τα βότανα που είναι δηλητηριώδη τα γνωρίζουν με την όσφρηση και δεν τα τρώγουν. Όλα τα χορτάρια δεν είναι ωφέλιμα για όλα τα ζώα. Η επιλογή είναι αυστηρά δική τους και μόνον. Εμείς, άνθρωποι λογικοί όντες, κάνουμε αυτήν την διάκριση των αλόγων ζώων ή καταβροχθίζουμε ό,τι βρίσκουμε μπροστά μας, δυστυχία μας. Δεν ξεχωρίζουμε το καλό έντυπο από το κακό, τον διεστραμμένο λόγο από τον οικοδομητικό, γιατί χρησιμοποιούμε την καταραμένη φράση. Να δοκιμάσω. Κοιτάξτε τα δέντρα που συνεχώς προσπαθούν την κορυφή τους να την βγάλουν στον ήλιο. Αν υπήρχε κάποιος τρόπος να βλέπαμε την προσπάθεια που κάνει κάθε κλαρί να τραβήξει και την ελάχιστη υγρασία για να ριζώσει στη γη, θα μέναμε εκστατικοί. Πότε εμείς τίνουμε στον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό? Πότε αγωνιζόμαστε να ριζώσει μέσα μας η πίστη? Ακούστε τα πουλιά. Ακούστε τα πουλιά πώς μέσα στη βαρύ χειμωνιά δειλά-δειλά με το κελαϊδημά τους προκαταγγέλουν την άνοιξη, και όχι μόνον τα πτηνά, αλλά και πολλά δέντρα μας δίνουν την παρηγοριά της ερχόμενης άνοιξης. Εμείς συναισθανόμαστε και στοχαζόμαστε τον ερχομό του Κυρίου ή τρώγουμε και πίνουμε χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει τέλος σε αυτό το θέατρο της ζωής.

Καλά μου, παιδιά, πάρτε μαθήματα από τη φύση και προσαρμόστε τα στη ζωή σας. Ο Θεός δεν μας έδωσε μόνο την βίβλο να μας διδάσκει, αλλά και ολόκληρη την κτήση. Όλα τα έργα του Θεού μας βοηθούν να βρούμε την σωτηρία, αλλά εμείς τα αποστρεφόμαστε. Οι προτιμήσεις μας και οι επιλογές μας είναι πάντοτε το εύκολο και το ευχάριστο. Μεγάλη δασκάλα η φύση. Και οι προφήτες και οι Απόστολοι και ο ίδιος ο Κύριός μας την χρησιμοποιούσαν για να μας διδάξουν εκφραστικότερα. Και εμείς όχι μόνο δεν μαθητεύουμε, αλλά την αποστρεφόμαστε και την καταστρέφουμε. Η αγάπη του για την φύση ήταν κυριολεκτικά αληθινή και την ζωή του έδινε για να έχει η γη ζωντανή παρουσία. Κάποτε σε γιδόστρατο κάναμε έναν μικρό περίπατο. Κάποια στιγμή έφυγε από την στράτα και άρχισε να ανεβαίνει προς το βουνό. «Γέροντα, θα πέσετε, γιατί πάτε από εκεί?» «Παιδί μου, δεν βλέπεις μέσα στη στράτα την φωλιά των μυρμηγκιών? Πόσους κόπους κάνουν να συνάξουν την τροφή τους και εγώ θα πάω να τα πατήσω?» Σιώπησα, παρόλο που δεινοπάθησα να τον επαναφέρω στην στράτα χωρίς να κινδυνέψει να πέσει. Όταν το απόγευμα έπινε τον καφέ του, του βάζαμε και μια φρυγανιά. Τα γατάκια μαζεύονταν γύρω του. Όλοι την μοίραζε σε αυτά τα ζωάκια. «Γέροντα, να σας φέρω άλλη?» Αυτήν που μου άνοικε, την μοιράστηκα με τα ζώα. Πάντοτε ρωτούσε αν ταΐζουμε τα γατιά και μας παρακινούσε να μην τα αφήνουμε νηστικά. Και πολλές φορές στην παλιά του καρέκλα καθισμένος έπαιζε με το κομποσκίνι με τα ζωάκια αυτά. Αν και στα χέρια του δεν έπιανε ποτέ κανένα. Έτσι ο αρχοντοκαλόγερος της Πάτμου θόπευε συνεχώς τη φύση και την περιέθαλπε. Γινότανε νέος Αδάμ στην μεγάλη περιβόλα του Θεού. Νερό να ρίξουμε στα φυτά, φαγητό στα ζώα. Προστάτευε την φύση. Μην την κακοποιείτε. Ο Θεός μας την εμπιστεύθηκε. Μείνετε πιστοί φύλακες. Ωστόσο, όταν γέρασε πολύ και ετοιμαζόταν για το φοβερό βήμα του αδέκαστου κριτή ως βαθύς γνώστης της θεολογίας των ασκητικών πατέρων, φοβόταν μήπως η αγάπη του για τη φύση του καταλογιστεί ως μερική φιλία και χάσει την βασιλεία των ουρανών. Την περίοδο του 40 ήταν εφημέριο στην Αποκάλυψη. Είχανε μέρες να μαγειρέψουνε. Κάποια μέρα τους έδωσε κάποιος ολίγη φάβα. Ευθύς ως καθίσανε στο τραπέζι, να ένας ξένος. Από την πείνα αλλού πατούσε και αλλού βρισκόταν. Ο γέροντας χαρούμενος άρχισε να τον προσκαλεί. «Περάστε να φάμε. Κοπιάστε στο τραπέζι μας». «Γέροντα», του σιγοψιθυρίζει η αδελφή του, «δεν έχει άλλο φαγητό». Τώρα ήταν άρθει κι αυτός. Τόσες μέρες άνθρωπος δεν παρουσιάστηκε. Ο Αμφιλόχιος πήρε από όλα τα πιάτα μια κουταλιά φάβα από το δικό του τρεις και έφτιαξε μια μερίδα φαγητό για τον ξένο. Αν δεν είχε ξένο στο τραπέζι, το φαγητό δεν κατέβαινε στο στομάχι του. Το καλοκαίρι που έτρωγε στη σκιά του Πεύκου, μόλις έβλεπε άνθρωπο από μακριά να έρχεται, φώναζε τις μοναχές να ετοιμάσουν φαγητό. Ο φτωχός Ευαγγελισμός φιλοξενούσε κάθε μέρα τους περαστικούς. Πίστευε πως η φιλοξενία είναι πατροπαράδοτη αρετή και έχει πολύ παρησία στον Θεό και μισθό εκατονταπλάσιο. Ορθόδοξοι, Προτεστάντες, Καθολικοί, Ρώσοι, Γάλλοι, Γερμανοί, στο Αμφιλόχιο την πόρτα έβρισκαν πατρική θαλπορή. Έλεγε: «Δώστε τα ανθρώπινα πλούσια και μετά διδάξτε τους την πίστη σας. Χορτάτος με αγάπη ακούει καλύτερα». Συχνά έλεγε: «Άλλο τα ανθρώπινα και άλλο τα της πίστης. Τα ανθρώπινα τα δίνω όπως μου υπαγορεύει η καρδιά μου, τα της πίστεως όπως με διδάσκει η Εκκλησία». Τις δύσκολες μέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που η πείνα είχε πέσει μέσα στον κόσμο σαν ακονισμένο δρεπάνι και θέριζε, και μάλιστα πιο πολύ την τρυφερή ηλικία, ο φιλάνθρωπος Αμφιλόχιος είπε στις μοναχές του: «Θα μεταβώ εις τας Αθήνας να μαζέψω από τους δρόμους τα παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα, να τα φέρω στο φτωχό μας κοινόβιο».
«Γέροντα, εμείς δεν έχουμε να φάμε. Θα φέρετε και παιδιά για να πεθάνουν και αυτά μαζί μας. Έχει ο Θεός καλογριές μου». Ποτέ δεν πονοκεφαλούσε για τα υλικά αγαθά. Πάντα πίστευε στην ευλογία των 5 άρτων και των 2 ηχθείων. Στα μέσα του 50 επισκέπτης τον ρώτησε «Με τι πόρους ζείτε» και του απήντησε «Τα πετεινά του ουρανού δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν και ο πατέρας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Δύσκολα οικονομείται το ψωμί, αλλά δεν στερούμαστε. Η Παναγιά όλα τα έχει». Παρά την ανέχεια, ο γέροντας κράτησε την φιλοξενία και τα δοσήματα πολύ ψηλά. Δεν κοίταζε ποτέ τι έχουμε, αλλά τι θα δώσουμε. Ποτέ δεν είπε «Δεν φιλοξενούμε, δεν έχουμε». Πάντα έλεγε «Η τράπεζα γέμει, ουδείς εξέλθει ποινών». Στην γιορτή του όμως ανέβαινε στο μεγάλο μοναστήρι για να μην κουράσει τις μοναχές με κεράσματα και βάλει σε έξοδα τον φτωχό Ευαγγελισμό. Τα καλαθάκια πάντα γεμάτα έφευγαν από το ιερό κοινόβιο του Ευαγγελισμού και όταν σε περίοδο μεγάλης ένδυας η οικονόμος διαμαρτυρήθηκε πως δεν έχουν πλέον την δυνατότητα να δίδουνε, λέει, μοναχή που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει, οικονόμος διαμαρτυρήθηκε πως δεν έχουν πλέον την δυνατότητα να δίδουνε, λέει, μοναχή που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει, αλλά είχε διαποτιστεί από

αντίστοιχα σε μια περίπτωση τον γέροντα. Ήταν καταπικραμένος από κάτι. Εκείνη την ώρα ήρθε από την Αθήνα κάποιος γνωστός. Άλλος άνθρωπος ο παππούς. Τον θαύμασα. Ομιλητικός, πρόσχαρος. Και στο τέλος μου είπε: «Ποτέ σου μην προδώσεις τον αγώνα σου στον άλλον. Ποτέ μην αφήσεις τον άλλον να καταλάβει τον πειρασμό σου. Δεν είναι υποχρεωμένος ο άλλος που θα έρθει στην πόρτα σου να δει τα μούτρα σου κατεβασμένα. Όταν πήγαινα εγώ στο μοναστήρι, στο κελί του, κάθε φορά σηκωνόταν επάνω να με υποδεχθεί. Ακόμη κι αν πήγαινα κάθε μέρα, του έλεγα: «Μα γέροντα, να σηκώνεστε για μένα. Μα εσύ κάνεις τόσο δρόμο για να έρθεις εδώ, εγώ να μην σηκωθώ από την καρέκλα». Και στην κατάσταση που ήταν, ήταν δύσκολο να σηκωθεί. Και όταν κάποιος τον επισκεπτόταν και έφευγε, τον συνόδευε μέχρι την πόρτα. Ο βαθύτερος σκοπός του γέροντα στην επικοινωνία του με τον κόσμο ήταν να χαρίζει αγάπη και χαρά. Ό,τι δώρο του έκαναν δεν το περιφρονούσε, αλλά το τοποθετούσε στο κελί του. Έτσι μετέδιδε χαρά και αγάπη σε αυτόν που του το χάριζε. Στην μαθητική μας ηλικία του χαρίσαμε μια ρώσικη παράσταση του Ιησού μέσα σε ένα καράβι που αρμένιζε στα κύματα. Και χαίρομαι μέχρι τώρα, γιατί το βλέπω στο κελί του, ανιρτημένο. Η ευσέβεια είναι κατάσταση μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή σταθερό, μόνιμο πράγμα. Βλέπουμε έναν παπά που μέσα στο ιερό σεβίζει μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Στέκεται με πολύ ευλάβη. Αλλά για θίξε τον λίγο να δεις που πάει η ευσέβεια. Αυτός είναι ο ευσεβισμός. Είναι ένα πράγμα φτιαχτό, επίπλαστο που το κάνει εκείνη την ώρα. Δεν είναι κατάσταση μέσα του. Ο πραγματικά ευσεβής δεν σεβίζει μόνο μπροστά στις εικόνες, αλλά και στους ανθρώπους που είναι οι εικόνες του Θεού. Αν δεν σεβίζουμε μπροστά στον αδελφό μας, πώς θα σεβίσουμε μπροστά στο Θεό? Αυτή είναι η Ιωάννιος διδασκαλία. Ο ευσεβής έχει χάρη επάνω του, γαλήνη, ηρεμία. Αναπάβεσαι κοντά του. Στον γέροντα Αμφιλόχιο έλεγαν στο τέλος: «Δεν θα σε κουράσουμε με λόγια, μόνο να καθίσουμε λίγο κοντά σου και θα φύγουμε». Ο Αμφιλόχιος είχε πολλά πράγματα στη ζωή του για καυχήματα. Ως ο Παύλος εκαυχάτο και μάλιστα με καμάρι. Πρώτον εκαυχάτο γιατί ήταν ορθόδοξος και Έλληνα. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Έπειτα γιατί στοιχιζότανε στη χωρία των κολυβάδων οσίων και είχε κρατήσει τον τρόπο τους και στην καθημερινή ζωή και στο ποιμαντικό του έργο και στη λατρεία. Ποτέ δεν απέστη αυτής της Αγίας Παραδόσεως. Γι' αυτό κέντρο όλων των εορτών είχε το Σωτήριο Πάσχα. Στη γιορτή αυτή ο γέρον ήταν άλλος άνθρωπος. Την βίωνε σαν την πρόγευση της αιώνιας ζωής. Όσοι κάναμε μαζί του Πάσχα συναντούσαμε τον Χριστό και μας έλεγε ο Χριστός: «Χαίρετε, να έχετε χαρά μεγάλη, γιατί άνοιξε ο Παράδεισος». Εκαυχάτο εξάλλου που συνέπεσε η πείμνη του να εγκαταβιώνει στο μονίδριο που τιμούσε τον Ιερό Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, γιατί και οι προαυτού κολυβάδες, όπου και να έπηξαν μοναστήρια, τον Ευαγγελισμό τιμούσανε. Έπειτα, εκαυχάτο ικανός για τους πνευματικούς και οσίους άνδρες που γνώρισε στη ζωή του, μεταξύ των οποίων είναι και οι δυο σύγχρονοι Άγιοι του αιώνος, ο Άγιος Νεκτάριος και ο Όσιος Σάββας της Καλύμνου. Εκαυχάτο ακόμη για τα πνευματικά του παιδιά, χωρίς να εκφράζεται με λόγια. Αλλά όταν ζούσες κοντά του, βίωνες αυτό που λέγει ο στίχος των αναβαθμών: «Κύκλο της τραπέζης σου, ως στελέχη βλέπων τα έγγονά σου, χαίρε, εφραίνου προσάγων ταύτα το Χριστό ποιμενάρχα». Σαν πατέρας και μάνα χαιρότανε τις πνευματικές επιτυχίες των παιδιών του. Αυτό ήταν η αμβροσία του. Αν, τέλος, θα εκαυχάτω κράζοντας και φωνάζοντας για τις πολλές του ασθένειες και περιπέτειες, δεν θα αστοχούσε. Προστάτες Αγίους είχε πρώτη την Παναγία. Όταν θεολόγος δεν δέχθηκε ότι η Παναγία είναι το πρώτο πρόσωπο μετά την Αγία Τριάδα, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα, πρώτη φορά είδα τον Αμφιλόχιο να εξανίσει

υποστάτη και να παροξύνεται. Υγέρθη από το κάθισμά του και τον εξαπέστειλε από το μοναστήρι ως αιρετικό και χρόνια ήκτηρε του θεολόγου το ατόπιμα και την αιρετική δοξασία. Έπειτα είχε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Άγιο Νικόλαο, τον οποίο τιμούσε δύο φορές τον χρόνο, τον Μεγαλομάρτυρα Μινά, τον Όσιο Χριστόδουλο, τον Δίκαιο Ιωσήφ, τον Νίστορα της Παναγίας. Αυτούς εκτενώς οικέτευε. Ήταν θαυμαστής του μοναχισμού του Μεγάλου Βασιλείου και προσπαθούσε στο κοινόβιο να πραγματώνεται η ασκητική του διδασκαλία. Γι' αυτό και στους μοναχούς του έδινε ονόματα από την οικογένεια του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας. Εμέλεια, Γρηγόριος, Βασίλειος, Ναυκράτιος, Μακρίνα. Αγάπησε την μετάνοιά του όπως τον οίκο του πατρός του. Θεωρούσε ότι ο τόπος της μετάνοιας δεν αντικαθίσταται με κανέναν άλλον τόπο επί της γης. Εκεί που φύτεψε ο Θεός τον μοναχό, εκεί ανθίζει και καρπίζει. Καμάρωνε στην κυριολεξία που ήταν μοναχός στην Ιερά Μονή του Θεολόγου, αν και στο περιβάλλον της Μονής οι απέραντες ευλάβειές του εμπέζονταν από τους υποτακτικούς των φιλελευθέρων γεροντάδων. Ο γέρον προέβλεπε ότι το μοναστήρι δεν πρόκειται να κρατηθεί από αυτούς τους ανθρώπους. Στα χρόνια του όλοι οι μοναχοί παρέμεναν στη Μονή και δεν έφευγαν σε ενορίες των Αθηνών, εγκαταλείποντας το μοναστήρι τους σε τέτοιο σημείο που σήμερα σχεδόν να μην έχει άνθρωπο να ανάψει τα καντήλια. Την αγάπη του για τη μετάνοιά του την έδειξε καταρχάς στα χρόνια που εξορίστηκε από τους Ιταλούς. Αν και του ανοίχθηκε αξιοζήλευτη θύρα διακονία στην ελεύθερη Ελλάδα, προτίμησε την επιστροφή στον κατατρεγμό και την περιφρόνηση. Αρκεί να μην ξεριζωνόταν από την γη όπου τον φύτεψε ο Θεός. Έπειτα, κι όταν έκτισε την Μονή του Ευαγγελισμού και θα μπορούσε να εγκαταβιώσει μόνιμα εκεί, απολαμβάνοντας μάλιστα τις περιποιήσεις των Γαλλογραιών, δεν εγκατέλειψε το μεγάλο μοναστήρι. Ενθυμούμε ότι μέχρι το 1958 ο γέρον ανεβοκατέβαινε στον Ευαγγελισμό να δει τις καλογριές και να λειτουργήσει με το γαϊδουράκι. Τον δρυμεί όμως χειμώνα του 1958 σε κάποια του μετακίνηση εξαιτίας του ψύχους και της κακής κυκλοφορίας του αίματος από τον Ζαχαρόδη Διαβήτη, μελάνιασε επάνω στο υποζύγιο. Με δυσκολία πολύ τον αποβίβασαν και ο γιατρός που έσπευσε να τον συνεφέρει, του είπε «Γέροντα, ή στο μοναστήρι θα μένεις ή στον Ευαγγελισμό. Δεν μπορείς πια να κυκλοφορείς μέσα στην καρδιά του χειμώνα». Από τότε μόνο το καλοκαίρι παρέμενε στο μοναστήρι όλη την εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο επισκεπτόταν τον Ευαγγελισμό. Όταν έμενε στο μοναστήρι, νοσηλευτής του ήταν ο μοναχός Θωμάς και την ινσουλίνη να του κάνει και την πίεση να του μετρήσει. Ο μοναχός αυτός όλη του τη ζωή χτυπούσε την Αγιάρμα μετά το μεσονύκτιο για να ετοιμαστούν οι μοναχοί για την ακολουθία. Οι πόρτες των γελιών είχαν ειδικό ξύλο, πάνω στο οποίο χτυπούσε ο γέρο Θωμάς με το πλήκτρο, λέγοντας το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών», μέχρι να ακούσει το «Αμήν». Το μπομπαρτιμέντο αυτό ήταν φοβερός κρότος μέσα στα θολάρια του μοναστηριού. Άναβε και το θυμιατό στο ιερό με πολλή ευλάβεια και με σεβασμό το έδιδε στον παπά. Ο Θωμάς μαζί με έναν άλλο μοναχό, Θεόκλητο, που έφτιαχνε τα κόλυβα, ήταν οι τελευταίες μοναχικές σκιές στη Μονή του Θεολόγου. Ας έβρουν ανάπαυση ψυχές τους και μακάρι ο Θεός να ξαναδώσει ταπεινές, αφανείς, μοναχικές μορφές στα βασιλικά μοναστήρια. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Πνευματική συμπόρευση Γρηγορίου Μοναχού Κουβαρίτου». Ναι, είναι ο Μακαριστός. Πατήρ Γρηγόριος ο Ηγούμενος. Της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, έκδοση της οποίας είναι και αυτό το βιβλίο, στο τρίτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τον τίτλο «Σε ακρογιάλια και κορφές». Ο γέρον μέχρι θανάτου αγαπούσε την μετάνοιά του, αν και το έργο του πολεμήθηκε άλλοτε φανερά και άλλοτε συνεσκιασμένα. Παρότι όμως η παρουσία του δεν ήταν και τόσο αρεστή στο μοναστήρι, αναγνώριζαν την ανωτερότητά του. Γι' αυτό, όταν ήθελαν να υποδεχθούν κάποιον επίσημο, τον γέροντα έστελναν προπομπό, γιατί με τη χάρη που είχε επάνω του έκανε τα πικρά γλυκά και τα άγρια μερωμένα. Με ποικίλους τρόπους προσπαθούσε να στηρίξει την αδελφότητα.
Εκεί γύρω στο 58 τον ξεσήκωσαν οι αδελφοί να αναλάβει την ηγουμενία και ο πραγματικά γέρος και άρρωστος είπε «Χάριν της μετανοίας μου να βάλω υποψηφιότητα». Είχε μάλιστα ετοιμάσει και μικρό λογίδριο για την ενθρόνηση. Ωστόσο, πολιός αδελφός της Μονής και μάλιστα επίσκοπος επενέβη δυναμικά για να υποστηρίξει την παράταξή του και έτσι την άλλη μέρα προδομένος από αυτούς που τον παρακαλούσαν να ηγουμενεύσει, στάθηκε στην άκρια, όπως ο Πάγκαλος Ιωσήφ μετά την προδοσία των αδελφών του. Εμείς βέβαια, οι φτωχοί και ξενάκηδες υποτακτικοί του, δοξάσαμε τον Θεό για την ματέωση της εκλογής αυτής που μόνον κόπους και πόνους θα προσέδιδε στο εύθραυστο σαρκείο του. Η χαρά του όταν ένας νέος έβαζε μετάνοια στον θεολόγο ήταν απέραντη. Ανεκδιήγητες οι ευχές που του έδινε, γιατί πίστευε ότι η αδελφότητα χρειάζεται νέο αίμα για να συνεχίσει την παράδοση του Οσίου Χριστοδούλου του Λατρινού. Βαθιά πίστευε ότι ο Όσιος μετέφερε την παράδοση του Λάτρου στην Πάτμο, όπου και την διέσωσε, γιατί ολίγα χρόνια μετά την αναχώρησή του από το Λάτρος, αυτό το κέντρο του μοναχισμού, αφανίστηκε από τα παιδιά της Άγαρ, που ήταν και είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ανατολικής Εκκλησίας. Επιθυμούσε, δε, να σεβόμαστε και να διαφυλάσσουμε την παράδοση αυτήν με απόλυτη ακρίβεια. Ενθυμούμε την τελευταία φορά που έλαβε μέρος στην τελετή του νηπτήρου στην Μεγάλη Πέμπτη. Στην επιστροφή, όλοι οι νεότεροι παπάδες προέδραμων του γέροντα Αμφιλοχίου στο μοναστήρι. Ο γέροντας τελευταίος προσπαθούσε με δυσκολία να ανέβει τα υψηλά σκαλοπάτια. Σε κάποιο σκαλί ήρθε προς τα πίσω, αλλά δύο αδελφοί ευλογημένοι που τον ακολουθούσαν τον συγκράτησαν να μην πέσει κάτω. Μας έδωσε την ευχή του. Του προτείναμε να βγάλει το φελόνι και το πετραχύλι για να διευκολυνθεί στην ανάβαση. Μας είπε, «Όχι, θα ξεφορέσω στο βήμα του θεολόγου όπως απαιτεί η τάξη». Έτσι με πολύ κόπο φτάσαμε στο μοναστήρι και αφού ολίγον αναπαύθηκε κατέβηκε στον Ευαγγελισμό για να γιορτάσει με τις μοναχές του τα άχραντα πάθη και την ζωοποιώ Ανάσταση.

Το 68 αποφασίζει να ανέβει στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις. Χρόνια παραπονιόταν για την καρδιά του και κοιμόταν καθιστό στα μαξιλάρια. Άλλοι έλεγαν ότι είναι καρδιά και άλλοι η ιδέα του. Στις 8 Μαΐου του Θεολόγου ήρθε στην Αθήνα, όπου σπουδάζαμε θεολογία με τον πατέρα Γαβριήλ. Κατεβήκαμε στο λιμάνι. Μόλις τον είδαμε ακουμπισμένο στην κουπαστή του πλοίου να μας κοιτάζει χαρούμενος, είπαμε τα ανθρώπινά μας. Να ο θησαυρός της ζωής μας. Ευκαιρία μοναδική για μας, συλλογιστήκαμε. Να τον διακονήσουμε, να τον απολαύσουμε, όχι μόνο διδάσκοντα και ευλογούντα, αλλά και νοσηλευόμενο. Να μετρήσουμε την υπομονή που κάνει όταν υποφέρει και να δούμε πώς νιώθει όταν οι γιατροί χτυπούν τον κόδωνα του θανάτου. Ο κόσμος όμως που τον επισκέπτονταν ήταν τόσος πολλής. Ο γέροντας και μαζί του κι εμείς ξεχάσαμε τον σκοπό του ταξιδιού. Από πολύ πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα ο κόσμος ζητούσε τον διδάσκαλο. Μια ψυχή ήρθε μεσημέρι, την ώρα που λίγο πλάγιασε, έπειτα από μια βασανιστική ιατρική εξέταση. Το αρνήθηκα να περάσει. Έπεσε στα πόδια μου. Έπεσε στα πόδια μου και μου λέγει: «Άφησέ με. Τα κράσπεδα των ιματίων του να σπαστώ και θα φύγω». Ο γέροντας αντιλήφθηκε αμέσως και φώναξε: «Ένα λεπτό». Όταν άνοιξε η πόρτα, τα υπόλοιπα τα ξέρει μόνον ο ουρανός. Ο γέροντας μόλις έφτασε στην Αθήνα μου λέγει: «Πρέπει να υπάγω στην Αρχιεπισκοπή να δείξω την άδειά μου. Γέροντα, από σας θα ζητήσουν άδεια. Η εκκλησιαστική τάξη, παιδί μου, είναι για όλους». Πράγμα που έκανε. Πήγαμε και σαν τον νεοχειροτώνητο παπά της επαρχίας έβγαλε να δείξει την άδειά του στον τότε επίσκοπο της Αρχιεπισκοπής. Η παραμονή του στην Αθήνα κράτησε 2 μήνες περίπου. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα κάναμε όσες εξετάσεις μας υπέδειξαν οι γιατροί. Παρεδίδετος στο γιατρό σαν παιδί, πολλοί γιατροί θαύμασαν την χάρη του. «Εθαύμασα τον άνδρα», μου είπε ένας γιατρός. Ποτέ δεν ρωτούσε τον γιατρό να του πει πώς τον βρίσκει. Ευχαριστούσε, ήφιετο και φεύγαμε. Περίμενε, επιστρέφοντας στο σπίτι, να του πω τη διάγνωση. Η ώρα ήταν δύσκολη, ή μάλλον ο κλήρος που μου έλαχε δύσκολος, γιατί καμιά εξέταση δεν ήταν καλή. «Γρηγόριε, προσωρινοί είμαστε στον κόσμο αυτόν. Πρέπει και να φύγουμε», του έλεγα. «Ούτως ο μαθητής ου καποθνίσκει, Γρηγόριε. Θα φύγω σαν μπουλάκι, χωρίς να το καταλάβετε». Ο γέροντας ήταν όντως δύσκολα στην υγεία του. Πολύ γρήγορα όμως κατάλαβα ότι δεν μεριμνούσε για το σαρκείο, ούτε τον ψυχοπλάκωναν τα άσχημα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ο σκοπός του στην Αθήνα ήταν άλλος. Να αποχαιρετήσει τα αγαπητά του πρόσωπα και να ζητήσει από όλους συγγνώμη. Όπου πηγαίναμε στο τέλος έβαζε εδαφιαία μετάνοια λέγοντας: «Κι αν σε κάτι σας λύπησα και δεν το κατάλαβα, να με συγχωρέσετε, γιατί εγώ πρέπει να ετοιμάζομαι για το ουράνιο ταξίδι». Επίμονα ζήτησε να πάμε στην Αίγινα, την αγαπητή του. Σάββατο βράδυ μείναμε στον Άγιο Νεκτάριο και μετά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής ανεβήκαμε στον Άγιο Μινά, το μοναστήρι του. Μπήκε μέσα σαν ξένος και σαν να εισήρχε το για πρώτη φορά. Ζήτησε την γερόντισσα. Αφού πήραμε το συνηθισμένο κέρασμα, λέγει στην ηγουμένη: «Εγώ, γερόντισσα, ήλθα ορισμένος να σας ειδώ ιδιαιτέρως. Ήλθα σε μια αποστολή». Σηκώθηκαν και μπήκανε στο άλλο δωμάτιο. Εγώ βγήκα προς τα έξω και από το παράθυρο, άθελά μου, είδα γονατιστό τον γέροντα Αμφιλόχιο να ζητά συγγνώμη. Με πήρε το παράπονο. Ώστε γι' αυτό ζητούσες να έρθουμε στην Αίγινα, για να ζητήσεις συγγνώμη από αυτήν που σου άρπαξε το μοναστήρι, σε πέταξε έξω. Περιφρονητικά πάντοτε σου εφαίρετο. Ούτε ένα κομμάτι τείχο δεν διέθεσε να αναρτήσει την φωτογραφία την δική σου, που τόσο κοπίασε στο πρώτο ξεκίνημα αυτού του μοναστηριού». Γυρίσαμε στην πόλη του νησιού. Στην διαδρομή ήταν τόσο χαρούμενος σαν να γύριζε νικητής από Ολυμπιακούς αγώνες. Χάρηκε βαθιά μέσα του τη νίκη που νιώθει αυτός που ζητά πρώτος συγγνώμη. Η καλή διάθεση του γέροντα μου διέλυσε κάθε θλίψη και είπα τελικά: «Άγιος είναι αυτός που όχι μόνο δει διάθεση, αλλά διασχίζει πελάγι και διανύει μακρούς δρόμους για να ζητήσει συγγνώμη. Και όταν μάλιστα δεν φταίει». Ο γέροντας βαδίζει πλέον για να πληρώσει το κοινό χρέος και να
προστεθεί στους πατέρες του. Οι προετοιμασίες έχουν αρχίσει από χρόνια, αλλά από το Πάσχα του 69 επιτείνονται. Στον αναστάσιμο ασπασμό του προτείνω να ανέβει στον θρόνο. Το κάνει χωρίς αντίρρηση. Σαν να ήθελε την ημέρα αυτή να ανέβει ψηλά για να μας δει όλους. Στέκεται με την χαρμολύπη του σταυρού στο πρόσωπό του. Κοιτάζοντάς τον διακρίνει στα μάτια του κάποια θλίψη. Αλλά όλη του η έκφραση είναι χαρούμενη σαν να αποχαιρετά τα παιδιά του. Με το Χριστό Ανέστη. Ασπάζεται συγκινημένος για πρώτη φορά όλες τις μοναχές στο κεφάλι. Ήταν το πρώτο δυνατό αποχαιρετιστήριο μήνυμα που μας έδωσε την ημέρα αυτή. Όλοι είπαμε το τελευταίο Πάσχα του Γέροντα μαζί μας. Ακόμη και η γριά Λουκία, είπε. Τούτο το φίλημα δεν είναι καλό. Προμηνύει τον δικό μας ιστερινό χαιρετισμό. Στη Θεία Λειτουργία ίσταται μεγαλοπρεπής και επιβλητικός. Μου είπα να καθίσω δίπλα του να τον βοηθώ. Τελικά δεν κατάλαβα να είχε ανάγκη της δικής μου βοηθείας. Μάλλον από τον Θεό ήταν για να απολαύσω την δόξα που δίδει στους πιστούς και αξίους οικονόμους των θείων μυστηρίων. Όταν ήρθε η ώρα της Θείας Κοινωνίας, αφού επικαλέστηκε τις πρεσβείες της Θεοτόκου, των ασωμάτων δυνάμεων, των Αποστόλων, των Ιεραρχών, των Μαρτύρων, των Οσίων, των Μυροφόρων Γυναικών και των Δικαίων Κηδευτών, σήκωσε ψηλά, πολύ ψηλά τα χέρια του και είπε: «Πάσα η εν ουρανό θριαμβεύουσα εκκλησία, πρέσβευε υπέρ εμού του αναξίου ιερομονάχου Αμφιλοχίου. Φως δυνατό περιέλαμψε το πρόσωπό του. Και ολόκληρος φάνηκε μέσα στο φως. Τότε αβίαστα είπα: Ο γέροντας άγγιξε πλέον την ξένη βιωτή. Δεν του χρειάζεται αυτός ο κόσμος. Κρίμα είναι όταν φτάσει κανείς σε τέτοια μέτρα να ζει στη γη και να χάνει του παραδείσου τα κάλλη. Το καλοκαίρι του 69 ζω μια άλλη δυνατή εμπειρία κοντά του. Στη γιορτή του προδρόμου στις 29 Αυγούστου, μετά τη Θεία Λειτουργία, καθισμένος κάτω από τον προσφυλή του, πεύκο, στο κάθισμα του Χριστού. Μας φωνάζει κοντά του να καθίσουμε, μοναχούς και καλογριές, με ύφος επίσημο και προφητικό μας λέγει: «Αδελφοί μου και αδελφές μου, εγώ αυτόν τον χρόνο θα φύγω. Το χειμώνα του 70 μένω πολλές ώρες μαζί του. Πολλές φορές μου λέγει: Γρηγόριε, είμαι 80. Άλλοι εύρωστοι και δυνατοί πατέρες προπολού απέθαναν και το μνημόσυνον αυτόν εξέλιπε. Και μένα με τις ολίγες δυνάμεις και τις πολλές αρρώστιες μου επιτρέπει ο Κύριος να ζω. Είναι όμως ανήσυχος, ζει συνέχεια την αγωνία της εξόδου, την απολογία που θα δώσει στον Κριτή τον αδέκαστο για τις ψυχές που ανέλαβε. Προσπαθεί να τις απαριθμίσει μία-μία. Τον ρωτώ αν όλες τις θυμάται και μου λέγει: Προσπαθώ να τους φέρω στη μνήμη μου για να προσεύχομαι για λόγου τους. Αναλογίζεται μήπως τους σκανδάλισε, μήπως δεν τους συμβούλευε σωστά ή μήπως για όσους βρίσκονται στην αμαρτία είναι υπεύθυνος αυτός. Ακόμη διερωτάται μήπως η αγάπη του για τα δέντρα λογιστεί από τον Θεό μερική φιλία και φέρει κρίμα για τους όρκους που έδωσε στο μεγάλο σχήμα. Μνημονεύει την απολογία και τα μάτια του τρέχουν δάκρυα, λες κι ήταν ληστή στη ζωή του. Ζητά από όλους συγγνώμη, σαν να είναι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών». Βλέποντάς τον στο πρόσωπο και ακούγοντας τις ανησυχίες του για το βήμα το φρικτό και την απολογία που μέλει να δώσει, ήταν σαν άκουγε στα λόγια του Κυρίου: «Ιδού αναβαίνω μεν σύ Ιεροσόλυμα, για να πάθω, να σταυρωθώ και να αναστηθώ». Η αγωνία του καθόλου δεν με ενοχλούσε. Ήταν για μένα αμβροσία. Μου θύμιζε τους απειρόκακους παιδες των Εβραίων που έπλεκαν τους κλάδους των Φινίκων για να προϋπαντήσουν τον βασιλέα της δόξης. Άλλωστε, μέχρι την πέμπτη του Λαζάρου που εκοιμήθη αντί για Φίνικες, τις αρετές έπλεκε επάνω στους καμάτους της Αγίας Ασκήσεως μιας ολόκληρης ζωής και της ποιμαντικής του μέριμνας για να προϋπαντήσει τον ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς. Στις 16 Μαρτίου, γιορτή του Οσίου Χριστοδούλου, ο γέροντας προσευλήθη από ελαφρά γρήπη που τον σιγόσερνε μέχρι τις 16 Απριλίου. Έκανε τον εσπερινό του Οσίου με τα κόπου. Το Ευαγγελισμού παρακολουθεί από τον πύργο του την γιορτή της Μονής Όρθιος. Του πήγα αντίδωρο. Με ρώτησε αν λειτουργήσα. Του είπα: «Κανείς δεν μου είπε». Και δάκρυσε ο Οσίος. Την τέταρτη Κυριακή των Ιστιών παρακολουθεί την Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αντώνιο. Στέκομαι πίσω του. Σ' όλη τη λειτουργία όρθιος παρακολουθεί, αλλά ανήσυχος πολλές φορές ακουμπισμένος στη ράχη της καρέκλας πάει να διπλώσει. Σκύβω μετά το Ευαγγέλιο και του προτείνω να καθίσει και μου απαντά σε τον οηλαρό: «Δεν είναι, παιδί μου, αμαρτία να καθόμαστε στη λειτουργία?
Ίσως να είναι και η τελευταία που παρακολουθώ. Καθισμένος να είμαι. Μετά τη Θεία Κοινωνία μου λέγει. Δυσκολεύτηκα πολύ να παρακολουθήσω. Αλλά τώρα που κοινώνησα αισθάνομαι πολύ καλά. Σαν να μην έχω τίποτε. Παρακολούθησε και την Τετάρτη την προηγιασμένη όρθιος. Σαν λαμπάδα νεκρική κάτω από το σταυρό του Κυρίου. Από την Πέμπτη έπεσε πλέον ο γέροντας στη στρομνή της Κακώσεως και της Οδύνης. Ο πυρετός της γρίπης και οι παθολογικές του αρρώστιες που δεν ήταν λίγες αρχίζουν να ετοιμάζουν την αναχώρηση της ψυχής. Στεκόμαστε γύρω χωρίς να μπορούμε να του προσφέρουμε καμία βοήθεια. Συνεχώς επαναλαμβάνει. Έλα Παναγία μου, έλα Θεολόγε μου. Πού είναι γέροντα ο Θεολόγος? Δεν είναι εδώ. Αυτήν την ώρα βρίσκεται στην Έφεσο. Αναχωρώ παιδιά μου για την Άνω Ιερουσαλήμ. Τι είναι γέροντα η Άνω Ιερουσαλήμ? Χαρά και ειρήνη. Αυτό που πιστεύουν όλοι οι πατέρες, όλη η Εκκλησία. Τον παρακαλούμε να μείνει να κάνουμε το Πάσχα και απαντά. Τρεις φορές παρακάλεσα τον Θεολόγο να με αφήσει να κάνω Πάσχα με τα παιδιά μου και μου απήντησε. Όχι, από τούδες στον ουρανό. Το όλο κλίμα ήταν υψηλή μυσταγωγία που ενίσχυε την πίστη μας στην αγιότητα του ανδρός. Είχα ακούσει από παλιούς γέροντες. Όταν σε καταλάβει η ακηδεία να διαβάζεις το τέλος κάποιου οσίου. Αυτή την ώρα δεν το διάβαζα, το ζούσα, σε όλο του το μεγαλείο και την έκταση. Την Κυριακή το μεσημέρι ευάρυνε ακόμη περισσότερο και ζήτησε να κοινωνήσει. Μετά την μετάληψη του λέγω, πάρετε λίγο νερό να πάει ο Μαργαρίτης κάτω. Όχι παιδί μου, μου λέγει, επάνω να πάει ο Χριστός. Μέχρι την εσχάτη ώρα της ζωής του πρόσεχε τα λόγια του όταν αναφερόταν στο Χριστό και τους Αγίους. Το μεσημέρι έμειναν στο κελί του ο πατέρας Ηλίας με τον πατέρα Γαβριήλ. Τους κάλεσε κοντά του, έπιασε και τον δυο τα χέρια μέσα στα δικά του, τα άσφιξε και τους λέγει «Προσέχετε παιδιά μου, να μείνετε ενωμένοι». Το απόγευμα ζήτησε την ηγουμένη και της άφησε τις τελευταίες υποθήκες. Τη συνέστησε να αγαπά τις μικρές αδελφές. Αν κάνουν λάθη να τα συγχωρεί. Κι άλλα που δεν τα συγκράτησε ο νους μου. Στη συνέχεια σύναξε όλη την αδελφότητα. Τη συμβούλευσε με πολλή πατρότητα να έχουν αγάπη στον Κύριο. Υπακοήστη γερόντισα και αφοσίωση στα καθήκοντά τους. Ζήτησε ένα ποτήρι νερό και σήκωσε πρόποση λέγοντας «Χριστός Ανέστη». Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να ζούμε πάντοτε την Ανάσταση. Καλή αντάμωση στην Άνω Ιερουσαλήμ. Έπειτα μέχρι αργά το βράδυ σαν να έπεσε σε λίθαργο. Όταν συνήλθε ζήτησε να ψάλει ο πατήρ Ιωσήφ τροπάρια της λυτής του Θεολόγου και του Οσίου. Εκείνο το βράδυ ευλόγησε έναν έναν στο κεφάλι τους παρευρισκομένους αδελφούς. Σε όλους είπε ευχές. Η ευχή να εργαστούμε για την Εκκλησία και την Ελλάδα ήταν κοινή σε όλους. Ο γέροντας αγαπούσε την Εκκλησία και την Ελλάδα. Με αυτές τις πτέρυγες πετούσε πάντοτε. Την άλλη μέρα ήταν ακόμα πιο δύσκολη. Την Τρίτη το βράδυ με έστειλαν στην Γάλιμνο με τον πατέρα Γαβριήλ για εξετάσεις Ζαχάρου. Όταν τον αποχαιρετήσαμε μας λέγει «Πότε θα γυρίσετε?» Του είπαμε «Την Παρασκευή». Με το χέρι του μας έδειξε ότι δεν θα τον προφθαίναμε και πράγματι δεν τον προφθάσαμε. Την Πέμπτη, 16 Απριλίου το μεσημέρι, 2:25, ο γέροντας σαν πουλάκι, όπως ακριβώς το έλεγε, χωρίς να προηγηθεί ούτε ένα λεπτό ρόγχος θανάτου, παρέδωκε το πνεύμα. Και όχι μόνο μετά την κοίμησή του επιτελεί θαύματα, αλλά και όταν ζούσε έδωσε πολλά σημεία της αγιότητάς του ο γέροντας. Εκκλησία σκάφκημα εδείχθης πάτερ, εν εσχάτης έτεση. Τεσαρετές διαλάμπων, όθεν σύ μετευλαβίας αναβοόμεν, άπαντες, άπαντας ρίσε ημάς εκ κινδύνων, αμφιλόχιε της πάτμου, το θείον κλαίος και σέμνο λόγημα.

Οι πιο όμορφοι προορισμοί μας είναι τα ταπεινά του Θεού που τους αγίασαν. Έχουν ψυχή οι τόποι και σε αυτούς τους αγιασμένους ταξιδεύουμε τούτο το καλοκαίρι. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Σακρογιάλια και κορφές». Το τρίτο μέρος ήταν το σημερινό. Περιδιαβήκαμε στα βήματα της ζωής ενός Αγίου που το όνομά του προσετέθη δίπλα στο Αγιοτόκο, νησί της Πάτμου. Όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου, στο δικό του βίο ταξιδέψαμε σε αυτές τις τρεις εκπομπές με οδηγό μας έναν πολύπειρο ταξιδευτή, έναν σαγηνευτή ψυχών με μια ματιά διεισδυτική, με μάτια ορθάνυχτα, ένας αετός της πνευματικής οράσεως, ο μακαριστός Γρηγόριος, ο Δοχιαρίτης, ο Αθωνίτης, ο Κουβαρίτης, ο Αρχιπελαγίτης, φάρος και σταυρός σε ακρογιάλια και κορφές, οδηγός μας σε αυτήν τη σειρά των εκπομπών. Με δικά του γραφτά θα συνεχίσουμε αν θέλει ο Θεός και στο επόμενο μέρος θα πάμε στην Πάρο, συν Θεό, στο τέταρτο μέρος της εκπομπής, να συναντήσουμε τον Άγιο Φιλόθεο Ζερβάκο, Άγιο καταταχθής προπολού στις συνειδήσεις και στις καρδιές των απανταχού Ορθοδόξων Χριστιανών. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη και δροσερή αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά του.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6. Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς
1: και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη.
0: Κύριε Χαρμαντά, διανύσαμε και συνεχίζουμε να διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο με την πανδημία. Τα τελευταία γνωστά γεγονότα μας καλούν να διαχειριστούμε και νέες προκλήσεις, όπως είναι η ενεργειακή και η οικονομική κρίση. Οι αντοχές σε όλους έχουν εξαντληθεί. Το στρες, το άγχος και η αγωνία για το μέλλον των παιδιών κυριαρχούν στους γονείς. Το θέμα μας σήμερα είναι η συναισθηματική κόπωση των γονέων, οι επιπτώσεις στα παιδιά. Ακούμε πολλούς να λένε: έχουμε κουραστεί με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε πράγματι κουραστεί, κύριε Χαρμαντά. Έχουν κουραστεί οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά. Τι εννοούμε όταν λέμε έχουμε κουραστεί συναισθηματικά?
1: Οι μητέρες κυρίως, και το ξέρεις γιατί είσαι και εσύ μητέρα, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει κούραση, τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχουν πολλές φορές, ακόμη και άϊπνες, να φροντίσουν τα παιδιά τους. Χωρίς βέβαια να αγνοούμε το διαρκή αγώνα των πατεράδων. Τον τελευταίο καιρό όλοι δέχονται μια έντονη συναισθηματική πίεση, πολλές δοκιμασίες έχουμε όλοι μας υποστεί. Η ζωή όμως δεν έχει μόνο ευτυχισμένες και χαρούμενες πλευρές, έχει και τις δυσκολίες, τα προβλήματα, ακόμη και τις τραγωδίες. Η ζωή δηλαδή δεν είναι στρωμένη με δάφνες. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε κάθε φορά την πραγματικότητα, η οποία πολλές φορές είναι φυσικό να μας κουράζει. Η κούραση των γονιών όμως δεν είναι μόνο σωματική, είναι και συναισθηματική. Από τη στιγμή που ένα παιδί έρχεται στον κόσμο, στις ζωές των γονιών του προστίθενται ξαφνικά πολλές έγνοιες, στρες, άγχος, αλλά και αγωνίες για να το μεγαλώσουν σωστά. Παράλληλα βέβαια ένα πλήθος πρωτοφανών συγκλονιστικών συναισθημάτων γεμίζουν την καρδιά και την ψυχή τους. Η παιδική ύπαρξη δίνει ιδιαίτερο νόημα στη ζωή των γονιών του. Μεγαλώνοντας τα παιδιά μας, δυσκολευόμαστε, αγχωνόμαστε, κουραζόμαστε σωματικά και ψυχικά. Είναι όμως μια ευκαιρία να γευτούμε το μεγαλείο της περίοδου αυτής που μας χαρίζει μεγάλες χαρές και ανεπανάληπτα θετικά συναισθήματα. Ο πλούτος των συναισθημάτων, τα οποία γεννιούνται με τη γέννηση ενός παιδιού, δικαιώνουν κάθε θυσία, άγχος και αγωνίες. Όλες οι έγνοιες, οι δυσκολίες, η κούραση ξεχνιούνται με ένα «σε αγαπώ μαμά, μπαμπά». Η πίεση όμως συνεχών κινδύνων και προβλημάτων της ζωής ενδέχεται μερικές φορές να κάμψει τις συναισθηματικές αντοχές ορισμένων γονέων, κυρίως αυτών που δεν διαθέτουν ψυχική ανθεκτικότητα, ακόμη και εκπαιδευτικών, και τότε έχουμε συναισθηματική κόπωση ή κούραση. Δεν φτάνουν βέβαια όλοι στη συναισθηματική εξωθένωση.
0: Στη σημερινή εκπομπή μας θα ενημερώσουμε τους γονείς για αυτό που μας λέει η έρευνα και η επιστήμη, για το πώς δηλαδή θα προστατευτούμε εμείς και τα παιδιά μας από τη συναισθηματική κούραση. Στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για τη συναισθηματική κόπωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν τους γονείς των παιδιών μας στο σχολείο και έχουν ανάγκη τη στήριξη όλων μας.
1: Γονείς και εκπαιδευτικοί λοιπόν είναι οι δύο πυλώνες της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Γι' αυτό πρέπει να είναι σωματικά και ψυχικά υγιείς για να ανταποκριθούν με επιτυχία στο υψηλό λειτουργήμά τους.
0: Στον περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε στο θέμα για να κάνουμε γνωστές τις απαντήσεις της επιστήμης και των ειδικών στις εξής ερωτήσεις. Τι είναι η συναισθηματική κόπωση? Ποιες είναι οι αιτίες της συναισθηματικής κόπωσης? Τι είναι η γονεϊκή συναισθηματική κόπωση και τι η επαγγελματική κόπωση? Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ γονεϊκής κόπωσης, επαγγελματικής και κατάθλιψης? Ο ρόλος των δυσάρεστων συναισθημάτων, του άγχους, στη συναισθηματική εξουθένωση? Και πώς θα προστατέψουμε τον εαυτό μας ως γονείς και τα παιδιά μας από τη συναισθηματική εξάντληση εξουθένωση?
1: Θα πρέπει από την αρχή να τονίσουμε ότι στηρίζοντας τη συναισθηματική υγεία γονέων και εκπαιδευτικών, εδραιώνουμε την ψυχοπνευματική υγεία των παιδιών μας. Τον τελευταίο καιρό, απασχολεί πιο έντονα την κοινωνία, την επιστήμη και την έρευνα η συναισθηματική κόπωση. Δεν είναι βέβαια ένα νέο φαινόμενο, είναι γνωστή μάλιστα στο παρελθόν, έχουν ασχοληθεί οι έρευνες και η επιστημονική κοινότητα.
0: Να πούμε με λίγα λόγια στην αρχή τι είναι γενικά η συναισθηματική κόπωση.
1: Συναισθηματική κόπωση είναι η συναισθηματική φθορά του ανθρώπου. Είναι η κατάσταση κατά την οποία το άτομο αισθάνεται συνεχώς συναισθηματικά κουρασμένο. Φτάνει δε στο σημείο πολλές φορές να είναι εξαντλημένο, ακόμη και εξουθενωμένο, εξαιτίας κυρίως του παρατεταμένου άγχους και του στρες, το οποίο συσσωρεύεται ως μια συναισθηματική πίεση μέσα του από την προσωπική ή την επαγγελματική ζωή ή και από τα δύο συγχρόνως. Συνοδεύεται συνήθως με απογοήτευση, θλίψη, θυμό, έλλειψη υπομονής και κινήτρων. Η συναισθηματική κούραση γονέων εκπαιδευτικών, η οποία σύμφωνα με τις έρευνες επηρεάζει περίπου το 12% ανδρών και το 13% των γυναικών με παιδιά, ιδιαίτερα στους ενήλικες εξελίσσεται μερικές φορές σε συναισθηματική εξάντληση εξουθένωση. Συνοδεύεται δε με την έντονη και παραταταμένη κόπωση σωματική ή ψυχική.
0: Επειδή η εκπομπή μας στα 20 περίπου χρόνια λειτουργίας της ενημερώνει τους γονείς πάντα με επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις, ας αναφερθούμε, κύριε Χαρμαντά, σε έρευνες σχετικές με το θέμα μας.
1: Το έτος 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η συναισθηματική κόπωση είναι σύνδρομο που αποτελεί ένα από τα προειδοποιητικά σημάδια για την εξουθένωση του burnout, που είναι η εξουθένωση. Ο ξενικός τίτλος είναι burnout. Μιλούμε για την εξωθένωση λοιπόν. Σύνδρομο το οποίο έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην αποδοτικότητα και στην γενική καθημερινότητα του ατόμου. Ο όρος συναισθηματική εξουθένωση χρησιμοποιήθηκε εξ αρχής για να περιγράψει την εξουθένωση εξαιτίας των συναισθημάτων που προκύπτουν από την επαγγελματική ζωή των ανθρώπων. Έτσι ξεκίνησε η έρευνα. Τον τελευταίο καιρό όμως ερευνώνται και άλλες μορφές εξάντλησης εξουθένωσης, λιγότερο γνωστές, αλλά εξίσου σημαντικές. Μία εξ αυτών λοιπόν είναι και η γονική εξουθένωση, η εξάντληση, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη συναισθηματική υγεία των γονών και στην ποιότητα ζωής την οποία βιώνουν και διδάσκονται τα παιδιά μας.
0: Ποιοι λόγοι οδηγούν τους γονείς στη συναισθηματική εξάντληση?
1: Οι γονείς χωρίς καμία υπερβολή πολλές φορές επιθυμούν και επιδιώκουν να γίνουν τέλειοι ιδανικοί γονείς χωρίς δυσκολίες, αστοχίες και λάθη, με αποτέλεσμα αυτή η ανέφικτη επιδίωξη να τους φορτώνει με στρες και άγχος. Τα στοιχεία αυτά είναι κυρίως υπεύθυνα για τη δημιουργία συναισθηματικής εξουθένωσης. Η Μόιρα Νικολάγιακ, ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Λουβέν, μας λέει: «Το να είσαι ο τέλειος γονιός είναι αδύνατο και το να προσπαθείς να γίνεις μπορεί να σε οδηγήσει στην εξουθένωση». Συνήθως πολλοί γονείς έχουν αυτή την ανεδαφική τάση της γονεϊκής τελειότητας. Η γονική συναισθηματική κόπωση, εξάντληση, αποτελεί μια νέα πραγματικότητα.
0: Πώς νιώθουν οι συναισθηματικά κουρασμένοι γονείς? Είναι σημαντική η πληροφορία αυτή για όλους μας ως γονείς, για να έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε μέσα από την προσωπική μας επίγνωση τα συναισθήματα που κουράζουν, που εξαντλούν και εξουθενώνουν. Μήπως έχουμε προσωπική ευθύνη γιατί νιώθουμε συναισθηματικά εξαντλημένοι?
1: Αργότερα βεβαίως στη συνέχεια της εκπομπής μας θα σημειώσουμε αυτό που λες, ότι έχουμε εμείς προσωπική ευθύνη γι' αυτό, πολλές φορές οι γονείς. Πράγματι λοιπόν χρειάζεται να διαπιστώσουμε μόνοι μας το τραγικό λάθος μας, να αγνοούμε ότι είμαστε από τη φύση, από το Θεό πλασμένοι, να βιώνουμε τη χαρά της ζωής και όχι να πνιγόμαστε μέσα στο άγχος, τη μιζέρια που πηγάζει πολλές φορές από μέσα μας και όχι από τα εξωτερικά προβλήματα της ζωής, τα οποία βέβαια ας μην έχουμε την ψευδέστηση, δεν οφείλονται στις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Οι γονείς με συναισθηματική εξάντληση λοιπόν, αντί να νιώθουν τη χαρά και την ευτυχία της πατρότητας και της μητρότητας, ευτεκνίες απόλαυση όπως εύχεται η Εκκλησία μας κατά την τελετή του γάμου, βυθίζονται μερικές φορές σε μια κουραστική ρουτίνα η οποία επιδρά αρνητικά σε ολόκληρο το οικογενειακό περιβάλλον. Νιώθουν μάλιστα πολλές φορές ότι δεν έχουν πλέον κανέναν έλεγχο για το τι συμβαίνει στη ζωή τους.
0: Τα πρόσφατα γεγονότα της πανδημίας έχουν στενή συσχέτιση με τη συναισθηματική κόπωση των γονέων?
1: Οπωσδήποτε, αλλά θα λέγαμε πολλοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία συναισθηματικής κόπωσης, μερικούς από τους οποίους θα μας δοθεί η ευκαιρία, ελπίζω, στη συνέχεια της εκπομπής μας να αναφέρουμε. Έχουμε όμως πρόσφατες έρευνες που μας πληροφορούν ότι πολλοί γονείς ένιωσαν έντονο στρες και άγχος, το οποίο τους οδήγησε σε συναισθηματική κόπωση και εξάντληση βέβαια, εξαιτίας της απομόνωσης, του κλεισίματος των παιδικών σταθμών, της ενεργειακής και οικονομικής κρίσης και τέλος του πολέμου που μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Μία σημαντική έρευνα λοιπόν που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2021 από το Ohio State University έδειξε ότι το 66% των γονέων ένιωσαν συναισθηματική εξάντληση εξαιτίας της συνεχούς πίεσης που δέχονταν για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των παιδιών τους για φροντίδα μέσα σε ένα δυσμενέστατο περιβάλλον ανασφάλειας και φόβου που οφειλόταν στην πανδημία. Το σημαντικότερο όμως και συγχρόνως ανησυχητικό, θα λέγαμε, έβριμα όλων των σχετικών ερευνών, ξένων αλλά και ελληνικών, είναι ότι οι συναισθηματικά εξαντλημένοι γονείς εμφανίζουν αδυναμία να ανταποκριθούν πλήρως στα γονικά τους καθήκοντα, με αποτέλεσμα να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην εξελικτική πορεία των παιδιών τους. Οι μελέτες αναφέρουν επίσης ότι σχεδόν όλοι οι γονείς, οι οποίοι για πολύ χρόνο βίωσαν ή βιώνουν παρόμοιες συνθήκες και δεν έχουν την απαιτούμενη βοήθεια, δηλαδή τους απαραίτητους υποστηρικτικούς παράγοντες, δεν μπορούν να διαχειριστούν το στρες και το νευρωτικό άγχος τους, με αποτέλεσμα να διατρέχουν τον κίνδυνο να οδηγηθούν σε συναισθηματική εξάντληση εξουθένωση.
0: Όπως είπατε στην αρχή της εκπομπής μας, η συναισθηματική κόπωση επηρεάζει ένα ποσοστό ατόμων, ενώ άλλους όχι. Ποιες είναι οι αιτίες αυτής της διαφορετικής επίδρασης στα συναισθήματα των ανθρώπων?
1: Το τι δημιουργεί συναισθηματική κόπωση πράγματι διαφέρει στους ανθρώπους. Άλλοι μπορούν να διαχειριστούν ένα αγχωτικό γεγονός, το οποίο σε άλλους μπορεί να τους φτάσει στο σημείο να πούν «δεν αντέχω άλλο» και να οδηγηθούν στη συναισθηματική εξουθένωση. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στις αιτίες του φαινομένου αυτού, σύμφωνα με συμπεράσματα ερευνών και απόψεις της επιστημονικής κοινότητας. Μπορούμε όμως εξ αρχής να πούμε ότι οφείλεται μεν σε πολλούς παράγοντες, αλλά εξαρτάται κυρίως από το διαφορετικό τρόπο που έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε τις σκέψεις, τους λογισμούς και τα συναισθήματά μας, τα οποία πηγάζουν από βιώματα και παγιωμένες μέσα μας πεποιθήσεις και τελικά μας φορτώνουν με άγχος. Εξάλλου, οι στρεσογόνοι παράγοντες ποικίλουν ανάλογα με το άτομο και έχουν να κάνουν κυρίως με τους λεγόμενους παράγοντες κινδύνου, αλλά και την προσωπική αξιολόγηση των κινδύνων αυτών.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος και την εκπομπή «Προβλήματα της επόμενης ημέρας». Το θέμα μας σήμερα είναι η συναισθηματική κόπωση των γονέων και οι επιπτώσεις στα παιδιά. Μιλήσαμε πριν από το διάλειμμα για στρεσογόνους παράγοντες και άγχος. Είναι το στρες και το άγχος ταυτόσιμοι όροι? Είναι απαραίτητο να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούνται ο ένας στη θέση του άλλου.
1: Δεν είναι το στρες άγχος. Δεν πρέπει να ταυτίζονται βέβαια. Και στις δύο περιπτώσεις αισθανόμαστε ανησυχία, ταραχή ή δυσφορία. Το στρες είναι η ένταση που νιώθουμε μπροστά σε ένα ερέθισμα, σε μια απειλή. Συνήθως προηγείται, θα λέγαμε, το άγχος. Το άγχος μοιάζει περισσότερο με το αίσθημα του φόβου παρά με το στρες. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν στρες, αλλά λόγω της ψυχικής ανθεκτικότητας, όπως ήδη ανέφερα, που πιθανόν διαθέτουν, δεν εκδηλώνουν κλινικό άγχος. Αντίθετα, πολλοί έχουν κλινικό άγχος χωρίς να υπάρχει αντικειμενικό απειλητικό ερέθισμα στρες. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ξεχωρίζουμε το άγχος από το στρες, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε τι βιώνουμε κάθε φορά για να μπορούμε να το διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά.
0: Πριν απαντήσουμε στα αρχικά μας ερωτήματα, θα ήταν απαραίτητο να πούμε σε τι διαφέρει η γονική από την επαγγελματική συναισθηματική κούραση, αλλά και από την κατάθλιψη. Το ρωτώ αυτό γιατί πολλοί επίσης ταυτίζουν τη συναισθηματική εξάντληση εξουθένωση με την κατάθλιψη.
1: Η γονική εξάντληση εξουθένωση είναι διαφορετική από την επαγγελματική εξάντληση εξουθένωση, αλλά και από την κατάθλιψη, όπως μας πληροφορούν οι ειδικοί επιστήμονες και οι σχετικές μελέτες. Να αναφερθούμε σε παραδείγματα γονέων που παρακολουθούν τις σχολές γονέων και νιώθουν συναισθηματικά κουρασμένοι. Μας το τονίζουν αυτή τη διαφορά. Μας την τονίζουν αυτή τη διαφορά. Εκφράζοντας μάλιστα και ενοχές. Μας λένε, έχουμε κουραστεί ως γονείς και όχι ως εργαζόμενοι. Στην εργασία μας βρίσκουμε συνήθως διεξόδους και ξεχνιόμαστε. Έχουμε βέβαια και περιπτώσεις εξαντλημένων γονέων, όπως είναι μερικοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορεί να νιώθουν παράλληλα και συναισθηματική επαγγελματική εξάντληση. Στην κλινική κατάθλιψη, όπως τονίζουν οι ειδικοί, η σημαντική διαφορά είναι ότι το άτομο εμφανίζει συμπτώματα σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες της ζωής, ενώ στη συναισθηματική εξουθένωση ή εξάντληση, μόνο στους συγκεκριμένους τομείς, παραδείγματος χάρη στη γονεϊκότητα ή στο επάγγελμα. Υπάρχουν βέβαια και διαφορετικές απόψεις μεταξύ των επιστημόνων στον τομέα αυτό και δεν είναι εύκολο και σωστό να κουράσουμε τους γονείς με αυτό. Οι ειδικοί πάντως έχουν άποψη ότι έχουν υπόψη τους αυτή τη διαφορά, γι' αυτό δεν παρασύρονται από παρόμοια συμπτώματα που παραπέμπουν και στην κατάθλιψη. Έχουν εξάλλου διδαχτεί γι' αυτό. Στη δύσκολη περίοδο λοιπόν που διανύουμε, συνεχίζουμε όλοι να βιώνουμε λίγαν στρεσογόνα γεγονότα όπως η πανδημία, ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση όπως ήδη περιγράψαμε, τα οποία δημιουργούν έντονο φόβο, στρες και άγχος σε όλους και ιδιαίτερως στους γονείς που αγωνιούν περισσότερο για τα παιδιά τους. Δεν μπορούμε βέβαια να αγνοήσουμε και τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα πρωτοφανούς σε σκληρότητα βίας, σεξουαλικής αλλά και δολοφονίας παιδικών ψυχών, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό και τα οποία δείχνουν την τραγικότητα παιδιών που βιώνουν μέσα σε δραματικές συνθήκες οικογενειακής ζωής. Όλοι οι γονείς εξαιτίας αυτών των γεγονότων πολλές φορές νιώθουν φόβο και αγωνία για τα παιδιά τους.
0: Η οικογένεια οπωσδήποτε επηρεάζεται συναισθηματικά από παρόμοια γεγονότα, δεδομένου ότι ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολλές φορές για λόγους ευνόητους βομβαρδίζουν μικρούς και μεγάλους με αυτές τις τραγικές ειδήσεις.
1: Βεβαίως, είναι γεγονός ότι η πατρότητα όμως και η μητρότητα δημιουργούν, όπως είναι φυσικό, μια σειρά απαιτήσεων που φορτώνουν επίσης τους γονείς με άγχος. Το άγχος με τη σειρά του μπορεί να τους οδηγήσει, όπως είπαμε, σε συναισθήματα απογοήτευσης, ενοχής, πίεσης και πιθανόν και σε γονεϊκή κόπωση αλλά και εξάντληση, εξουθένωση. Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι οι παντοειδείς συνεχείς δυσμενείς κοινωνικές συνθήκες καταπνίγουν τον πατέρα και περισσότερο τη μητέρα με ένα παρατεταμένο άγχος, το οποίο κατά κύριο λόγο είναι η γενεσιουργός αιτία της συναισθηματικής εξάντλησης και εξουθένωσης, όπως με λένε οι έρευνες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό αλλά και άκρως απαραίτητο μία μητέρα και ένας πατέρας βεβαίως να αντιληφθούν έγκαιρα πότε νιώθουν συναισθηματική εξάντληση, γιατί έτσι είναι δυνατόν να αλλάξουν προσωπικά ως άτομα, αλλά και το κυριότερο να αναζητήσουν βοήθεια αν χρειαστεί.
0: Υπάρχουν σημάδια από τα οποία οι γονείς μπορούν να καταλάβουν ότι διατρέχουν τον κίνδυνο συναισθηματικής κόπωσης? Ας αναφέρουμε μερικά ώστε να τα γνωρίζουν οι γονείς.
1: Βεβαίως, υπάρχουν πολλά προειδηπητικά σημάδια γονεϊκής συναισθηματικής κόπωσης που πιέζουν συναισθηματικά και τα οποία πρέπει να αρχίζουν να τα αναγνωρίζουν οι γονείς. Μερικά από αυτά είναι η έλλειψη συγκέντρωσης, η έλλειψη κινήτρων, οι διαταραχές ύπνου, αίσθημα εξάντλησης ακόμη και μετά τον ύπνο, να αισθάνεται αίσθημα εξάντλησης, αίσθημα απελπισίας ή αίσθημα φόβου ή απάθεια και η έντονη ευερεθιστότητα. Είναι απαραίτητο όμως εδώ να προσέξουμε κάτι πολύ σημαντικό, ώστε να μην κάνουμε το λάθος, να παρερμηνεύσουμε μερικές από αυτές τις συνήθεις αλλά παροδικές εντάσεις μας και οδηγηθούμε στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι αυτές είναι αποτέλεσμα συναισθηματικής εξάντλησης. Θέλουμε να το τονίσουμε αυτό στους γονείς. Αν παρατηρήσετε όμως, αγαπητοί γονείς, ότι φωνάζετε τα παιδιά σας πολύ περισσότερο από ό,τι συνηθίζατε, αν έχετε συχνότερες και μεγαλύτερες εντάσεις και καυγάδες με το ή τη σύντροφό σας, αν θυμώνετε για όλα τα θέματα και ο θυμός σας ξεπερνά τα όρια και γίνεται συνεχώς οργή, αν είστε ευερέθιστοι, ευερέθιστες, οξύθιμες, οξύθιμοι, ανυπόμονες, ανυπόμονοι, σκεφτείτε μήπως όλα ή μερικά από αυτά είναι προειδοποιητικά σημάδια ψυχικής κούρασης, εξάντλησης, εξουθένωσης. Αν δηλαδή ένα ή περισσότερα από αυτά που αναφέραμε σας συμβαίνουν έντονα, συχνά και έχουν διάρκεια, το επαναλαμβάνω, έντονα, συχνά και έχουν διάρκεια, είναι πιθανό να είναι σημάδια γονεϊκής συναισθηματικής εξάντλησης.
0: Ποιες είναι οι δυσμενείς επιδράσεις της συναισθηματικής εξάντλησης των γονέων στους ίδιους τους γονείς αλλά και στα παιδιά?
1: Πολλοί γονείς εξαιτίας της συναισθηματικής εξάντλησης αισθάνονται αδυναμία ακόμη και να εκφράσουν την αγάπη τους στα παιδιά τους. Πολλές φορές μάλιστα νιώθουν ενοχές γιατί είναι αναποτελεσματικοί και όσο να φαίνεται περίεργο πιστεύουν ότι είναι ακατάλληλοι γονείς. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα αισθάνονται τόσο κουρασμένοι και εξαντλημένοι από την πίεση των γονικών τους κατοικώντων, ώστε φτάνουν μερικές φορές ακόμη και στο σημείο να σκέπτονται ότι δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα πλέον στα πλάσματα που έφεραν στον κόσμο, στα παιδιά τους. Νιώθουν ότι δίνουν την εντύπωση στα παιδιά τους πως δεν είναι αξιαγάπητα και ότι τα παιδιά διαμορφώνουν την αντίληψη πως δεν έχουν καλούς γονείς. Ακούμε να λένε: νιώθω ενοχές γιατί δίνω την εντύπωση στα παιδιά μου ότι δεν αξίζουν την αγάπη μου. Γι' αυτό πιστεύουν και αυτά ότι δεν είμαι καλή μητέρα, πατέρας. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί όπως είναι φυσικό σε ένα φαύλο κύκλο. Ας αναλογιστούμε πόσο σκληρή είναι η ψυχική δοκιμασία που νιώθει μια μητέρα η οποία κατακλείζεται από ένα σχετικό φαύλο κύκλο. Ο Μάρτιν Χέρμπερτ μας θυμίζει ότι κάθε μητέρα είναι και αυτή άνθρωπος με ευθύνες που επεκτείνονται πέραν της επιθυμίας της να είναι καλή μητέρα. Όσο νιώθει απογοητευμένη και αλωτριωμένη, γιατί εξαντλεί όλη της την ενεργητικότητα μέσα στην ανιερή και ατέρμονη ρουτίνα της κουζίνας και του νοικοκυριού, το παιδί της βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Τα δικαιώματά της και οι ανάγκες της για αυτοπραγμάτωση συχνά παραμελούνται. Τον κίνδυνο της συναισθηματικής εξάντλησης έχουν επισημάνει από πολύ νωρίς οι υπεύθυνοι των σχολών γονέων. Εργάζονται πάντοτε γι' αυτό με τους γονείς, αλλά και προτείνουν στην επιστημονική κοινότητα, στην πολιτεία, στην παιδεία, στην εκκλησία να στηρίξουν ανάλογα το έργο των γονέων με σκοπό την πρόληψη και προστασία τους από τη γονική συναισθηματική εξάντληση και εξουθένωση.
0: Είπατε ότι οι συναισθηματικά κουρασμένοι γονείς νιώθουν ότι είναι αναποτελεσματικοί. Πώς μπορούμε να περιγράψουμε τη γονική αναποτελεσματικότητα που νιώθουν? Ποια είναι η επίδραση στα παιδιά?
1: Η γονική αναποτελεσματικότητα στην οποία οδηγούνται πολλές φορές οι γονείς εξαιτίας της συναισθηματικής εξάντλησης αποτελεί πράγματι ένα μεγάλο εμπόδιο για την ομαλή εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού. Ο λόγος είναι απλός. Οι γονείς είναι ο πλέον βασικός υποστηρικτικός παράγοντας για τη δημιουργία ψυχικής ανεκτικότητας στα παιδιά, η οποία ψυχική ανεκτικότητα αποτελεί τη βάση για τη συναισθηματική υγεία μικρών και μεγάλων. Αν οι γονείς λοιπόν δεν είναι σε θέση, αδυνατούν δηλαδή να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντά τους, η φροντίδα, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών θα είναι ελλειπής και η εξελικτική τους πορεία τουλάχιστον προβληματική. Αν πιστέψουν οι γονείς ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα γονεϊκά τους καθήκοντα, απογοητεύονται, απελπίζονται, αγχώνονται και κουράζονται συναισθηματικά. Εκείνο όμως που αποτελεί καταστροφική συνέπεια της γονικής εξάντλησης, εξουθένωσης, και το οποίο τονίζουν ιδιαίτερως οι έρευνες και οι επιστημονικές μελέτες, είναι η αποστασιοποίηση των γονέων αυτών. Η αδιαφορία τους δηλαδή, η οποία αποτελεί κίνδυνο κυρίως για τη μελλοντική ψυχική υγεία των παιδιών.
0: Η αδιαφορία των γονέων οφείλεται αποκλειστικά στη συναισθηματική εξάντληση ή επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες?
1: Η αδιαφορία των γονέων είναι πιθανό να οφείλεται και σε πολλούς άλλους παράγοντες, όπως ήδη είπαμε, και όχι μόνο στη γονεϊκή εξάντληση. Μπορεί κυρίως να επηρεάζεται από βιώματα της παιδικής τους ηλικίας. Θα μας δοθεί, ελπίζω, η ευκαιρία να πούμε περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια ή σε άλλη εκπομπή μας. Είναι πάντως αλήθεια ότι οι συναισθηματικά κουρασμένοι γονείς επιδρούν αρνητικά στα συναισθήματα των παιδιών.
0: Ποια συμπεριφορά των εξαντλημένων αδιάφορων γονέων επιδρά καταλυτικά στα συναισθήματα των παιδιών?
1: Οι αποστασιοποιημένοι αδιάφοροι γονείς συνήθως κλείνουν την πόρτα στα συναισθήματα και κυρίως, το τονίζουμε, στα αρνητικά συναισθήματα των παιδιών τους. Αυτό το πρότυπο συμπεριφοράς είναι πιθανό, βέβαια, όπως ήδη τονίσαμε, να το έμαθαν στην παιδική τους ηλικία, όπου η έκφραση των συναισθημάτων μπορεί να μην επιτρεπόταν μέσα στην οικογένεια. Το παρατεταμένο άγχος πάντως ενεργοποιεί αυτή την προδιάθεση εξαιτίας της γονεϊκής συναισθηματικής εξάντλησης. Ο Τζον Κότμαν, στο ένα πολύ σημαντικό και καλό βιβλίο του «Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών», μας λέει: «Με τον καιρό οι αποστασιοποιημένοι γονείς αρχίζουν να αντιμετωπίζουν όλες τις εκφράσεις λύπης ή θυμού των παιδιών τους ως αιτήματα που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσουν. Νιώθοντας ότι

0: έστω και άθελά τους, όπως στην προκειμένη περίπτωση, τόσο επώδυνη συναισθηματική μοναξιά.
1: Πώς εισπράττει συναισθηματικά το παιδί αυτή τη στάση των συναισθηματικά κουρασμένων και αποστασιοποιημένων αδιάφορων γονέων του?
0: Το παιδί στην περίπτωση αυτή, κυρίως στις μικρές ηλικίες, είναι φυσικό, δεν έχει την οριμότητα να εξηγήσει την έλλειψη συναισθηματικής οικειότητας, στοργής και ασφάλειας, με αποτέλεσμα να βιώνει και να νιώθει, όπως είπαμε, συναισθηματική μοναξιά. Η μοναξιά του αυτή μπορεί να συνεχιστεί και στην ενήλικη ζωή. Μπορεί το παιδί να σπουδάσει, να κάνει οικογένεια, να μεγαλώσει παιδιά, αλλά να συνεχίσει να παραμένει ανεξίτηλα μέσα του αυτή η αίσθηση της συναισθηματικής μοναξιάς και απομόνωσης. Γι' αυτό είναι άκρως σημαντικό να φροντίζουμε ώστε να ικανοποιούμε συνεχώς την ανάγκη του παιδιού για στοργική σύνδεση με τους γονείς του. Δεν πρέπει ούτε μια στιγμή να ξεχνάμε ότι τα παιδιά που καθοδηγούνται στοργικά, συναισθηματικά, έχουν καλύτερη υγεία, καλύτερες σχέσεις με τους συνομιλίκους τους, λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς.
1: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή «Προβλήματα της επόμενης ημέρας». Το θέμα μας σήμερα είναι η συναισθηματική κόπωση των γονέων, οι επιπτώσεις στα παιδιά. Ποια είναι η βασική ανάγκη των συναισθηματικά κουρασμένων γονέων, κύριε Χαρμαντά, τι μας προτείνει η επιστήμη?
1: Οι γονείς, όπως και ο περισσότερος κόσμος, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, έχουν απόλυτη ανάγκη από συναισθηματική ξεκούραση. Το γνωρίζουμε από τους γονείς που επικοινωνούμε καθημερινά στις σχολές γονέων, αλλά και από επιστημονικές μελέτες και σύγχρονες έρευνες. Σημαντικό πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι να συνειδητοποιήσετε, αγαπητοί γονείς, την ύπαρξη της συναισθηματικής κόπωσης ή τουλάχιστον να εντοπίσετε

0: τα συμπτώματα της διαφαινόμενης συναισθηματικής εξάντλησης, όπως είναι η έλλειψη ενδιαφέροντός σας για ενέργεια, η έλλειψη δυνατότητας χαλάρωσης και συγκέντρωσης, οι απαισιόδοξες σκέψεις, η συναισθηματική αστάθεια, δηλαδή να είμαστε πότε ευέξαπτοι και πότε εντελώς απαθείς. Έπειτα θα πρέπει να προσπαθήσετε να διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας για να βοηθήσετε τον εαυτό σας ώστε να απαλλαγείτε από τα αρνητικά συναισθηματικά σας βάρη.
1: Είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε να βρούμε τρόπους να ξεφύγουμε από την κατάσταση αυτή.
0: Βεβαίως αυτό πρέπει να είναι ο στόχος των γονέων και όλων μας. Ας αναρωτηθούμε, αγαπητοί μου, τι είναι αυτό που μας κάνει να αθυμώνουμε, να στενοχωριόμαστε, να απογοητευόμαστε ή να φοβόμαστε. Ο τρόπος σκέψης μας είναι κυρίως αυτός που καθορίζει τα συναισθήματα που νιώθουμε και όχι οι ίδιες οι περιστάσεις. Δεν φταίει το περιβάλλον, δεν φταίνει οι άλλοι. Εμείς φταίμε. Δεν τα καθορίζει δηλαδή το περιβάλλον, οι παράγοντες έξω από εμάς. Αλλά η ερμηνεία που δίνουμε στα γεγονότα, το βέβαιο είναι ότι το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε στη ζωή μας είναι οι σκέψεις μας. Η δυστυχία μας οφείλεται στον τρόπο που μεταφράζουμε τα εξωτερικά γεγονότα της ζωής μας. Είναι μεγάλο λάθος και ψευδαίσθηση αυτό. Την ευτυχία την καθορίζουμε εμείς με τις σκέψεις μας. Είπε κάποιος ότι η ευτυχία για μας έχει μια πόρτα που ανοίγει μόνο από μέσα, από το μέσα μας δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο είναι διαφορετικός ο τρόπος που αντιδρούν οι άνθρωποι στα προβλήματα και τις δυσκολίες της ζωής. Δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο, ακόμη και στα ίδια ακριβώς προβλήματα και γεγονότα της ζωής. Πολλές φορές κουραζόμαστε από τις αρνητικές σκέψεις, τις εσωτερικές φωνές και τα απαισιόδοξα λόγια που εκφράζουμε οι ίδιοι καθημερινά στον εαυτό μας. Για σκεφτείτε το αυτό να δείτε, κάνοντας δηλαδή εσωτερικούς μονόλογους. Κάποιες στιγμές μπορεί να πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν είμαι καλή μάνα. Είμαι άχρηστη μάνα, μπορεί να πούμε. Δεν είμαι ιστορικός πατέρας. Τι θα απογίνει το παιδί μου. Κάνω συνεχώς λάθη κλπ. Αρχίσουμε δηλαδή να λέμε και τόσο απαισιόδοξα και τα επικριτικά λόγια εναντίον μας. Είναι μεγάλο λάθος επίσης, μας λένε οι ειδικοί, που κάνουμε διάλογο με τις αρνητικές σκέψεις μας. Αν προσέξουμε ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε που μας κουράζουν, μας αγχώνουν και μας απογοητεύουν, θα διαπιστώσουμε ότι είναι εκείνες που μας οδηγούν πολλές φορές σε σκέψεις απαισιόδοξες, αγχωτικές και συνήθως εξωπραγματικές. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι το χρόνιο άγχος είναι υπεύθυνο για τη συναισθηματική κούρασή μας, την εξάντληση και την εξουδένωσή μας. Ο επίκτητος μας τονίζει, ταράσει τους ανθρώπους ούτε τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα. Έτσι μας έλεγε ο επίκτητος. Αυτό που μας ταράσει, μας αναστατώνει, δεν είναι τα πράγματα, αλλά η γνώμη μας, η ερμηνεία που δίνουμε σε αυτά. Να επισημάνουμε εδώ ότι δεν ισχύει βέβαια αυτό σε σοβαρές τραυματικές εμπειρίες, για τις οποίες ίσως χρειαστούμε οπωσδήποτε τους ειδικούς να μας στηρίξουν, να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν τις οδηγίες για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν έλεγε ότι οι λογισμοί του ανθρώπου είναι εκείνοι οι οποίοι ή τον αναδεικνύουν ή τον καταστρέφουν. Ο άνθρωπος λέει έχει ένα εργοστάσιο σκέψεων και λογισμών και ή φτιάνει δισκοπότηρα ή φτιάχνει σφαίρες και σκοτώνει τον εαυτό του. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας είπε κάτι παρέφερες, να μην προσκολάσαι στα παρόντα, τα δυσάρεστα, αλλά να προσβλέπεις στα μέλλοντα, τα ευχάριστα, όχι στα δεινά που τώρα περνάς, αλλά στα βραβεία, όχι στους κόπους, αλλά στα στεφάνια.
1: Οι αρνητικές σκέψεις λοιπόν, ο διάλογος κυρίως που κάνουμε μαζί τους, μας οδηγούν συνήθως σε καταστροφικά σενάρια τα οποία μας φορτώνουν άγχος και ενοχές.
0: Βέβαια, εκτός του ότι φορτώνουμε τα παιδιά με ενοχές, διατρέχουμε τον κίνδυνο να γίνουμε φορείς της αρνητικής αυτοεκπληρούμενης προφητείας, την οποία πολλές φορές έχουμε αναφέρει στις εκπομπές μας. Όταν βάζουμε δηλαδή καθημερινά σε εμάς πρώτα και έπειτα στο παιδί ταμπέλες ανικανότητας και αποτυχίας. Κάποια στιγμή οι ταμπέλες αυτές θα γίνουν βίωμα πίστη και απεποίθηση σε εμάς και το παιδί μας και δυστυχώς έχουμε πολλές πιθανότητες στο τέλος να επαληθευτούν. Για προσέξτε το παράδειγμα των αρνητικών σκέψεων.
1: Για παράδειγμα, δεν διάβασε το παιδί μου τα μαθηματικά. Σκεπτόμαστε ότι δεν θα τα καταφέρει στις εξετάσεις. Θα γίνει ένας κακός μαθητής. Δεν θα περάσει την τάξη. Θα γίνει ένα περιθωριακό άτομο. Δεν θα βρει δουλειά. Θα μπλέξει με κακές παρέες. Θα πάρει ναρκωτικά και άλλα πολλά.
0: Πολλές φορές μάλιστα τα ανακοινώνουμε αυτά τα σενάρια και στα παιδιά. Αυτά τα αρνητικά σενάρια. Για σκεφτείτε πόσο άδικο και πόσο κουραστικό και συναισθηματικά εξουθενωτικό είναι να φορτωνόμαστε με αρνητικά αγχωτικά σενάρια. Ακούστε ένα παρόμοιο σενάριο αρνητικών αγχωτικών σκέψεων που θα μας διαβάσει η Πόπη.
1: Κάποτε πέθαινα από αγωνία να τελειώσω το λύκειο. Ύστερα πέθαινα από αγωνία να τελειώσω το πανεπιστήμιο. Ύστερα πέθαινα από αγωνία να βρω δουλειά. Ύστερα πέθαινα από αγωνία να κάνω οικογένεια. Ύστερα πέθαινα από αγωνία να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Και τώρα συνειδητοποίησα ότι ξέχασα να ζήσω.
0: Αυτός ο τρόπος όμως του εσωτερικού διαλόγου που κάνουμε με τα αρνητικά μας συναισθήματα αγχώνει εμάς και τα παιδιά μας. Μας συγκλονίζει, μας φοβίζει και κυρίως μας απογοητεύει άδικα, γιατί όλα αυτά τα δυσάρεστα αρνητικά σενάρια το πιθανότερο είναι να μην επαναληφθούν ποτέ. Σας θυμίζω και τη σκέψη του Wayne Dyer με τα λόγια που βάζει στο στόμα ενός γέροντα, και αυτό το έχουμε αναφέρει πολλές φορές γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική φράση. Πέρασα πολλά βάσανα στη ζωή μου, πολλά από τα οποία δεν συνέβησαν ποτέ. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να κάνουμε διάλογο με τις αρνητικές μας σκέψεις. Ας τις αφήσουμε να υπάρχουν στη σκέψη μας και εμείς θα επιλέξουμε άλλες θετικές. Πράγματι είναι δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Θέλει προσπάθεια, αλλά στο τέλος θα το πετύχουμε. Είναι απαραίτητο να αλλάξουμε για να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, κάνοντας συνειδητό έλεγχο στη σκέψη μας. Ο William James έλεγε ότι το μεγαλύτερο όπλο εναντίον του στρες και του άγχους είναι η ικανότητά μας να διαλέγουμε μία σκέψη αντί για μία άλλη. Για να ξεκουραστούμε λοιπόν συναισθηματικά, οφείλουμε να ακούσουμε και να μελετήσουμε τον εαυτό μας. Η ερώτηση «πώς νιώθω», «πώς αισθάνομαι» είναι πολύ σημαντική και επικοδομητική. Μας βοηθά να καταλάβουμε ποια είναι τα συναισθήματά μας και τι είναι εκείνο που μας κάνει να αισθανόμαστε δυσάρεστα ή ευχάριστα. Για να διαχειριστούμε όμως σωστά τα συναισθήματά μας, πρέπει να αναλάβουμε και την ευθύνη των συναισθημάτων δηλαδή. Διαφορετικά θα είμαστε εξαρτημένοι στους γύρω μας που θα τους αφήνουμε να μας δημιουργούν συνεχώς αρνητικά συναισθήματα.
1: Πολλές φορές οι γονείς κατηγορούν τον εαυτό τους. Δεν είναι και αυτή η συμπεριφορά αιτία της συναισθηματικής εξάντλησης?
0: Οι συναισθηματικά κουρασμένοι και εξουθενωμένοι που έχουν φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι γονείς κάνουν και αυτό το επίσης αγχωτικό που είπες. Επικρίνουν συνεχώς, κατηγορούν μονίμως, αλλά και μερικές φορές κατακεραυνώνουν τον εαυτό τους. Αναλογιστείτε, αγαπητοί γονείς, με πόσο σκληρά λόγια πολλές φορές κατηγορείτε τον εαυτό σας. Ακούμε συχνά «δεν κάνω τίποτα», «είμαι άχρηστος», «είμαι άχρηστη», «όλο λάθη κάνω», «είμαι τυποτένιος» κλπ.
1: Τι οφείλουν λοιπόν να κάνουν οι γονείς?
0: Η αυτοπαρατήρηση θα τους βοηθήσει να αλλάξουν, ώστε να ειδούν και τη θετική εικόνα τους ως άτομα και ως γονείς. Εμείς επικεντρωνόμαστε συνεχώς στα αρνητικά. Έχουμε και πολλά θετικά. Αν καθίσουμε και σκεφτούμε, να δούμε πόσα θετικά. Θα βρούμε πάρα πολλά θετικά από τον εαυτό μας για να μπορούμε να τα τονίσουμε και να αισθανθούμε καλύτερα. Θα ανακαλύψετε, αγαπητοί γονείς, ωραίες στιγμές του εαυτού σας.
1: Συνήθως επικεντρωνόμαστε στα αρνητικά του εαυτού.
0: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Αν προσπαθήσετε, θα εντοπίσετε κάποιες από τις συμπεριφορές και δράσεις που σας κουράζουν, σας στενοχωρούν, θα είναι πιο εύκολο να αποφεύγετε τις πηγές της συναισθηματικής σας κούρασης. Με τον καιρό θα βρείτε και θα υιοθετήσετε πιο επικοδομητικούς τρόπους δράσης, σημαντικές δημιουργικές συνήθειες. Έτσι εδραιώνονται οι θετικές συναισθηματικές αλλαγές. Αγαπητοί γονείς, εξασφαλίστε ποιοτικό χρόνο για τον εαυτό σας. Δεν είναι όμως ποιοτικός ο χρόνος που αφιερώνεται στο κινητό σας, στο ίντερνετ, στην τηλεόραση. Μπορεί βέβαια να χρειαστεί να παρακολουθήσετε και αυτά τα μέσα προκειμένου να ενημερωθείτε, αλλά δεν είναι σωστό να είστε συνεχώς απορροφημένοι μπροστά σε μια οθόνη. Σας αποξενώνει από το περιβάλλον και κυρίως από τα παιδιά σας, και το χειρότερο, είστε αρνητικό παράδειγμα για τα παιδιά σας. Γνωρίζουμε πόσους κινδύνους εγκυμονεί πολλής χρόνος ασχολίας των νέων με τις οθόνες. Σε έρευνα με δείγμα 1 εκατομμύριο εφήβους στην Αμερική έδειξε ότι όσο περισσότερη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων γίνεται, Facebook, Twitter, Viber και όλα αυτά τα λοιπά, τόσο περισσότερο δυστυχισμένοι ήταν. Όσο περισσότερο έχετε μπροστά στις οθόνες, τόσο περισσότερο δυστυχισμένοι ήταν. Ασχοληθείτε λοιπόν με δημιουργικές δραστηριότητες, με χόμπι, με την άθληση και τη φροντίδα του σώματος, που συμβάλλει καταλυτικά στην αποφόρτιση της συναισθηματικής κόπωσης. Μπορούμε να βρούμε, αν θέλουμε, κάθε μέρα λίγο χρόνο για τον εαυτό μας. Η άθληση βοηθά τον οργανισμό μας να παράγει τις λεγόμενες και Θα έχετε ακούσει πολλές φορές ελφίνες, οι οποίες σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες δρούν για να αυξήσουν τα συναισθήματα της χαράς, της ευχαρίστησης, της ευεξίας και μειώνουν τον πόνο, τη δυσφορία και το άγχος. Μάλιστα θεωρούνται τα φυσικά παυσίπονα του οργανισμού.
1: Πραγματικά ευεργετούν και το νου και τη διάθεση. Η κατάλληλη φροντίδα του σώματος είναι πολύ σημαντική για την αποφόρτιση της συναισθηματικής εξάντλησης.
0: Ακριβώς. Καλλιεργήστε, αγαπητοί μου, την πνευματικότητά σας. Πρέπει να ξέρετε ότι η πίστη μειώνει το άγχος, το ψυχικό και το σωματικό πόνο, γιατί αυξάνει επίσης τις ενδοφίνες, όπως είπαμε, και χαρίζει χαρά και ευχαρίστηση. Φροντίστε λοιπόν να αντλήσετε από το συναισθηματικό σας οπλοστάσιο ευχάριστα, χαρούμενα και αισιόδοξα συναισθήματα.
1: Όσο δύσκολο και να φαίνεται αυτό, δοκιμάστε το και θα διαπιστώσετε ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αισθανθείτε συναισθηματικά καλύτερα.
0: Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι η συναισθηματική κούραση δημιουργείται όταν αδιαφορούμε για τα συναισθήματά μας. Έτσι συσσωρεύονται μέσα μας και κάποια στιγμή εκδηλώνονται έντονα και μας κουράζουν και μας αγχώνουν. Ας μην γινόμαστε θύματα των αρνητικών μας συναισθημάτων. Είναι εύκολο να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τη συναισθηματική έκρηξη που εκδηλώνεται πολλές φορές μέσα μας. Αν καταφέρετε τελικά, αγαπητοί γονείς, να εντοπίζετε τι είναι αυτό που σας κάνει να νιώθετε δυσάρεστα ή ευχάριστα, έχετε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα αλλαγής της συμπεριφοράς σας και απολύτρωσής σας από τη συναισθηματική κόπωση ή εξουθένωσή σας.
1: Έτσι θα είναι πολύ δύσκολο να φτάσετε σε ένα σημείο συναισθηματικής εξάντλησης εξουθένωσης, διότι θα εκφράζεστε με υγιή τρόπο για τα συναισθήματά σας και θα κάνετε πράγματα για να εκτονώνεστε και να αποφορτίζεστε έγκαιρα.
0: Αν παρόλα αυτά νιώθετε αδυναμία να διαχειριστείτε το στρες και το άγχος σας, τότε καλό είναι να ζητήσετε τις υπηρεσίες ενός ειδικού που θα σας βοηθήσει να αλλάξετε ώστε να βρείτε διέξοδο. Ο Γεώργιος Σεφέρης, ο Έλληνας ποιητής, ο γνωστός με το βραβείο Νόμπελ, μας λέει κάτι πάνω στην αλλαγή που είπαμε να αλλάξουμε, άμα το διαβάσει υπόπει αυτό.
1: Το σπουδαίο δεν είναι να αλλάξουμε τη ζωή μας ονειροπολώντας μιαν άλλην, αλλά να κάνουμε να λαλήσει τούτη η ζωή όπως μας δόθηκε την καθημερινή, την ταπεινή, την ανθρώπινη, όπου το κάθε τι που μπορούσε να γυρέψουμε πρέπει να υπάρχει. Το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα, όπως είπατε, είναι κυρίως υπεύθυνα για τη συναισθηματική εξουθένωση των γονέων. Έχουμε όμως, όπως επίσης τονίσατε, ένα πλήθος παραγόντων, των οποίων τη σημασία για την απαλλαγή μας από τα αρνητικά συναισθήματα και το άγχος το αγνοούμε. Αν και ο χρόνος της εκπομπής έχει σχεδόν περάσει, μπορούμε να αναφερθούμε με λίγα λόγια σε μερικούς από αυτούς τους παράγοντες που μπορούν να μας απαλλάξουν από το άγχος, την εξουθένωση και να μας βοηθήσουν ώστε να έχει νόημα η ζωή και η δική μας αλλά και των παιδιών μας.
0: Ας αναφερθούμε λοιπόν στις αρετές εκείνες που κρύβουν μέσα τους το μυστικό φάρμακο κατά της συναισθηματικής εξάντλησης. Η έρευνα μας πληροφορεί ότι η συγχώρεση είναι μία από αυτές τις αξιόλογες αρετές.
1: Για τη συγχώρεση, οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι δίνουμε άφεση αμαρτιών σε αυτόν που μας πλήγωσε.
0: Είναι μεγάλο, είναι τεράστιο λάθος αυτό. Η συγχώρεση έχει να κάνει πρώτα με εμάς, γιατί μας απελευθερώνει από τα τοξικά συναισθήματα, όπως είναι ο θυμός, το μίσος, η πίκρα, και στο χώρο αυτό μπαίνει η αγάπη. Η συγχώρεση είναι η εμπειρία της γαλήνης στο παρόν, μας λέει ο Λάσκιν. Με τη συγχώρεση ωφελούμε πρώτα τον εαυτό μας, γιατί στην ουσία δίνουμε το χέρι και την αγκαλιά μας στους άλλους, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι επιτρέπουμε στον άλλο που μας έβλαψε να συνεχίσει την ίδια συμπεριφορά. Το σημαντικότερο είναι ότι είμαστε απαλλαγμένοι από όλα τα αρνητικά συναισθήματα που μας οδηγούν στο άγχος, τη συναισθηματική εξουθένωση και πολλές φορές και στην κατάθλιψη. Πλήθος ερευνών από κοινωνιολόγους και ψυχολόγους δείχνουν ότι οι άνθρωποι που συγχωρούν είναι πιο υγιείς συναισθηματικά. Μια πολωνική έρευνα που δημοσιεύτηκε μας λέει ότι οι νέοι ενήλικες, παρότι συγχωρούσαν λιγότερο, είχαν καλύτερη ευεξία. Άλλη έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά που συγχωρούν έχουν τους περισσότερους φίλους. Πολλά τέτοια παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε, που μας λέει η επιστήμη και η έρευνα. Η Εκκλησία επίσης θεωρεί κεντρικό πνευματικό γεγονός το θέμα της συγχώρησης. Την Κυριακή πριν από την Καθαρή Δευτέρα ψάλεται ο Εσπερινός της συγχωρήσεως, ο κατανυκτικός Εσπερινός, όπου όλοι ζητούν συγχώρεση μεταξύ τους και από τον ιερέα. Μια επίσης σημαντική αρετή που συμβάλλει στη συναισθηματική ευεξία είναι ευγνωμοσύνη. Θα πούμε δύο λόγια για όλα αυτά, γιατί τελειώνει η εκπομπή μας. Η ευγνωμοσύνη. Αναρωτηθείτε, αγαπητοί γονείς, αν εκφράζετε την ευγνωμοσύνη σας για όλα και όσα καλά έχετε στη ζωή. Κάντε το και μπροστά στα παιδιά σας. Θα νιώσετε ευχάριστα. Πρώτη μας φροντίδα για να βάλουμε την ευγνωμοσύνη στη ζωή μας είναι να την εκφράσουμε πρώτα στον εαυτό μας. Η αυτοφροντίδα μας στον τομέα αυτό είναι λίγο ευεργετική. Ο Ρόμπερτ Έμονς, καθηγητής ψυχολογίας, μας λέει ότι η ευγνωμοσύνη μας βοηθά να εκτιμούμε και τα μικρά και τα μεγάλα και μας κάνει να δίνουμε νόημα στα θετικά γεγονότα της ζωής. Περνάμε, μας λέει, πολύ χρόνο όντας παθητικοί θεατές, παρακολουθώντας ταινίες, οθόνες, υπολογιστών, αθλητικούς αγώνες, ενώ με την ευγνωμοσύνη κινητοποιούμαστε ώστε να συμμετέχουμε περισσότερο ενεργά στη ζωή μας. Η ευγνωμοσύνη όχι μόνο μας ενθαρρύνει να δούμε τα δώρα που έχουμε λάβει, αλλά και να τα ανταποδώσουμε. Μας λέει ο κοινωνιολόγος Τζορ Σίμελ, ο οποίος την είχε ονομάσει την ευγνωμοσύνη ηθική μνήμη. Η θετική ψυχολογία λοιπόν υποστηρίζει και με έρευνες πως η ευγνωμοσύνη στηρίζει την κοινωνική και σωματική μας ευεξία, μας λέει ο Άλτκινς. Στην ευγνωμοσύνη δεν επιβιώνουν τα αρνητικά συναισθήματα και το άγχος. Δεν μπορούν να ζήσουν λοιπόν μέσα στην ευγνωμοσύνη αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Το συμπέρασμα όλων των ερευνών είναι ότι η ευγνωμοσύνη επιδρά θετικά στο σώμα, στο πνεύμα και την ψυχή. Πόσο ωραία είναι τα λόγια για την ευγνωμοσύνη της Μέλλοντι Πατιέ. Και αυτό θέλω να μας το διαβάσει η Πόπη.
1: Πες ευχαριστώ μέχρι να το εννοείς. Ευχαρίστησε το Θεό, τη ζωή και το σύμπαν για όλους και για όλα που έχουν έρθει στο δρόμο σου. Η ευγνωμοσύνη ξεκλειδώνει την πληρότητα της ζωής. Μετατρέπει αυτό που έχουμε σε αρκετό και πολύ περισσότερο. Μετατρέπει την άρνηση στην αποδοχή, το χάος στην τάξη, τη σύγχυση στη σαφήνεια. Μπορεί να μετατρέψει ένα γεύμα σε κανονική γιορτή, ένα σπίτι σε ένα σπιτικό, έναν ξένο σε ένα φίλο. Η εκπομπή όμως εδώ τελειώνει. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το τόσο μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, κύριο Βαγγέλη Κρητικό. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.
0: Γεια σας, αγαπητοί γονείς.
2: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.
3: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
2: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217. Thank you.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξένα χόρτα και κλαδιά στην Ήπεθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε πέθριες ψισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξένα χόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Οι κλήσεις στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

ο έντυπος λόγος στη διακονία του Λόγου του Θεού. Κείμενα Ορθοδοξίας και πρότυπα Ορθοπραξίας, ιστορικές μνήμες και κοινωνικός προβληματισμός μέσα από τις σελίδες Ορθοδόξων Χριστιανικών Βιβλίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Χριστίνα Αδάμ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Οι Άγιοι του περασμένου αιώνα απέδειξαν με τη ζωή τους ότι και στην εποχή μας ζει Κύριος και ότι η Αγιότητα δεν αποτελεί ιδίωμα μόνο παλαιών εποχών. Δεν μας έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Αυτή είναι η ανεκτίμητη παρακαταθήκη τους. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Άγιοι που έζησαν στον 20ο αιώνα» του Ιωάννη Εμμύρη και των εκδόσεων Μελωδός. Ένα βιβλίο για ανθρώπους που έζησαν ανάμεσά μας, αλλά δεν προσδέθηκαν στον κοινωνικό τους περίγυρο και τις αξίες της εποχής. Προτίμησαν να κοιτάξουν ψηλά και να αναζητήσουν το καθομοίωσιν. Αυτοί είναι οι Άγιοι του 20ου αιώνα.

Ένας Έλληνας παπάς και ένας μοναχός βρέθηκαν στα φάραστα της Καπαδοκίας το 1972. Πήγαιναν να βρουν τον τόπο που έζησε ο ελληνισμός για αιώνες, αλλά και ένας Άγιος της Ορθοδοξίας, ο Χατζιεφεντής. Έτσι αποκαλούσαν εκεί τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, που αναγκάστηκε στα 84 του χρόνια να αφήσει πίσω στα Άγια Χώματα της Καπαδοκίας και να πάρει μαζί με τους συμπατριώτες του τη στράτα της προσφυγιάς. 50 χρόνια μετά τον ξεριζωμό, ο Άγιος Παΐσιος, αυτός ήταν ο μοναχός, και ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυρονική, τα αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης, αυτός ήταν ο παπάς, με έναν νοικιασμένο τζιπ, κάνουν τα τελευταία 30 χιλιόμετρα από τις Αχγιαβούδες για να φτάσουν σε έναν έρημο τόπο, εκεί που κάποτε ήταν τα Φάρασα, το κεφαλοχώρι του κρυμμένου ελληνισμού της Καπαδοκίας. Ένα μάτσο ερείπια. Μια εκκλησία που την είχαν μετατρέψει σε τζαμί, και μετά εγκατέλειψαν και το τζαμί μισογκρεμισμένα σπίτια. Μέσα σε αυτά ζούσαν 3 ή 4 οικογένειες. Αυτές είχαν απομείνει από τις 70 που έφερε εδώ το τουρκικό κράτος μετά την ανταλλαγή πληθυσμών, και αυτοί μετέτρεψαν τον οικοκυρεμένο χωριό, το κεφαλοχώρι με τις 480 χριστιανικές οικογένειες, σε απέραντο αχούρι. Ξύλωσαν ό,τι βρήκαν στα σπίτια, τα βρώμισαν και έφυγαν. Ο καθής με τον πολιτισμό του. Τι απόμεινε από τα Φάρασα και τον ιερέα του στη μνήμη των τότε κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, καταγράφει της αφηγής του ο Άγιος Παΐσιος, ότι ήταν οι χριστιανοί, αλλά ήταν και ένας Άγιος Παπάς που πήγαινε στους αρρώστους και τους διάβαζε και γίνονταν καλά. Το κελί του ήταν φαρμακείο. Και ακόμα, εκεί στα Φάρασα ήταν ένας Αζίζ Παπάς, Άγιος Παπάς δηλαδή. Τον έλεγαν Χατζιεφεντή και πήγαιναν από παντού τους αρρώστους, τους διάβαζαν και γίνονταν καλά. Με είχαν πάει και μένα που ήταν στραβό το κεφάλι μου και με διάβαζε και εγίνη. Μου έδειχνε δε και το κεφάλι του, συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος, πως ήταν γυρισμένο προς τις πλάτες και πως επανήλθε στη θέση του. Οι δυο ιερωμένοι έψαξαν να βρουν πού ήταν το κελί του Αγίου Αρσενίου, αλλά από ό,τι φαίνεται οι πληροφορίες που τους έδωσε ο ένας από τους δύο γηγενείς, που μίλαγε κάπως στα φαρασιώτικα, δεν στάθηκαν ικανές να το εντοπίσουν. Γνώρισαν όμως εκείνο το απόκοσμο τοπίο, με τις σπηλιές, τις νεραϊδοκαμινάδες όπως τις έλεγαν οι ντόπιοι, τα βουνά με τα μοναδικά βραχώδη σχήματα και τα δύσκολα περάσματα που εξασφάλιζαν τους παλαιούς κατοίκους από τις επιδρομές των άτακτων Τούρκων, των Τσετών. Γνώρισαν με μία λέξη το σκηνικό, όπου άνθησε εκείνος ο προκεχωρημένος θύλακας του ελληνισμού. Ένα κύτταρο που χάθηκε πριν 50 χρόνια, εκείνη τη χρονιά που γεννήθηκε ο Άγιος Παΐσιος και ο Παπαρσένιος τον βάφτισε βιαστικά, πριν πάρουν όλοι οι Έλληνες μαζί το δρόμο της προσφυγιάς. Με τη σκέψη του, ο 50χρονος τότε Παΐσιος ακολουθεί τον γέροντα Αρσένιο στις ατέλειωτες πορείες του προς τη Μητρόπολη που βρίσκονται στην Κεσάρια, σε απόσταση 130 χιλιόμετρων. Και άλλα τόσα να επιστρέψει. Μια οδηπορία που ως έξαρχος της Μητρόπολης υποχρεώνονταν να κάνει 3 ή 4 φορές το χρόνο. Γνώριζε ήδη πολλά για τον γέροντα που τον είχε βαφτίσει. Από πολύ μικρός είχε αρχίσει να συλλέγει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο πατέρας του εξάλλου, ως πρόεδρος του χωριού, είχε στενή και συνεχή συνεργασία μαζί του. Και ακόμα ήταν οι δυο τους, ο Αρσένιος και ο Παΐσιος, τα δύο άκρα του καραβανιού που ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου 1924 από τα Φάρασα και έφτασε στην Κέρκυρα στις 16 Οκτωβρίου. Τα δύο άκρα. Ο γεροντότερος και ο νεότερος. Οι δύο κορυφές. Δύο άγιοι. Ο ένας έτοιμος να απολαύσει τη Βασιλεία των Ουρανών, ο άλλος έτοιμος να ξεκινήσει ένα βαρύ οδηπορικό της επίγειας ζωής. Το μακρινό 1840 γεννήθηκε σε εκείνο το ευλογημένο μέρος στα Φάρασα ο Θεόδωρος Ανιτσαλίχος, μετέπειτα Άγιος Αρσένιος, γιος του Ελευθερίου ή Χατζηλευτέρη Ανιτσαλίχου, που άκουγε στο παρατσούκλι Αρτζίδης. Μάνα του η Βαρβάρα, το γένος Φράγκου ή Φραγκοπούλου. Η οικογένεια είχε δύο παιδιά, τον Θεόδωρο και τον Βλάσιο, που ήταν μεγαλύτερος. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος, αλλά πέθανε όταν τα παιδιά ήταν μικρά, ενώ λίγο αργότερα πέθανε και η γυναίκα του. Τα δύο ορφανά παιδιά μεγάλωσαν με τη θεία τους, την αδελφή της μητέρας τους, που τα αγαπούσε και φρόντιζε για την παιδεία τους. Σε μικρή ηλικία ο Θεόδωρος σώθηκε θαυματουργικά από τον Άγιο Γιώργιο, όταν έπεσε σε ένα χύμαρο και τον παρέσυραν τα ορμητικά νερά του. Όπως διγιόταν ο ίδιος, ένας καβαλάρης σαν καλόγυρος με άρπαξε από το χείμερο, με πήρε στο άλογο του και με έβγαλε έξω. Τα δυο παιδιά μεγάλωσαν σε ευλαβές χριστιανικό περιβάλλον
και είχαν δώσει δείγματα αγάπης της εκκλησιαστικής ζωής από μικρά. Μετά το συμβάν στο Χήμαρο, ο Θεόδωρος πήρε την απόφαση ότι μεγαλώνοντας θα γίνει μοναχός, ενώ ο αδελφός του Βλάσιος αγάπησε το ψαλτήρι, έγινε καθηγητής βυζαντινής μουσικής και διέπρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Καθώς ο Θεόδωρος είχε έφεση στα γράμματα, η θεία του φρόντισε να τον στείλει στην Ίγδη για να σπουδάσει. Εκεί έμενε στην αδελφή του πατέρα του, η οποία ήταν δασκάλα. Ευχαριστημένη και εκείνη από τις επιδόσεις του ανιψιού της, φρόντισε να τον στείλει αργότερα στη Σμύρνη, σε άλλους συγγενείς, για ανώτερες σπουδές. Ο Θεόδωρος σπούδασε τα εκκλησιαστικά, θεολογία και την ελληνική, τουρκική και αρμενική γλώσσα, ενώ πήρε και κάποιες γνώσεις γαλλικής. Τα καλοκαίρια επέστρεφε στην πατρίδα του, αλλά δεν έμεναν ενεργός, ξεκουραζόταν με το να μαθαίνει τα ιερά γράμματα στα παιδιά. Την περίοδο όμως που ολοκλήρωνε τις σπουδές του, η θεία του, εκείνη που έμενε στα Φάρασα, έκανε προσπάθειες να τον παντρέψει, παρόλο που γνώρισε την έφεση του προς τον μοναχισμό. Αυτό τον υποχρέωσε να φύγει εσφεσμένα στη Σμύρνη, με το παράπονο ότι η θεία του δεν τον είχε καταλάβει. Μετά το τέλος των σπουδών του, πήγε στην Κεσάρια, στη Μητρόπολη της οποίας υπάγονταν τα Φάρασα. Ο Μητροπολίτης ήταν ένας φωτισμένος ιεράρχης, ο Παΐσιος ο Δεύτερος. Ο Μητροπολίτης που είχε σπουδάσει στη Θεολογική Σχολή στην Κωνσταντινούπολη, υπήρξε ηγούμενος της Μονής Αγίου Προδρόμου. Στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν, βοήθησε τους χριστιανούς τόσο στα θρησκευτικά, όσο και σε θέματα παιδείας και εθνικής υποστάσεως. Εκείνος έκτισε τον Ναό των Φαράσων προς τιμή των οσίων μαρτύρων Ιωνά και Παραχυσίου. Ο Θεόδωρος σε ηλικία 26 ετών πήγε στη Μονή Φλαβιανού και λίγο αργότερα εκάρη μοναχός. Τότε έλαβε το όνομα Αρσένιος. Την ίδια εποχή χειροτονήθηκε διάκονος, αλλά δεν έμεινε πολύ στη Μονή. Με εντολή του Μητροπολίτου Παϊσίου, επέστρεψε στην πατρίδα του που ανέλαβε και καθήκοντα δασκάλου. Η εποχή ήταν δύσκολη, η ελληνική παιδεία ατύπως απαγορευμένη. Γι' αυτό και ο Μητροπολίτης λάβαινε όλα τα μέτρα για να διατηρήσουν τα Ελληνόπουλα την πίστη, τη γλώσσα και το εθνικό τους φρόνημα. Το σχολείο ήταν ταπεινό, για να μην δίνει στόχο. Αντί για θρανία, τα παιδιά κάθονταν πάνω σε προβιές, ώστε ακόμη και αν τους έβλεπαν, να φαίνονταν ότι προσεύχονται και όχι ότι κάνουν μάθημα. Το έργο του πατήρ Αρσένιος το έκανε με μεγάλη διάκριση. Πολλές φορές μάζευε τα παιδιά στο ξοκλήσι της Παναγίας, λαξευμένο ναό ψηλά στα βράχια, και εκεί τους έκανε μάθημα μακριά από τα διάκριτα μάτια. Ποιοι άραγε αρνούνται την ιστορικότητα των κρυφών σχολείων? Ο Άγιος Αρσένιος ήταν ψηλός, γύρω στο 1,80. Νέος ήταν χειροδύναμος και δυνατός στην όψη. Αργότερα, λόγω της συνεχούς νηστείας και ασκήσεως, ήταν σκελετωμένος. Ήταν δασής, τα χρώματά του ανοιχτά, προς το ξανθό, με πυκνά εξογκωμένα φρύδια και μεγάλα γαλάζια μάτια. Η μακριά γενιάδα του ήταν πλούσια και κάλυπτε τα βαθουλωμένα του μάγουλα. Αν και επιθυμούσε όσο τίποτα την ησυχία του πνευματικού μοναστικού βίου, υποχρεώθηκε να ζει στον κόσμο για να υπηρετεί τους χωριανούς του, θρησκευτικά, παιδαγωγικά και εθνικά. Έστω όμως και μέσα στον κόσμο, ζούσε πάντοτε σαν μοναχός. Έκανε άκρα νηστεία, Δευτέρα, ημέρα των Αγγέλων, Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν έπινε ούτε νερό μέχρι τη δύση του ηλίου. Ζούσε σε ένα μικρό ετοιμόρροπο σπίτι και εκεί δεχόταν όλους εκείνους που προσέτρεχαν την ανάγκη τους. Δίπλα σε ένα κελί που το είχε και σαν εκκλησάκι, με πάτωμα χωματένιο, αρκετές εικόνες, αρκετά βιβλία και δύο σκεπάσματα, ζούσε τις υπόλοιπες ώρες του. Σαν χρειαζόταν λίγη ξεκούραση, άπλωνε κάτω στο χώμα το ένα σκέπασμα και από πάνω του το άλλο. Τετάρτη και Παρασκευή δεν δεχόταν κανέναν. Έμενε έγκλειστος με συνεχή προσευχή. Οι φαρασιώτες το ήξεραν και δεν τον ενοχλούσαν. Αν έρχονταν κάποιοι από άλλα χωριά ζητώντας να τους θεραπεύσει, δεν τους μιλούσε, αλλά συνεννοούνταν με εννοήματα και έκανε ό,τι χρειαζόταν για τη θεραπεία. Ο γέροντας είχε γίνει πολύ γνωστός για το ιαματικό του χάρισμα. Τους γιάτρευε όλους ανεξαρτήτως θρησκείας. Γι' αυτό και οι Τούρκοι τον σέβονταν πολύ. Όπως γράφει και ο Άγιος Παΐσιος, επί 55 χρόνια θεράπευε καθημερινά όποιον είχε ανάγκη. Όταν έγινε 30 ετών, χειροτονήθηκε ιερέας και χειροτονήθηκε πνευματικός και αρχιμανδρίτης. Την εποχή εκείνη στα Φάρασα υπήρχαν άλλοι τρεις εφημέριοι, υπέργυροι και οι τρεις. Ήταν ο Παπακιτσής, ο Παπαγαζάλης και ο Παπασίλβεστρος. Μέσα σε λίγα χρόνια κοιμήθηκαν και οι τρεις και ο πατήρ Αρσένιος απέμεινε πλέον ο μόνος ιερέας των Φαράσων. Στην κηδεία του τελευταίου μαρτυρείται ότι ο πατήρ Αρσένιος
Ψάλλοντας την νεκρόση με ακολουθία και απευθυνόμενος στον κοιμηθέντα ιερέα του είπε «Ε, κιτσί, κιτσί, εσένα βρέθηκα εγώ και σήκωσα το λιψανό σου. Εμένα ποιος θα βρεθεί να με σηκώσει». Αργότερα του προτάθηκε επανειλημμένα τόσο από τον επιχώριο Μητροπολίτη όσο και από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να γίνει επίσκοπος, αλλά εκείνος ήταν κατηγορηματικός στην άρνησή του. Δέχτηκε ωστόσο κάποια στιγμή για να μην στεναχωρεί τους ιεραρχικούς ανωτέρους του για να γίνει έξαρχος στη Μητρόπολη Κεσαρίας και έξαρχος του Παναγίου Τάφου. Και μόνο για την πρώτη θέση του εξάρχου της Μητροπόλεως έπρεπε να πηγαίνει 3 ή 4 φορές το χρόνο στην Κεσάρια, διανύοντας με τα πόδια απόσταση 260 χιλιόμετρα. Όλους αυτούς τους δρόμους τους έκανε πεζός, γιατί αρνιόταν κατηγορηματικά να κουράζει τα ζώα. «Ποιος είμαι εγώ που είμαι χειρότερος από το γαϊδουράκι που θα ανέβω πάνω του?» έλεγε τονίζοντας ότι και ο Ιησούς μόνο μια φορά ανέβηκε σε γαϊδουράκι όταν ήταν ανάγκη. Όσο και τα Ιεροσόλυμα, υπάρχουν μαρτυρίες για 5 του ταξίδια, αλλά ο Άγιος Παΐσιος πιστεύει ότι είχε κάνει περισσότερα. Και σε αυτή την περίπτωση πήγαινε με τα πόδια μέχρι τη Μερσίνα, 5 μέρες βάδισμα, για να πάρει από εκεί το πλοίο. Συνήθως διανυκτέρευε στα Άδανα, όπου είχε σπίτι και τον φιλοξενούσε η γιαγιά του Αγίου Παϊσίου, η Χατζηχριστίνα. Να προσθέσουμε ότι τις περισσότερες φορές περπατούσε ξυπόλυτος και μόνο όταν έφτανε κοντά σε κόσμο έβαζε τα παπούτσια του. Μετά την πρώτη επίσκεψή του στους Αγίους Τόπους, επικράτησε να τον προσφωτούν Χατζη Εφεντή, και με αυτό το όνομα ήταν γνωστός σε Έλληνες και Τούρκους. Κατά την τρίτη επίσκεψή του στα Ιεροσόλυμα, συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός. Ο πατήρ Αρσένιος συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία στην Κυριακή της Ορθοδοξίας, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Νικοδήμου. Στη λειτουργία συμμετείχαν περισσότεροι από 50 αρχιερείς, ιερείς και διάκονοι. Την ώρα που βγήκαν τα Άγια, έλαμπε ολόκληρο το πρόσωπο του πατρός Αρσενίου, πράγμα που βεβαίως εντυπωσίασε τους πάντες και ζητούσαν να μάθουν γι' αυτό τον ιερέα. Ο αγώνας που έκανε καθημερινά για να διατηρήσει την πίστη των συγχωριανών του και να κρατήσει ένα σωστό πνευματικό επίπεδο ήταν συνεχής, πολύπλευρος και δύσκολος. Ένα παράδειγμα είναι τα ονόματα που έδινε στα παιδιά. Επιβάλλοντας τη θέλησή του ενάντια σε αυτή των γονέων και νονών, δεν επέτρεπε να δίνονται ονόματα μεγάλων Αγίων που εόρταζαν, αλλά προτιμούσε ονόματα που δεν είχαν γνωστή γιορτή ή κυρίως από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό γίνονταν γιατί οι φαρασιώτες είχαν την κακή συνήθεια στις μεγάλες εορτές μετά την Εκκλησία να πηγαίνουν στα σπίτια των εορταζομένων να πίνουν και να μεθούν και έτσι να προκαλούν σοβαρά επεισόδια, καθώς επιπλέον όλοι οπλοφορούσαν. Εφόσον εξέλιπαν οι ονομαστικές γιορτές στις μέρες εκείνες, κατάφερε να συγκεντρώνονται στο δικό του σπίτι και να τους αφηγείται το βίο του Αγίου που εόρταζε, ιστορίες από το Ευαγγέλιο και άλλα. Κατόρθωνε ο καλός πατέρας με αυτόν τον τρόπο να ωφελούνται οι χριστιανοί από τις γιορτές και όχι να βλάπτονται με το να μεθούν. Η ευρύτερη περιοχή ονομαζόταν Φάρασα και το μόνιμο χωριό ήταν το Κεφαλοχώρι. Γύρω του ήταν άλλα 5 χωριά. Σε όλο ο πληθυσμός ήταν καθαρά ελληνικός, με ελάχιστους Τούρκους. Ειδικά στο κεντρικό χωριό ζούσαν μόνο 4 τουρκικές οικογένειες, πλήρως αφομοιωμένες ως προς τον τρόπο ζωής και τα έθιμα. Από τη στιγμή που ο πάτερ Αρσένιος έγινε αρχιμανδρίτης, η πνευματική του δράση απλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή πέρα από τα ελληνικά χωριά. Εκτός όμως από τους Τούρκους, ο Άγιος είχε να αντιμετωπίσει ένα πιο υπουλό εχθρό, και αυτός ήταν ο Προτεσταντισμός. Υπήρχαν έμιστοι Προτεστάντες που προσπαθούσαν να επηρεάσουν τους Ορθοδόξους και να τους μεταστρέψουν. Κάποια στιγμή ένας τέτοιος ήρθε στα Φάρασα σαν δάσκαλος, αλλά ο Αρσένιος, όταν κατάλαβε το ρόλο του και τον είδε να έχει πάρει δώσει με το μοναδικό Προτεστάντη του χωριού, δεν επέτρεψε την εγκατάστασή του και τον έδιωξε. Διτή ήταν και η προσπάθειά του αφενός με να καταξιωθεί στην συνείδηση των χριστιανών, ώστε να έχει κύρος και να ακούγονται οι νοθεσίες του και συμβουλές του, αφετέρου να μην φανερώνεται σαν Άγιος, προκαλώντας ένα κοσμικό θαυμασμό που δεν του τέριαζε και όχι μόνο δεν τον επεδίωκε, αλλά προσπαθούσε με κάθε τρόπο να το καταστήλει. Το ιαματικό χάρισμα και το θαυματουργικό του τα έδωσε σε τέτοια έκταση ο Θεός, πιθανόν για να επιβάλλει το λόγος του και να μπορεί να καθοδηγεί το ποιμνιό του, τόσο στη δύσκολη για τους χριστιανούς περιοχή, αλλά και αργότερα στη μεγάλη έξοδο που κλήθηκε ως άλλος Μωυσής να οδηγήσει το λαό του πίσω στα ελληνικά εδάφη. Πράγματι, ο γέροντας δεν ήθελε να τον βλέπουν σαν Άγιο, ούτε να τον υπηρετούν. Ειδικά δε δεν ανεχόταν να υπηρετείται από γυναίκες. «Μοναχός που τον υπηρετούν γυναίκες δεν είναι μοναχός», έλεγε και συμπλήρωνε.
Αν ήθελε να με υπηρετεί γυναίκα, θα γινόμουν έγραμμος κληρικός και θα με περιποιείται η πρεσβυτέρα. Για να αποφύγει λοιπόν τέτοιες καταστάσεις, πολλές φορές έκανε τον ιδιότροπο ή και τον τρελό. Έδειχνε οξύθυμος ή απαιτητικός, μόνο και μόνο για να αμφισβητεί την αγιότητα που του υποδιδόταν. Αυτός ο αγώνας του ίσως ήταν και ο πιο δύσκολος. Κάποτε κάποιος του είπε «Εσύ είσαι Άγιος» και η απάντησή του ήταν «Το δικό σου το σόι δεν είναι σόι». Ο άλλος δικαιολογημένα θύχτηκε και μονολογούσε. Θα ήταν Άγιος αν είχε καλή συμπεριφορά. Ειδικά με τις γυναίκες που τον λάτρευαν και ήθελαν να τον υπηρετούν, ήταν αυστηρός και σκληρός πολλές φορές. Αναφέρεται το εξής περιστατικό. Μια φορά του είχε στείλει μια φαρασιώτησα ένα συντήλι, μια χύτρα δηλαδή φαγητό. Ο πατήρ μόλις είδε το παιδί το ρώτησε «Τι είναι αυτό?» «Φαγητό», το απάντησε ο μικρός. «Μου το έδωσε η μάνα μου να σου το φέρω». Ο πατήρ έκανε τον αυστηρό και λέει στο παιδί «Τι να μου κάνει εμένα ένα συντήλι? Εγώ για να χορτάσω δεν μου φτάνουν ούτε 7 τέτοια συντήλια». Όταν του ξαναπήγε σε ένα μεγάλο δοχείο φαγητό, ο Χατζιεφεντής άνοιξε το καπάκι δίθεν να δει αν είναι καλομαγειρεμένο, σούφρωσε τη μύτη του και είπε στο μικρό «Ουφ, τέτοιο φαγητό που είναι, να το πάρεις και να φύγεις και να το φας μαζί με τη μάνα σου». Έτσι ο πολύ ταπεινός πατέρας χρησιμοποιούσε τη σαλότητα για να καλύψει την αγιότητά του και εξασφάλισε την ησυχία του για να συνεχίσει την καλογερική του άσκηση, που οι λαϊκοί δεν ήταν εύκολο να την καταλάβουν.

ο γέροντας Αρσένιος αφιερώνονταν πολύ στην προσευχή και στις λειτουργίες, παρά το βαρύ πρόγραμμά του και την έντονη κοινωνική του δράση. Συχνές ήταν οι ολονύχτινες αγρυπνίες που έκανε, ξεκινώντας την ώρα της Δύσης και φτάνοντας μέχρι την Ανατολή, με τον πιστό του ψάλτη και συνοδοιπόρο τον πρόδρομο Κορτσινόγλου. Αυτές γινόταν στο εξοκλήσι της Παναγίας ή στον Άγιο Χρυσόστομο. Ο Άγιος Αρσένιος είχε γίνει γνωστός πολύ πέρα από την περιοχή του. Ο ίδιος ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, όπως γράφει ο Άγιος Παΐσιος, είχε σε ευλάβειο το Χατζή Εφεντή και πολλές φορές του έγραφε να κάνει προσευχή για τον οικουμενικό θρόνο και εκείνος έκανε τότε ολονυχτίες στην Παναγία ή στον Άγιο Χρυσόστομο. Μερικές φορές, ειδικά όταν ήθελε να ζητήσει κάτι επιτεκτικά από το Θεό, φώναζε δυνατά: «Θεέ μου!» Και είχε κανείς την εντύπωση ότι εκείνη την ώρα κοβόταν η ανάσα του και έσπαγε η καρδιά του. Η νηστεία του ήταν πολύ αυστηρή. Το καθημερινό του φαγητό ήταν κρυθανένια πίτουρα που τα έψινε μία φορά το μήνα και μετά τα έβρεχε για να τα φάει. Δεν έτρωγε ποτέ κρέας. Και από τα υπόλοιπα αρτήσιμα, τυρί ή ψάρι, έβαζε κανόνα και κάποιο από αυτά δεν το έτρωγε για έναν ολόκληρο χρόνο. Όταν το καλούσαν σε τραπέζι από διάκριση, έτρωγε λίγο από ό,τι του προσέφεραν και στη συνέχεια για τις λίγες μπουκές κρέατος που είχε φάει από αγάπη, στερούνταν και το νερό. Ο Άγιος εφάρμοζε και δίδασκε την ακρίβεια της Ορθοδοξίας, την ευλάβεια και το θρήσκος καθ' όλη την εντέλεια, όπως γράφει ο γέροντας Παΐσιος. Δίδασκε την Ορθοδοξία πρώτα με το παράδειγμά του και στη συνέχεια με τα λόγια. Η άσκηση στην οποία υπέβαλε τον εαυτό του ήταν πραγματικά εξαντλητική. Μάθαινε στα παιδιά την ωερά προσευχή και ακόμα τους μάθαινε να φτιάχνουν κάτι σαν κομποσκίνη με τις κλιματόβεργες και να μετρούν τις ευχές ή τις μετάνοιες που έκαναν. Στο σπίτι του μάζευε και τους γεροντότερους, έκαμε και σε αυτούς κατήχηση. Εκεί, γύρω από την πυροστιά, τους μίλαγε για τους Αγίους και για τις παραβολές που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο. Ήξερε πως ό,τι τους έλεγε θα το μετέφεραν σαν παραμύθι στα εγγόνια τους. Ήταν πραγματικά απίστευτη η αματική δύναμη του Αγίου Αρσενίου. Διαβάζοντας μια ευχή, θεράπευε πολλούς από δύσκολες και βασανιστικές αρρώστιες του σώματος και της ψυχής. Επειδή στο ευχολόγιο δεν έβρισκε πάντα την ευχή, για αυτό που ζητούσαν οι άνθρωποι, χρησιμοποιούσε και ψαλμούς. Είχε καταγράψει σε ένα τετράδιο σε ποια περίπτωση αντιστοιχούσε κάθε ψαλμός. Το τετράδιο αυτό περίληθε αργότερα στα χέρια του Αγίου Παϊσίου. Και όπως γράφει, όταν λοιπόν ήρθε το τετράδιο αυτό στα χέρια μου, άρχισα να διαβάζω το ψαλτήρι κάνοντας προσευχή για την περίπτωση του κάθε ψαλμού. Μου λέει ο λογισμός ότι στην προσευχή με το ψαλτήρι πολύ βοηθάει και ο Άγιος Αρσένιος. Όταν κάποιος δεν μπορούσε να μετακινηθεί, έστελνε το ρούχο του το οποίο διάβαζε ο Άγιος και στη συνέχεια ο άρρωστος το φορούσε ή φορούσε σαν φυλαχτό μια ευχή που του έγραφε σε ένα χαρτί. Υπήρχε και άλλος τρόπος ίασης για τις ημέρες που δεν δέχονταν Τετάρτη και Παρασκευή. Οι ασθενείς πήγαιναν στο κατόφλι του σπιτιού του, έπαιρναν λίγο χώμα και το έτριβαν στο σημείο που υπήρχε το πρόβλημα. Φυσικά ο Άγιος ποτέ δεν έπαιρνε χρήματα και ούτε έπιανε χρήματα στα χέρια του. Ο Άγιος είχε ισχυρό διορατικό χάρισμα και πολλές φορές είχε αναφερθεί στο μέλλον κάποιου ή είχε προβλέψει κάποια απώλεια και όλα είχαν βγει σωστά. Με το χάρισμά του αυτό γνώριζε πολλά χρόνια πριν ότι οι φαροσιώτες θα υποχρεώνονταν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και τους ζητούσε να έχουν οικονομίες για να μπορούν να ανταποκριθούν στο ταξίδι. Τους είχε προετοιμάσει επίσης για το γεγονός ότι στη νέα πατρίδα δεν θα ήταν πλέον όλοι μαζί, αλλά θα διασκορπίζονταν σε διάφορα μέρη. Η αποφράς μέρα έφτασε, μαζί με την αναγκαία συμφωνία Ελλάδος και Τουρκίας για ανταλλαγή πληθυσμών. Οι Τούρκοι μάλιστα τους πίεζαν υπερβολικά και υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους την παραμονή του 15 Αυγούστου. 14 Αυγούστου 1924. Στο υποχρεωτικό αυτό ταξίδι της εξόδου συμμετείχε, όπως είδαμε και στην αρχή, ο Άγιος Παΐσιος, βρέφος 20 ημερών, το 8ο παιδί της οικογενείας του Προέδρου του χωριού. Πριν ξεκινήσουν, ο Άγιος Αρσένιος βάπτισε όλα τα βάπτιστα παιδιά, ανάμεσά τους και τον μετέπειτα Άγιο Παΐσιο. Ιδού πως περιγράφει σε τρίτο πρόσωπο τα της βαπτίσεώς του Άγιος, που τότε ονομάστηκε Αρσένιος. Βάπτισε πρώτα όλα τα βάπτιστα παιδιά, καθώς και ένα παιδί του Προέδρου, οπότε συνέβη το εξής. Οι γονείς του παιδιού ήθελαν να δώσουν το όνομα του παππού, Χρήστο. Ο πατήρ Αρσένιος όμως δεν δέχτηκε, διότι ήθελε και αυτός να δώσει το δικό του όνομα και είπε στους γονείς: «Εσείς καλά θέλετε να αφήσετε άνθρωπο στο πόδι του παππού, εγώ δεν θέλω να αφήσω καλόγυρο στο πόδι μου».
Γυρίζει στην Ονά και λέγει «Αρσένιο να πεις». Το παιδί αυτό πράγματι από μικρός ήθελε να γίνει καλόγυρος, όπως και έγινε. Η ευχή του ενήργησε ή το είδε με το προαρατικό του χάρισμα. Και τα δύο αυτά φανερώνουν Άγιο άνθρωπο. Σε αυτή την πορεία που έμελε να είναι η τελευταία για τον Άγιο Αρσένιο, πάλι αρνήθηκε να ανέβει σε ζώο. Τρία νέα παιδιά ανέλαβαν να το συνοδεύουν και να του παραστέκονται σε ό,τι χρειαζόταν. Είχαν διανύσει ήδη 30 χιλιόμετρα, όταν ο γέροντας θυμήθηκε ότι δεν είχε πάρει τα ιερά λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από την Αγία Τράπεζα του Νοριακού Ναού. Γύρισε πίσω μόνος του, χωρίς να δεχθεί συνοδεία. Τα πήρε και έκανε ξανά την απόσταση. Εκεί εόρτασαν και την Παναγία και η τουρκική χωροφυλακή διέθεσε έναν άντρα για την προστασία του γέροντα. Όταν έφτασαν στην Ήγδη, βρήκαν πλήθος ανθρώπων να περιμένουν το γέροντα, που είχε γίνει γνωστό πως θα περνούσε από εκεί για να τους θεραπεύσει. Μετά την πέμπτη μέρα της πορείας, και ενώ αρνιόταν όπως πάντα να ανέβει σε ζώο, τον έβαλαν κυριολεκτικά δια της βίας σε ένα κάρο. Στο καράβι με το οποίο έκανε το μακρύ ταξίδι μέχρι τον Πειραιά, ο γέροντας σκορπούσε χάρη και παρηγορία στους ταλαιπωρημένους και φοβισμένους συμπατριώτες του. Το καράβι έφτασε στον Άγιο Γιώργη στον Πειραιά, ακριβώς ένα μήνα από την ημέρα που είχαν εγκαταλείψει το χωριό τους. Εκεί στο λιμάνι, στον πρόχειρο καταβλισμό, έμεναν οι περισσότεροι για τρεις εβδομάδες. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Εκεί στο λιμάνι, στον πρόχειρο καταβλισμό, έμεναν οι περισσότεροι για τρεις εβδομάδες. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Κάποιοι πήραν την απόφαση.

ταλαιπωρημένος ο οργανισμός του και είχε φτάσει στα όρια του. Οι συμπατριώτες του τον πίεζαν να τον πάνε στο νοσοκομείο, αλλά ο ίδιος παρακαλούσε με κλάματα: «Αφήστε με να πεθάνω κοντά σας». Εκείνοι όμως δεν μπορούσαν να μην εξαντλήσουν κάθε περιθώριο. Ήλπιζαν ότι στο νοσοκομείο θα μπορέσει να συνέλθει. Δεν ήθελαν αυτή τη φορά να πιστέψουν στον προφητικό του λόγο που από καιρό τους είχε πει: «Στην Ελλάδα θα ζήσω μόνο 40 μέρες». Στο αστικό νοσοκομείο της Κέρκυρας που μπήκε τελικά για νοσηλεία ήταν κοντά του ο πατοτινός συμπαραστάτης του, πρόδρομος Κορτσινόγλου, ο οποίος βεβαίως και οι υπόλοιποι συμπατριώτες του. 2 μέρες πριν φύγει βρέθηκαν κάποια στιγμή οι δυο τους με τον πρόδρομο. Ο γέροντας ήταν πολύ χαρούμενος. Του αποκάλυψε ότι το προηγούμενο βράδυ είχε έρθει η Παναγία και τον πήγε να περιηγηθούν στο Άγιο Όρος, που πάντοτε ήθελε να πάει, αλλά δεν το είχε κατορθώσει. «Τι να σου διηγηθώ, πρόδρομε, τι πολλά μοναστήρια που έχει το Άγιο Όρος, τι μεγάλους ναούς, τι μεγαλοπρέπεια». Την ίδια μέρα του αποκάλυψε ότι μετά από 2 μέρες θα πεθάνει, αλλά και ότι η γυναίκα του προδρόμου, η Κυριακή, θα έφυγε και εκείνη από τη ζωή μετά από 1 εβδομάδα. Πράγματι, 2 μέρες μετά, αφού κοινώνησε και έφυγε από τη γήινη ζωή, σε ηλικία 84 ετών. Εκείνη τη στιγμή, γράφει ο Άγιος Παΐσιος, δεν ήταν κανένας φαρασιώτης δίπλα του. Δεν ήθελε να μείνει κανείς κοντά του για να μην τον περισπούν από την αέναρο προσευχή του. Την επόμενη μέρα ο πρόδρομος που έφτασε πρώτος τον βρήκε νεκρό να κρατά σφιχτά με το δεξί του χέρι το λείψανο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ίσως και να είναι αρκετό για να γίνεις Άγιος να λειτουργείς καθημερινά τουλάχιστον για 6 με 8 ώρες επί 50 χρόνια. Και αυτό γιατί ένας άνθρωπος που ζει με τέτοιο τρόπο δεν μπορεί παρά να είναι πλήρως αφιερωμένος στο Θεό και να κερδίζει με τον πνευματικό αλλά και το σωματικό του κόπο τη Θεία Χάρη. Αυτό έκανε και ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, ο ταπεινός ιερέας των Αθηνών που είχε γεννηθεί στην Άξο το 1851. 14χρονος ήρθε στην Αθήνα, όπου με υπόδειξη της μητέρας του παντρεύτηκε πριν χειροτονηθεί. Λίγο καιρό μετά τη γέννηση του παιδιού τους, η σύζυγός του αρρώστησε και κοιμήθηκε. Από τότε ο Παπανικόλας έκανε μοναδικό του σπίτι την εκκλησία. Υπήρξε εφημέριος τον Άγιο Ιάννη τον κυνηγό της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και λάτρης των Αγρυπνιών, τις οποίες τελούσε κυρίως τον προφήτη Ελισαίο στο μοναστηράκι. Γύρω του συγκέντρωσε βλαβείς χριστιανούς που αγαπούσαν τις πατερικές παραδόσεις, ανθρώπους του πνεύματος και των γραμμάτων, αλλά και πολλές απλές γυναίκες που τον στήριξαν στην προσπάθειά του και τον συνόδευαν σε όλες τις δραστηριότητες. Ο πατήρ Νικόλαος ήταν ο κατεξοχήν απλός ιερέας, με παλαιά ράσα και κυρτό σώμα, χωρίς κανένα εξωτερικό στολίδι.

αλλά με την ψυχή του να λάμπει και να εμπνέει τους γύρω του. Εντελώς αφιλάργυρος, πρόσφερε αδιακρίτως σε ελεημοσύνη όλα τα χρήματα που του έδιναν. Νίστευε αυστηρά και προσευχόταν διαρκώς, ασκώντας την ωερά προσευχή. Ουδέποτε κατέκρινε ακόμα και ανθρώπους που τον εξέθεταν με τη συμπεριφορά τους. Τον Οκτώβριο του 1931, μετά από τη λειτουργία, έχασε τις αισθήσεις του και από τότε δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ξανά. Μια καθημερινή διακονία που πλησίαζε τα 50 έτη είχε φτάσει στο τέλος της. Κοιμήθηκε στις 2 Μαρτίου 1932. Στην κηδεία του συνέρευσε πλήθος Αθηναίων, ενώ προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος στον επικίδιό του προέβλεψε και τη μελλοντική του αγιοκατάταξη. Βράδυ χειμώνα του 1900 στο κέντρο της Αθήνας. Ένας μοναχικός και κάπως βιαστικός διαβάτης διασχίζει την πλάκα και κατευθύνεται προς την οδό Άρεως στο μοναστηράκι. Κοντεύουν μεσάνυχτα. Η Αθήνα έρημη, μα καθώς εισέρχεται σε μια μεγάλη αυλή, αντικρίζει τον μικρό ιδιωτικό ναό του προφήτη Ελισαίου, κατάμεστο από κόσμο, και τα κεριά που κρατούν οι πιστοί να φτιάχνουν όλα μαζί ένα κατανεκτικό φωτισμό. Με δυσκολία διασχίζει τα ελάχιστα μέτρα του ναού. Κατευθύνεται προς το αναλόγιο που είχε ήδη διακρίνει το ψάλτη και τον ακούει να ψάλει με την άχθον εκείνη ασθενική φωνή του, αλλά με το περιβαθές αλυσμόνητο ύφος κατορθώνω να μεταδίδει τον ενθουσιασμό του εις τους ακούοντας, οι οποίοι χωρίς να θέλουν παρακολουθούν και αυτοί στις αρμονικές κινήσεις εν το ψάλιν. Ότε κινείται όλος και χόρευε και ελαφρώς εκτύπα τα σχήρας του επί του αναλογίου και τους πόδας του επί του ξυλίνου δαπέδου, χωρίς να γεννά καμία χασμωδία. Την ώρα που φτάνει δίπλα του βγαίνει και ο ιερέας, ο πατήρ Νικόλαος Πλανάς, στην ωραία πύλη, να ευλογήσει το εκκλησίασμα. Βιάζεται να προσαρμοστεί και ονοφερμένος στην κλίση του κεφαλιού για να δεχθεί την ευλογία. Ο ιερέας, κι ας είναι κοντός, κι ας μη φορά φανταχτερά άμφια, έχει μια λάμψη πνευματική και μια κίνηση τόσο άνετη και αποφασιστική που θα τέριαζε σε πολύ νεότερό του. Ο νεοαφιχθής Αλέξανδρος Μωραϊτίδης στέκεται τώρα δίπλα στον ψάλτη και εξάδερφό του Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Σήμερα, καθώς άργησε πολύ με το φόρτο εργασίας στην εφημερίδα του την Ακρόπολη, θα προτιμήσει να μείνει εκεί και να μην πάει κατά τη συνήθειά του στο αριστερό αναλόγιο. Εκεί θα ψάλουν μαζί τα δύο εξαδέρφια μέχρι τις 3 τουλάχιστον το πρωί, τόσο κροτούν οι πανηχίδες, οι αγρυπνίες του Παπα-Νικόλα, που γίνονταν συχνά πυκνά σε όλες τις μεγάλες γιορτές, αλλά και αρκετές απλές νύχτες. Μήνας δεν περνά πολλές φορές, ούτε καν εβδομάδα χωρίς μια ολονύχτη ακολουθία. Οι πιστοί στριμώχνονται μέχρι το τέμπλο. Με δυσκολία κρατιέται ένας ελάχιστος χώρος για τον ιερέα μπροστά στην ωραία πύλη. Όλα σεμνά και ταπεινά, έτσι όπως ταιριάζει στην Ορθοδοξία, γίνονται σε αυτό το κρυμμένο εκκλησάκι στην κατακόμβη της πίστεως που είχε οργανώσει ένας Άγιος. Το εκκλησίασμα το ξέρει από τότε. Η επίσημη εκκλησία θα το αναγνωρίσει και αυτή στον οφειλόμενο χρόνο, κάπου 60-70 χρόνια αργότερα. Ο ναός και ο ιερέας έχουν πολλά κοινά. Μικροί, ταπεινοί, με υπερκόσμιο ωστόσο μεγαλείο, δεν διάλεξαν τυχαία ο ένας τον άλλον. Ο χώρος ένα κατανεκτικότατο καταφύγιο, ένα ιδιωτικό εκκλησαδάκι απέναντι το φιλικό του παλαιού στρατώνος του Ιππικού, παρά την αρχή αναγοράν, μέσα σε μια αυλή μεγάλη ως σαν μοναστηρίου. Μονόκλητη εκκλησία, ξυλόστιγη βασιλική, με αρχαία και βυζαντινά στοιχεία, να έχουν προσαρτηθεί στους τοίχους με σπουδαίες αισθητικές στιχογραφίες, φιλοτεχνημένες μέσα στην τουρκοκρατία, κάπου στα μέσα του 17ου αιώνα. Όλοι μετέχουν συνειδητά στην κατανεκτική ακολουθία που διεξάγεται στην κατεξοχήν κατάλληλη ώρα για προσευχή τη νύχτα. Ο ιερέας, αφοσιωμένος στο έργο του, επικοινωνεί εκείνη την ώρα μόνο με το Θεό. Είναι φανερό ότι βρίσκεται σε μία άλλη διάσταση, τέτοια που σε άλλες λειτουργίες, σε ώρες πιο κατάλληλες για παιδιά, τα μικρά παπαδάκια έχουν σχεδόν συνηθίσει πια να τον βλέπουν να μην πατά στο έδαφος όταν ιερουργεί. Ο πατήρ Νικόλαος ευλογεί για άλλη μια φορά το εκκλησίασμα. Ο Μωραϊτίδης συναντά με το βλέμμα του τον Παύλο Νιρβάνα, που κι αυτός ήρθε κατευθείαν από την εφημερίδα του την Εστία. Άλλες ημέρες έρχονται στο ναό και άλλοι άνθρωποι των γραμμάτων, ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου και αρκετοί ακόμη. Τι να προσελκύει όλους αυτούς, καθώς και την πολυμελή γυναικεία συνοδεία που έχει σχηματιστεί γύρω από τον πατέρα Νικόλαο και τον ακολουθούν σε όλα του τα βήματα.
Παρά την απλότητα και έλλειψη ανωτέρας θεολογικής μορφώσεως, είχε την δύναμη ζών αυτών εν τη χάρη του Θεού να μεταδίδει αυτή στα ψυχάς των πιστών και να οδηγεί αυτά εις τη σωτηρίαν. Ο Θεός είχε πλουσίως ευλογήσει αυτόν και είχε καταστήσει τούτον πράγματι φορέα των θείων αυτού δωρεών, γράφει ο μακαριστός Μητροπολίτης Τίτος. Πλησιάζουν 20 χρόνια από τη χειροτονία του Παπανικόλα και όλοι πια στην Αθήνα, οι συνειδητοί χριστιανοί τουλάχιστον, γνωρίζουν για τα σπουδαία του χαρίσματα, την προσήλωσή του σε μια ζωή πραγματικά ασκητική, την απόλυτη ταπεινότητά του. Γνωρίζουν τις πολύωρες λειτουργίες του στο μακρινό Αηγιάννη του Αγρού, στην οδό Βουλιαγμένη στα Σαββατοκύριακα, καθώς εκεί είναι εφημέριος, αλλά και όλες τις υπόλοιπες μέρες που λειτουργεί εδώ στον προφήτη Ελισαίο. Τους μεγάλους τους αποφεύγει. Δεν του ταιριάζουν οι μεγάλοι και κεντρικοί ναοί. Προτιμά τους μικρούς, ενδιατρίβει συνεχώς τις μικρά παρεκκλήσια, είτε τις παλαιάς πόλεις των Αθηνών, είτε τις προαστίες. Τα λόγια του Φώτη Κόντογλου είναι η καλύτερη κατακλείδα για τη ζωή του Αγίου Νικολάου Πλανά, καθώς εκφράζει το βαθύ και ουσιαστικό πλούτο του πλέον φτωχού και πλέον ταπεινού ιερέως. Ποιος άρχοντας, ποιος βαθύπλουτος έζησε σαν τον Παπα Πλανά, που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει. Ποιος δοξασμένος αγαπήθηκε όσο αγαπήθηκε εκείνος, που κρυβόταν για να μην τον δει κανένας. Ποιος ρήτορα στάθηκε πιο εκφραστικός από τον Παπα Νικόλα, που ψεύδιζε σαν να ήταν κανέναν ήπιο. Και αληθινά, ποιος ήταν πιο πλούσιος από τον αγιασμένον αυτό γέροντα, αφού τα είχε όλα στη ζωή του, χωρίς να κρατά μία δραχμή στη τσέπη του.

Έμοιαζε τρελή, αλλά καθοδηγούσε με σύνεση και αγάπη τους ανθρώπους. Δεν ήταν μοναχή, αλλά κράτησε μόνη της ένα ολόκληρο μοναστήρι, μέχρι να έρθει η ώρα μετά την κοίμησή της, αυτόν να βιώσει τιμώντας τον ιστορικό του ρόλο. Η ζωή της Αγίας Σοφίας υπήρξε απολύτως συνυφασμένη με την Ιερά Μονή Παναγία στην Κλεισούρα. Η Αγία είχε γεννηθεί το 1883 στον Πόντο. Μετά από πολλές δοκιμασίες, έχασε το δίχρονο γιο της και στη συνέχεια τον άνδρα της και έζησε ως ερημίτισσα στα βουνά της περιοχής. Το 1916 ήρθε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Το 1925 θέλησε να μονάσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μάρκου στη Φλόρινα. Η Παναγία τότε της εμφανίστηκε σε όραμα και τη ζήτησε να εγκαταβιώσει στην εγκατελειμμένη για εκείνη την εποχή Ιερά Μονή της Κλεισούρας. Εκεί έζησε την υπόλοιπη της ζωή με μεγάλη νηστεία, συνεχή προσευχή και υφιστάμενη ταλαιπωρίες από το κρύο και την έλλειψη και της παραμικρής ανέσεως. Ήταν αγαπητή στους κατοίκους της περιοχής και σε όλους τους επισκέπτες, ενώ τους συμβούλευε, τους περιέθαλπε και τους βοηθούσε τις ανάγκες τους, μοιράζοντας όσα χρήματα, τρόφιμα και ενθύματα της προσέφεραν. Στην περίοδο της κατοχής, διέσωσε την Ιερά Μονή από τη μήνη των Γερμανών που ήθελαν να την κάψουν. Έβλεπε συχνά οράματα και όταν τη ρωτούσαν αν υποφέρει στη μοναξιά, έλεγε πως τη συντροφεύουν άγγελοι, άγιοι, αλλά και η ίδια η Παναγιά. Παρά τη δύσκολη και γεμάτη δοκιμασία στη ζωή της, η Αγία έζησε 91 χρόνια και κοιμήθηκε στις 6 Μαΐου του 1974. Σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, τα λείψανά της ευωδίαζαν τόσο κατά την ανακομιδή, όσο και αργότερα όταν βρέθηκαν τοποθετημένα στο επάνω μέρος του τάφου. Ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης της είχαν μεγάλο σεβασμό. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Οι Άγιοι που έζησαν στον 20ο αιώνα» του Ιωάννη Εμμύρη και των εκδόσεων Μελωδός και το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητρόπολης μας που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας. Χαίρετε!

0: ο έντυπος λόγος στη διακονία του Λόγου του Θεού. Κείμενα ορθοδοξίας και πρότυπα ορθοπραξίας, ιστορικές μνήμες και κοινωνικός προβληματισμός μέσα από τις σελίδες ορθοδόξων χριστιανικών βιβλίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Χριστίνα Αδάμ.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
2: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν πάβει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε τη ψυχή συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στο Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας το Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από το Θεό στη ψυχή.
1: Ο Θεός που είναι αγαθός και απλόχερος έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Τόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστής σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς το Θεό.
0: Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατος. Με το Θεό είναι δυνατόν να ενωθεί αν κατανοήσει πώς το μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλών συναναστρέφεται ο άνθρωπος στο Θεό. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό, έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του.
1: Κανένας καλός δεν είναι αισχρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός, είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός, γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φθαρτά και υλικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω, μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αφθάρτων αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι φθαρτός άνθρωπος, και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ότι έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφρονούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μετά θάνατο.
0: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
1: Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί τον Θεό και τα δημιουργήματά του.
0: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση, δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή, γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμονα παράβατων και αναλογίζεται πως τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή, και ότι η ψυχή και χάνεται και σώζεται εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής.

0: Από το Θεό υπάρχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού.
1: Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνος που μπορεί να βλάψει και δεν χρησιμοποιεί στο κακό τη δύναμή του, αλλά λυπάται τους πιο αδύνατους ανθρώπους εξαιτίας της ευλάβειάς του προς το Θεό, εκείνος γίνεται άξιος αμοιβών και στον κόσμο αυτό και μετά θάνατον. Εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού που μας δημιούργησε, είναι πολλοί οι δρόμοι για τη σωτηρία. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν τη δυνατότητα επιστροφής των ψυχών και τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και θα αποδεχτούν οι ψυχές των ανθρώπων για μέν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα τιμωρίας. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό. Και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά. Και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
0: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν, σώζονται. Και αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού ορμητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι και αν αρρύθμιτες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή πέφτοντας στις νεροσυρμές και στην ανακατουσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές ειδονές στην καταστροφή και περιφρονώντας τον εαυτό της, βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη αντιλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άπρεπες ειδονές.
1: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη επάνω σε καλή προαίρεση, κατευθύνει σαν με χαλινάρι άλογο το συναίσθημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη, και νικώντας και συγκρατώντας τα και γινόμενη αφεντικό τους, στεφανώνεται και αξιώνεται να διαμένει στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νίκης και των κόπων της από το Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών που είναι ανάξιοι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης και την αβεβαιότητα του βίου και τη λίγη διάρκεια της ζωής και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αδωροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη ότι δεν θα παραμελήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
0: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την υλική κτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή, παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής της. Όσοι έχουν καταλασπωμένα τα ρούχα τους, λερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστόν, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσου της ακοής στην ψυχή.
1: Αρχή αμαρτίας είναι η επιθυμία, διαμέσω της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για την ψυχή η αγάπη. Όπως ο χαλκός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει, εξαιτίας του πολύ καιρού δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν το χαλκό από σκουριά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

0: Ο Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πως χαίρεται για τους καλούς, πως αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πως οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται σπραχνικός, πρέπει να του λεχθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρα. Θα ήταν δυνατόν στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλειος προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, ενωνόμαστε μαζί Του. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε το Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας το Θεό που δεν οργίζεται μάταια. Τα αμαρτήματα μέσα μας δεν αφήνουν να στείλει το φωτισμό του ο Θεός, αλλά μας συνδέουν με τιμωρητικούς δαίμονες. Και αν με προσευχές και καλοσύνες βρίσκουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, δεν καλοπιάνουμε και δεν μεταβάλλουμε το Θεό, αλλά θεραπεύοντας με αυτά την κακία μας και με την επιστροφή μας στο Θεό, απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητά Του. Ώστε λοιπόν λέμε το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει το Θεό των όλων. Γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρον, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των παθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέμισε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την εκούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλει τη θνησιμότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεώρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αφθαρσίας, αρετή και σωτηρή ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στον θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς τη διακριτική δύναμη του λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίρρεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της, αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογαριάζει η ανόητη τα μεταθάνατον κακά.

0: Πολύ μεγάλη και αθεράπευτη αρρώστια της ψυχής και απώλειά της είναι η αθεία και η φιλοδοξία. Η επιθυμία δηλαδή του κακού αποτελεί για την ψυχή στέρηση του αγαθού. Και αγαθό, καλό δηλαδή, είναι να κάνει κανένας απλόχερα όλες τις καλές πράξεις, δηλαδή όσα αρέσουν στο Θεό των όλων. Μόνο ο Θεός μπορεί να δεχθεί μέσα του το Θεό. Μόνο με αυτό το πλάσμα επικοινωνεί ο Θεός τη νύχτα με όνειρα και την ημέρα διαμέσου του νου του. Και διαμέσου όλων αυτών προλέγει στους άξιους της αγάπης του ανθρώπους και προδηλώνει τα μέλλοντα αγαθά. Δεν είναι τίποτε δύσκολο για όποιον πιστεύει και για όποιον θέλει να σκέπτεται το Θεό. Και αν εσύ θέλεις να τον δεις, βλέπε την όμορφη τάξη και την πρόνοια που υπάρχει στα κτίσματα που έχουν γίνει και γίνονται με το λόγο του. Και όλα αυτά για τον άνθρωπο.
1: Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακία και από αμαρτήματα. Γι' αυτό και αποτελεί πολύ μεγάλο κατόρθωμα ψυχής που αρέσει στον Θεό η απουσία κακίας από τον άνθρωπο. Όνομα είναι η επισήμανση ενός πράγματος ανάμεσα σε άλλα πολλά. Γι' αυτό και είναι χωρίς νόημα να νομίζει κανένας πως ο Θεός που είναι ένας και μόνο έχει άλλο όνομα. Δηλαδή το όνομα Θεός αυτό σημαίνει τον άναρχο, αυτόν που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο. Αν η συνείδησή σου μαρτυρεί πως έκανες πονηρές πράξεις, κόβεται από τη ψυχή σου περιμένοντας τις καλές, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: μεγάλη. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητέ μεγάλη. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την προεόρτια Ιερά Αγρυπνία, με την ευκαιρία της επικείμενης εορτή μνήμης της ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος και Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, κατά την οποία θα λάβει χώρα η ενθρόνηση της Σταυματουργού Ιεράς Εικόνας της και θα ψαλούν τα έγκομιά της. Στην Ιερά Αγρυπνία θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης Μητρόπολης της Χαλκίδος, κύριος Χρυσόστομος.

Αμήν, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύτερο.

και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όρη και καταβαίνουν συ παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτι ουσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου γορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και κλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουση. Του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γενετονίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάζε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα συμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δες το πρόσωπον ταρακθίσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης, κι άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

πατέρα ταύτη, αναμαρτήτου συλλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπαιν λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Άγιος ο Θεός. Πολλά έτη δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίαση τ' ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών. Λαρίσε ημάς από του πονηρού.

παρακαλώ, παρακαλώ το προσκύνημα να σταματήσει. Έχουμε μπει στη λειτουργία και κάνετε πολύ θόρυβο. Να διακοπεί το προσκύνημα. Στο τέλος θα προσκυνήσετε της Θείας Λειτουργίας.

του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, λίγα πάντα εγένετο, τον δημάσους ανθρώπους και δια τη μέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλι με ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας την νεκρούς ού της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον στο Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των Αγίσαν διάδων προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εσάφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

του τάφου της τριμέρων αστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλι εν παρουσίας,

0: μαζί.
1: Πάτερ ημών, ο Έγκης ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, εκθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεν επί της οφειλέτης ημών, και ημίς εν έγκης ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτοέστη το άχρατο σώμα Σου και τούτο αυτοέστη το τίμιο αίμα Σου. Δέομαι ούν Σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντος μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν.

των επουρανίων και σοπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον

Ευχαριστούμεν Σοι Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάσου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, της ιερεύση της άρχου σου ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνοθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός των φώτων, και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου,

Εύχομαι και τα δικά σας τα έτη να είναι πολλά και ευλογημένα με τις πρεσβείες της Προστάτηδος και Πολιούχου μας Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, προς τιμήν της οποίας έγινε η αποψινή ακολουθία. Εψάλησαν τα εγκόμια και ετελέσθη και η Θεία Λειτουργία. Και έτσι ανοίγει ο εφετινός εορταστικός κύκλος της Αγίας Παρασκευής της Πολιούχου μας. Βέβαια και εφέτος θα εορτάσει εκτός της οικίας της, εκτός του σπιτιού της, αλλά είναι φιλόξενος ο Άγιος Δημήτριος και οι Άγιοι χαίρονται ο ένας με την παρουσία του άλλου και ελπίζουμε και ευχόμαστε σύντομα να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και όλον τον Ιερό Ναό. Είναι αλήθεια ότι έχουν καταβληθεί φιλότιμες προσπάθειες. Δεν ολιγόρησαν οι υπεύθυνοι. Και πίεση υπήρχε και από μας και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αλλά είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο θέλει και το χρόνο του. Και εμείς θέλουμε υπομονή. Η υπομονή πάντως είναι μια μεγάλη αρετή και έχει μεγάλο μισθό από το Θεό. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και βοήθειά σας.

0: διαφυλάξε πάντα σημάς.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος. Ακούσαμε την καθιερωμένη Ιερά Αγρυπνία με την ευκαιρία της επικείμενης εορτή μνήμης της ενδόξου Όσιο Παρθενομάρτυρος και Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, κατά την οποία έλαβε χώρα και ενθρόνηση της θαυματουργού ιεράς εικόνας της στο λιτανευτικό προσκυνητάριό της και ψάλισαν τα εγκόμια της. Στην Ιερά Αγρυπνία ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Χαλκίδος, κύριος Χρυσόστομος. Καλό σας βράδυ.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Στο σημείο αυτό συνδυόμαστε με το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Της πρέπει ένα μαστίγωμα πάνω στο ικρίωμα από το δίμιο μπροστά στον κόσμο. Ο Αλιώσα οπισθοχώρησε προς την πόρτα. Ο Θεέ μου, ξεφώνησε άξαφνα η Κατερίνα Ιβάνοβνα, χτυπώντας τα χέρια της. Όμως αυτός πώς μπόρεσε και έκανε τούτη την ατιμία, τούτη την απανθρωπιά? Διηγήθηκε σε αυτήν την πρόστιχη όλα όσα έγιναν εκεί, εκείνη την απέσια, την καταραμένη, την τρισκατάρατη μέρα. Πήγατε να πουλήσετε την ομορφιά σας, καλή μου Δεσποινίδα. Το ξέρει και αυτή. Ο αδερφός σας είναι παλιάνθρωπος, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Ο Αλιώσα κάτι θέλησε να πει, μα δεν έβρισκε τα λόγια. Η καρδιά του σφιγγόταν, πονούσε. Φύγετε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Ντρέπομαι. Δεν μπορώ πια να τα υποφέρω όλα αυτά. Αύριο σας οικετεύω γονατιστή. Ελάτε αύριο. Μη με κατακρίνετε. Συγχωρέστε με, σας παρακαλώ. Ούτε κι εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω πια. Ο Αλιώσα βγήκε στο δρόμο σχεδόν παραπατώντας. Ήθελε κι αυτός να κλάψει σαν κι εκείνη. Ξαφνικά τον πρόφτασε η υπηρέτρια. Η Δεσποινής ξέχασε να σας δώσει τούτο το γραμματάκι της κυρίας Χολκάκοβα. Από το μεσημέρι μας το φέρανε. Ο Αλιώσα πήρε μηχανικά το μικρό ροζ φακελάκι και το έφερε ασυναίσθητα στην τσέπη του.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.διακονία.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κόσμο 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας, μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Αγία Άγγελε, εσύ που στέκεσαι πάνω από την άθλια ψυχή μου και την ταλέπορη ζωή μου, μη με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, ούτε να φύγεις από κοντά μου εξαιτίας της σκληρής ψυχής σου από τις αμαρτίες. Μην αφήσεις χώρο στον πονηρό δαίμονα να καταπιέζει το θνητό αυτό σώμα. Κράτησε το αμαρτωλό μου χέρι που σου το απλώνω για βοήθεια και οδήγησέ με σε σωτήριους δρόμους. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, εσύ που διαφυλάτης και σκεπάζεις την ψυχή και το σώμα μου, συγχώρεσέ με για όλα όσα σε στενοχώρησα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου και για όποια αμαρτία διέπραξα τη μέρα που πέρασε. Σκέπασέ με τη νύχτα αυτή και διαφύλαξέ με από κάθε επίρρεια του διαβόλου για να μην εξοργήσω το Θεό με κάποια αμαρτία μου. Και παρακάλεσε για μένα τον Κύριο να με στηρίζει ώστε να έχω σεβασμό και αφοσίωση σε Αυτόν και να με αναδείξει άξιο δούλο της αγαθότητάς Του.

ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη είμαστε να χωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξεις στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η θεία γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω και αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι απ' όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους απ' όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος απ' όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

άνθρωπος, πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού, ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού άνθρωπος, έπρεπε να είναι όν αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι όν χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που του επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστες αυτών. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστες αυτών. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν.

κακώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ο μειώτης του χαρακτήρος των πράξεων δεν θα διήγηρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη σε αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρότης θα επέπεπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού, που τόσο λαμπρός και θαυμασίος εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικόν του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του, και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργόν του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του, και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν οι δημιουργηθείς ακτήσεις να ενεί εν συνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, τον ωραίον και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλην αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφύτως αγαπά. Διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμό του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: «Ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπαιτιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοή του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν». Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αυθαρσία. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τον σκοπόν της επί γης αποστολικής. Αλλιώς μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκαμε κακήν χρήση του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

προστεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερον να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτία του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώρισης της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτη ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονων ενέργειων του ανθρώπου. Περί της αναγκαιότητος αυτής, ιδού τι λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεό». Ο Δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπο αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο. Πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από την ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδρα της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία έλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιη. Η αγάπη αυτή, η επιπόθηση και η επιζήτηση του θείου νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει το νόμο που είναι γραμμένος μέσα στην καρδία νόμο του νοός του και να τον ταυτίζει με τον νόμο του Θεού.

τον τρόπο κατά τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρ ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνηση μπορούμε να σωθούμε και αληθώς, για να γίνουμε αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ελευθερώσει εμάς, όντως ελεύθεροι έσεστε. Λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας. Και πάλιν, εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν το κήρυγμα του Σωτήρος. Μένουμε σε αυτό, σηκώνουμε στους ώμους των σταυρών και τον ακολουθούμε και απαρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν αποτασσόμεθα των νόμων της σαρκός μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και σηκώνουμε των σταυρών υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνουμε ελεύθεροι είναι κατάπαυσης του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερον.

ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει, από την οποίαν εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσω με τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμεθα αληθώς ελεύθεροι. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι Αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα, ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. (2) 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Για να απαντήσει ο Θεός στο αίτημά μας και να μας δώσει ό,τι του ζητάμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ταπείνωση, την οποία εμείς δεν έχουμε. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό.

όλα τα γνωρίζουμε. Είμεθα όλοι σοφοί. Όταν μας κυριεύει ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αλλά εμείς αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεχόμαστε. Τις διώχνουμε. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σε αυτή τη ζωή, σώζεται. Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή. Γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θείο. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγκαρία. Η προσευχή, για να ακουστεί από το Θεό, πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συνέστηση βαθιά της αμαρτωλότητάς μας και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανεβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή, θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σε ένα πνευματικό χώρο. Η προσευχή είναι ξεκούραση.

Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς για να μας ξεσκονίσουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Οι κανόνες όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση γίνονται κανόνια. Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Τους δίνουν χρήματα και τους κάνουν κακό. Τους παίρνουν μοτοσικλέτες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά. Δεν είναι η στοργή που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όποιος έχει χάρη Θεού, θα του δοθεί κι άλλη. Όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και τη λίγη που είχανε. Και όταν φύγει η χάρη, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και το φαγητό της, και αυτοί που τρώνε το φαγητό της. Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνον τους Αγίους Αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο και να τους μιμηθούμε.

Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αναθέτουμε στο Θεό. Είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Σήμερα κοιτάζουμε να γιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στο στίβο, αλλά τους τελευταίους. Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.

Όταν ο άνθρωπος πεθάνει εν μετανοία και οδεύει προς τον παράδεισο, τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα λεωφορείο και απ' έξω τα σκυλιά τρέχουν και γαυγίζουν χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του, αλλά ούτε και να τον καθυστερούν. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας το δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλον που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν?

πώς απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του, από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα, αλλά έχουν και λύπη, γιατί τους λείπει ο Χριστός. Όσον περισσότερους πειρασμούς έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς, έλεγε ο γέρον Παΐσιος, θέλει ο Θεός, που φεύγουν από το κακό λογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με έρημνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συχνώς και συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγκηκε η βασιλεία των ουρανών και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος.

Όταν τα μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει, τότε κρατούν τη μητέρα τους από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και χτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να τους το αγοράσει. Έτσι κι εμείς, με επιμονή και υπομονή παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι κι εσείς, κατά το Ευαγγέλιο που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε, πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να προσεύχεστε και να επικοινωνήσετε με τον Θεό. Από την επίμονη προσευχή έχουμε ωφέλη, γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητάμε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε όταν ο Θεός αργεί να μας εισακούσει. Πολλά καλά πηγάζουν από την αργοπορία αυτή. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε χαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Μη γέννητο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έλθει δύσκολος καιρός, πείνα και λοιπά, και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Ενώ όταν τα εκτιμούμε, δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό.

Μεγάλη υπόθεση εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν συγκρίση με τα δικά τους. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά.

Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί Του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά Του την ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι την ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μία φορά, μία συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά, και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά, όσο ακόμη είναι.

άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο έλεος Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού και για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και στους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα. Και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος Πισόπτινα.

δεν πρέπει να μας βγάζουν από το σωστό δρόμο, ούτε να μας εμποδίζουν στη σοφροσύνη. Τα ποτά, τα πολλά φαγητά και η απρόσεκτη συναναστροφή με γυναίκες ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμιών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την άσκηση και την προσευχή έχουμε φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Τότε ακριβώς επιτρέπει ο Θεός τους αρκικούς πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Χρειάζεται βία, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται εύκολα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου θα νικήσουμε. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα αμυνθεί από το Θεό. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες θανατώνουν τα σαρκικά πάθη. Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας, δεν είναι αμαρτωλά. Αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκικοί μολυσμοί τα μολύνουν. Η άσκηση, η ταλαιπωρία του σώματος και η προσευχή βοηθούν στην πνευματική ανύψωση. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευθεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι είναι κάτι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι, σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φθάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου? Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά-γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα, μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση. Μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντας Παΐσιος.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: «Αδελφοί μου, όταν ήμουν νέος, έκανα μια σκέψη λάθος. Μου φάνηκε στην αρχή καλή και σωστή. Αργότερα όμως μετάνιωσα πικρά. Μου έλεγε ο λογισμός μου: νέος είμαι, ας κάνω τώρα και καμιά αμαρτία. Ας χαρώ τούτο ή και εκείνο το απαγορευμένο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν θα γεράσω, κάνω και τα ενάρετα και τα καλά. Αυτή τη σκέψη έκανα. Και γιατί μετάνιωσα? Γιατί στο μεταξύ οι αμαρτίες ρίζωσαν βαθιά μέσα μου. Και τώρα που μεγάλωσα και γερνάω, δεν μπορώ να τις αφήσω και να κάνω το καλό. Λοιπόν, προσέχετε κι εσείς για να μην πάθετε το ίδιο. Φυλαχθείτε. Τα καλά έργα να κάνετε και όχι τις αμαρτίες. Αυτά τα έργα να ριζώσουν μέσα σας και όχι οι αμαρτίες».

Εγώ για σένα πατέρας. Εγώ αδελφός. Εγώ σύζυγος. Εγώ σπίτι. Εγώ τροφή. Εγώ ρούχο. Εγώ ρίζα. Εγώ θεμέλιο. Ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα. Θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι. Και αδελφός και αδελφή και μητέρα. Όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα. Στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Υποτασσόμεθα δηλαδή στο εγώ του άλλου και στο δίκιο του άλλου. Δεν υποτασσόμεθα όπως το εννοείται. Κάνουμε εκείνο που εμείς θεωρούμε σωστό, αλλά δεν θα έχουμε μαζί του άσκοπες συζητήσεις. Δεν θα έχουμε κατάκριση. Δεν θα έχουμε χάσιμο της γαλήνης μας. Αυτός θα συνεχίσει το δρόμο του και θα τον εμπιστευθούμε στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να μας βλάψει. Γιατί εμείς έχουμε κάποια αρχή επάνω μας που είναι σύμφωνη με τη δική μας δικαιοσύνη. Υπάρχει ο πνευματικός μας. Υπάρχει η γερόντισά μας. Υπάρχει ο δεσπότης μας. Υπάρχει η εκκλησία ολόκληρη που συμφωνεί. Πάνω απ' όλα υπάρχει το Ευαγγέλιο που σου λέει «Αυτό είναι το δίκιο. Αυτή είναι η εντολή». Λοιπόν, αλλά να σας πω για αυτού του είδους τις σκέψεις όλες. Εγώ έχω ένα καλάθι που το λέω το καλάθι της ματαιότητος. Και όπως ρίχνουμε τα άχρηστα χαρτιά, έτσι και αυτές τις σκέψεις εκεί μέσα τις ρίχνω και δεν με στενοχωρούν. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Τα ονόματα της αγάπης είναι πολλά. Τα έργα της επίσης πολλά. Τα γνωρίσματά της περισσότερα και τα ιδιώματά της πάμπολα. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει με λόγια. Όταν θυμάμαι το κάλος της, εφραίνεται η καρδιά μου. Γεμίζομαι γλυκύτητα και περιέρχομαι σε έκσταση. Όταν τη συλλογίζομαι, χάνω τις σωματικές μου αισθήσεις. Βγαίνω τελείως από την παρούσα ζωή και λησμονώ τα πράγματα του κόσμου. Καλότυχος είναι εκείνος που αγκάλιασε την αγάπη τη θεϊκή. Αυτός δεν θα επιθυμήσει με εμπάθεια κανένα κάλος ανθρώπινο. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ερωτεύθηκε την αγάπη του Χριστού. Σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και την απόλαυσε με πολύ πόθο. Αυτός θα αγιαστεί στην ψυχή. Καλότυχος και θρησευτυχισμένος είναι εκείνος που πόθησε με όλη του την καρδιά την αγάπη και αλλοιώθηκε από αυτήν πνευματικά. Αυτός θα γεμίσει την ψυχή του με φροσύνη και την καρδιά του με χαρά ανέκφραστη. Αυτός που απέκτησε την αγάπη αδιαφορεί τελείως για τους θησαυρούς του κόσμου. Αυτός γεμίζει με τον πλούτο της αγάπης που είναι ανεξάντλητος. Μακάριος και τρισμακάριος αυτός που ενστερνίστηκε την αγάπη. Μόλον ότι εξωτερικά φαίνεται άδοξος, στην πραγματικότητα είναι ενδοξότερος από όλους τους ενδόξους. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Η γλώσσα των Καπαδοκών. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία των Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή, εμείς αναφερόμαστε στην Καπαδοκία αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στη γλώσσα των Καπαδοκών. Αυτό το θέμα έχει έτσι πολύ υλικό, πολύ ενδιαφέρον, πολλές πτυχές και διαστάσεις, και θα το συζητήσουμε, θα το αναλύσουμε στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας με τον κύριο Δημήτρη Παπαζαχαρίου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαίρετε, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε?
1: Χαίρετε. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Και ήθελα, έτσι ξεκινώντας, να σας ρωτήσω κάτι εισαγωγικό, προλογικό, για να έρθουμε μετά ακριβώς στο θέμα μας. Πώς ένας γλωσσολόγος, ένας ειδικός, εξειδικευμένος επιστήμονας προσεγγίζει μία γλώσσα?
1: Να είστε καλά. Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, με τιμά και με χαίρομαι πραγματικά που είμαι μαζί σας. Επίσης σας ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι όταν μιλάμε για γλώσσα εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα. Για μας τους γλωσσολόγους που μελετάμε τα γλωσσικά συστήματα, αυτό που καταρχάς χαρακτηρίζουμε σαν γλώσσα είναι μία έμφυτη ικανότητα που έχει το ανθρώπινο είδος, ένας μηχανισμός που είναι έμφυτα περασμένος μέσα μας και ο οποίος ενεργοποιείται σε καθέναν από μας και καθεμία μέσα στην γλωσσική κοινότητα στην οποία ζούμε και μεγαλώνουμε. Και αυτή η ενεργοποίηση γίνεται μέχρι μία συγκεκριμένη ηλικία. Αν δηλαδή κάποιο παιδάκι για περίεργους χι λόγους δεν εκτεθεί στην γλώσσα που μιλιέται τριγύρω του μέχρι την ηλικία των 8 χρονών, μετά δεν μπορεί να μιλήσει καν, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα. Αυτός ο έμφυτος μηχανισμός, αυτή η έμφυτη ικανότητα, χαρακτηρίζεται από μια πολύπλοκη και πολυεπίπεδη δομή και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ενώ συνήθως ο κόσμος όταν λέει γλώσσα στο νου του φέρνει ίσως μία λίστα λέξεων, ίσως κάποιες συντακτικές δομές στην καλύτερη περίπτωση, κυρίως λίστα λέξεων φέρνει στο μυαλό του. Αυτό που εμείς βρίσκουμε και προσπαθούμε να περιγράψουμε είναι μία πολύπλοκη και πολυεπίπεδη δομή που ξεκινάει από το επίπεδο των ήχων. Λίγοι ήχοι, καμιά 2 ή 3 δεκάδες το πολύ, όχι παραπάνω, συνδυάζονται με πραγματικά πολυάριθμους συνδυασμούς και δημιουργούν δεκάδες χιλιάδες μονάδες με σημασία. Mm-hmm. Αυτές με τη σειρά τους πάλι κάτω από συγκεκριμένες κανόνες και μηχανισμούς ενώνονται για να δημιουργήσουν εκατοντάδες χιλιάδες λέξεις, και αυτές οι λέξεις ενώνονται για να δημιουργήσουν άπειρες προτάσεις που δυνητικά μπορούν να εκφράσουν από τις πιο αφηρημένες ιδέες και σκέψεις μέχρι τα πιο λεπτά συναισθήματα, γνώσεις, πληροφορίες, επιθυμίες, τα πάντα. Mm-hmm. Για πολλούς ανθρώπους η γλώσσα είναι συνήθως ένα μέρος από όλα αυτά που είπα. Δηλαδή για πολλούς είναι το λεξιλόγιο, για πολλούς είναι η σκέψη. Σκέψη ίσον γλώσσα λέγανε κάποιοι φιλόσοφοι του γαλλικού διαφωτισμού. Για τον γλωσσολόγο είναι όλα αυτά τα πράγματα μαζί και κυρίως αυτή η πολύπλοκη δομή που περιέγραψα και πολυεπίπεδη δομή που για κάθε ένα γλωσσικό σύστημα μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα στη συνέχεια, αφού κάναμε αυτή τη μικρή εισαγωγή, η γλώσσα αλλάζει έτσι, αλλά μες την πάροδο των αιώνων, μες την πάροδο του χρόνου. Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή στη γλώσσα?
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ο περισσότερος κόσμος, η κοινή αντίληψη θέλει τη γλώσσα να είναι κάτι ενιαίο και ομοιογενές. Μιλάμε για τα ελληνικά και έχουμε την αίσθηση ότι είναι το ίδιο πράγμα, κάτι ενιαίο, κάτι ομοιογενές, που είναι έτσι στα πέρατα των χρόνων και για οποιοδήποτε γλώσσα το ίδιο πράγμα. Στην ουσία όμως δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. αν υπάρχει ένα καθολικό χαρακτηριστικό σε όλα τα γλωσσικά συστήματα, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, είναι ότι αλλάζουν. Ότι αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου και από αυτή την άποψη ακόμα και η γλώσσα της επόμενης γενιάς δεν είναι ποτέ ολόιδια με τη γλώσσα της προηγούμενης γενιάς. Βέβαια σε ένα τόσο μικρό σε μια τόσο χρονική διάρκεια μικρή, οι διαφορές είναι μικρές και ίσως να γίνονται αντιληπτές μόνο από τους μεγαλύτερους που γκρινιάζουν για το ότι οι νεότεροι δεν μιλάνε σωστά τις περισσότερες φορές. Παρόλα αυτά, μέσα στο μάκρος του χρόνου, κανένα γλωσσικό σύστημα δεν μένει ίδιο. Οι αλλαγές μπορεί να είναι μεγάλες, μπορεί να είναι κατακλυσμιαίες μερικές φορές και έχει να κάνει πάρα πολύ με τις συνθήκες, τις διαφορετικές συνθήκες που μέσα σε κάθε μία γλωσσική κοινότητα δημιουργούν διαφορετικές δυναμικές γλωσσικής αλλαγής. Έχουμε βρει, έτσι μελετώντας χοντρικά τις γλώσσες στην ιστορία τους, ότι υπάρχουν δύο βασικές συνθήκες που καθορίζουν αυτή τη δυναμική της γλωσσικής αλλαγής. Η μία είναι η γλωσσική απομόνωση και η άλλη είναι η γλωσσική επαφή. Διαφορετικά πράγματα συμβαίνουν στη γλωσσική απομόνωση. Συνήθως στη γλωσσική απομόνωση έχουμε μία πολυπλοκότητα, εμφανίζεται μία πολυπλοκότητα του γλωσσικού συστήματος και χάνεται η διαφάνεια πίσω από τους κανόνες της, που είναι υπεύθυνες για τη συντακτική δομή, τη μορφολογική δομή, την φωνολογική δομή. Ενώ αντίθετα στη γλωσσική επαφή, και όταν λέω γλωσσική επαφή εννοώ όταν δύο γλωσσικές κοινότητες, δύο κοινότητες που χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές γλώσσες ή δύο διαφορετικά γλωσσικά συστήματα έρχονται σε επαφή, μακροχρόνια δημιουργείται ένα νέο σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται από πιο απλές δομές. Πολύ πολύ χοντρικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και αργότερα γι' αυτό, εξάλλου τα καπαδοκικά είναι σίγουρα απόρρια και αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών, αλλά χοντρικά μπορούμε να έχουμε αυτό το πράγμα στο μυαλό μας.
0: Οπότε στη γλώσσα, σε κάθε σύστημα γλωσσικό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ευνοεί μάλλον κάθε γλωσσικό σύστημα αυτή η γλωσσική επαφή, όπως είπατε, όταν έχουμε διαφορετικές γλώσσες που έρχονται σε επαφή, όταν υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ τους.
1: Ναι, πάρα πολύ. Στην ουσία, όποτε έχουμε μακροχρόνια επαφή δύο γλωσσικών κοινοτήτων, τότε σε οποιοδήποτε μελέτη έχει γίνει σε όλα τα μέρη της γης, έχουμε διαπιστώσει την εμφάνιση πολύ συγκεκριμένων τριών μηχανισμών. Είναι η εξομοίωση, συστηματοποίηση και επαναπροσδιορισμός, τα λέω πάρα πολύ γρήγορα. Ο πρώτος μηχανισμός έχει να κάνει με το χάσιμο των διαφορών. Όποτε δηλαδή δύο συστήματα έρχονται σε επαφή, μακροχρόνια επαφή, βλέπουμε ότι από ένα σημείο και μετά δημιουργείται ένα νέο γλωσσικό σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται από χάσιμο των διαφορών, ότι επικρατούν κυρίως οι γλωσσικές μονάδες που υπάρχουν και στα δύο τα συστήματα. Σε ένα επόμενο στάδιο εμφανίζεται η συστηματοποίηση, δηλαδή αυτές οι γλωσσικές μονάδες αποκτούν μια πιο καλή οργάνωση μεταξύ τους και οι κανόνες γίνονται πιο διαφανείς, πιο ξεκάθαροι. Και πολλές φορές έχουμε και επαναπροσδιορισμό των γραμματικών λειτουργιών αυτών των γλωσσικών μονάδων. Το αποτέλεσμα είναι μαζί με την εμφάνιση και των τριών αυτών μηχανισμών να εμφανίζεται μια νέα κοινή, όπως τη χαρακτηρίζουμε, στην ουσία ένα νέο γλωσσικό σύστημα, το οποίο βέβαια εννοείται ότι βασίζεται στα προηγούμενα, εννοείται ότι χρησιμοποιεί μονάδες, δομές από τα δύο προηγούμενα που ήρθαν σε επαφή, αλλά τα ενώνει με ένα τέτοιο πρωτότυπο τρόπο που δύσκολα θα μπορούσες να το χαρακτηρίσεις ότι είναι απόγονος μόνο του ενός ή μόνο του άλλου. Γι' αυτό μιλάμε για ένα νέο γλωσσικό σύστημα, μια νέα κοινή που όμως προέρχεται και από τα δύο προηγούμενα.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα λίγο, τι λέτε, στη γλώσσα των καπαδοκών. Πολύ έτσι, μας δώσετε μια εικόνα σε αυτό το μικρό πρόλογο που κάναμε, τη βοήθειά σας σε ό,τι έχει να κάνει με τη γλώσσα και πώς αυτή αλλάζει, τι σημαίνει αυτή η αλλαγή και πώς διαμορφώνονται έτσι τα διαφορετικά γλωσσικά συστήματα και ποιες είναι οι αιτίες, θα έλεγε κανείς, αυτής της διαμόρφωσης. Να έρθουμε όμως τώρα λίγο στη γλώσσα των Καπαδοκών, κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή έτσι, σε αυτή τη γλώσσα. Ό,τι μπορούμε να πούμε ξεκινώντας, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά. Ωραία. Καταρχάς να πω ότι η δικιά μου η περιοχή έρευνας δεν είναι η ιστορική γλωσσολογία, οπότε ό,τι θα σας πω είναι προφανώς ευρήματα άλλων. Βασίστηκα πάρα πολύ στην δουλειά του Μάρκ Γιάνσε, που είναι ένας εξαίρετος γλωσσολόγος που δουλεύει πάνω στα καπαδοκικά, σύγχρονός μας, που κι αυτός βέβαια βασίστηκε σε προηγούμενους. Άρα ό,τι θα σας πω είναι κυρίως πράγματα που έχω βρει στη δικιά του τη δουλειά. Όταν μιλάμε για τα καπαδοκικά, για τα παλιά καπαδοκικά, δεν μπορούμε να πάμε πραγματικά υπερβολικά πολύ πίσω με πολύ καλή γνώση του για ποιο γλωσσικό σύστημα μιλάμε. Αναφορές για την Καπαδοκία έχουμε ήδη από τους αρχαίους χρόνους, από το Στράβωνα και όχι μόνο. Uh-huh. Όπου σαν περιοχή αναφέρεται, αναγνωρίζεται, ξέρουμε ότι στην ουσία ήτανε με Χεταίοι αυτοί που κατοικούσαν σε αυτές τις περιοχές εποχή π.Χ. και ότι ο βασιλιάς που είχαν γύρω στο 163 με π.Χ. ο Αριαράθης ο Πέμπτος ήταν αυτός που ήταν υπεύθυνος για τον εξελινισμό της Καπαδοκίας. Mm-hmm. Κάποιος λοιπόν θα μπορούσε να πει ότι από τη στιγμή που ήταν Χεταίοι, προφανώς η γλώσσα των αρχαίων Καπαδοκών ήταν μάλλον τα χετητικά, αλλά από ένα σημείο και μετά, επειδή συμβαίνει ένας εξελινισμός στην εποχή που είπα γύρω στο 163 π.Χ. και που γίνεται ακόμα πιο έντονος μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σίγουρα στην περιοχή όχι μόνο μιλάνε τα ελληνικά, όχι μόνο γνωρίζουν τα ελληνικά, αλλά και τα μιλάνε. Και από κάποια εποχή και μετά, που δεν ξέρουμε πότε είναι, πραγματικά δεν ξέρουμε πότε είναι, γίνεται και η βασική γλώσσα των Καπαδοκών. Mm. Μάλιστα, ιστορικοί γλωσσολόγοι όπως ο Τούμπ, ο Μπούμπενικ, βλέποντας τις ομοιότητες αρχαϊκών τύπων που υπάρχουν και στα ποντιακά και σε ελληνικές ποικιλίες όλης της Μικράς Ασίας και της Συρίας, θεωρούν ότι πρέπει να υπήρχε μία ανατολική ελληνική κοινή που δημιουργήθηκε ακριβώς με τον ίδιο μηχανισμό που έλεγα προηγουμένως. Υπήρχε λοιπόν μία ανατολική ελληνική κοινή που χαρακτήριζε όλες αυτές τις περιοχές. Έχουμε σίγουρα στοιχεία στα κείμενα των Καπαδοκών πατέρων. Και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος αναγνωρίζει ότι η μητρική του γλώσσα ήταν τα καπαδοκικά, αλλά χωρίς να προσδιορίζει ποια εκδοχή, αν ήταν αυτή η ανατολική κοινή που έλεγα προηγουμένως ή αν μιλάμε για ένα άλλο σύστημα πριν από αυτό.
0: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Θέλω να ρωτήσω, αυτή η πρώτη μορφή των Καπαδοκικών ενδεχομένως να προήλθε από την ένωση των Χετητικών με τα ελληνικά?
1: Ναι, είναι η πιο λογική υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε και από την επιρροή του Μεγάλου Αλεξάνδρου που κινήθηκε σε όλες αυτές τις περιοχές. Σίγουρα η διάδοση των ελληνικών τότε πρέπει να πρώτο έγινε και όσο περνούσαν τα χρόνια και μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ακόμα παραπάνω ενισχύθηκε αυτή η επαφή γλωσσών, με αποτέλεσμα μετά από κάποιους αιώνες να φτάσουμε να υπάρχει αυτό το νέο γλωσσικό σύστημα που θα είχε και στοιχεία από την προηγούμενη γλώσσα, μάλλον τα χαιτητικά, και από τα ελληνικά που είχαν, που χρησιμοποιούσαν και οι Μακεδόνες, αλλά και η κάθε εποχή σύγχρονοι Έλληνες που δίνανε τον τόνο και δίνανε τα στάνταρ της εποχής.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο εδώ περισσότερα, πάωτε με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Δημήτρης Παπαζαχαρίου, αναπληρωτής καθηγητής γλωσσολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την γλώσσα των Καπαδοκών συζητάμε με την βοήθειά του. Να συνεχίσουμε έτσι, κύριε καθηγητά, από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως.
1: Βεβαίως.
0: Μιλούσαμε λοιπόν για το πώς εξελίσσεται σιγά σιγά, μάλλον τα πρώτα στοιχεία που έχουμε σχετικά με την γλώσσα των Καπαδοκών. Αναφερθήκατε και στους Καπαδόκες πατέρες και στο Μέγα Βασίλειο. Ναι.
1: Ναι, ναι. Και ο Νήσις επίσης αναγνωρίζει ότι είναι από εκείνη την περιοχή και στα κείμενά του εμφανίζονται στοιχεία που δείχνουν ακριβώς αυτό το υπόστρωμα που έλεγα της ανατολικής ελληνικής σκηνής, όπως την χαρακτήριζε ο Τούμπ. Το ενδιαφέρον είναι ότι άλλοι φιλόσοφοι της εποχής που μιλούσαν για την περιοχή και για τη γλώσσα των Καπαδοκών έχουν χαρακτηρίσει τους τότε Καπαδόκες ως βαρβαρόφωνους. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, με ποια είναι η σημασία, ότι δεν τα μιλούσαν πολύ καλά τα ελληνικά. Δηλαδή και έχει η ερμηνεία αυτής της αναφοράς ως βαρβαρόφωνος στην ουσία ακριβώς δείχνει ότι μάλλον ήταν δίγλωση εκείνη την εποχή. Δηλαδή αν θεωρούσαν ο Στράβωνας για παράδειγμα ή ο Λουκιανός ή ο Φιλόστρατος όταν κάνουν αναφορά στους Καπαδόκες ρήτορες και τους ηρωνεύονται σχεδόν για την βαριά προφορά τους και ότι είναι βαρβαρόφωνοι δηλώνοντας ότι δεν τα μιλάνε καλά τα ελληνικά, μάλλον δηλώνει ή ότι ήταν δίγλωση ή ότι το γλωσσικό σύστημα της Καπαδοκικής εκείνη την εποχή mm-hmm. θα πρέπει να ήταν πολύ έντονα επηρεασμένο από το άλλο το γλωσσικό σύστημα με το οποίο ήρθαν σε επαφή η ελληνιστική κοινή της εποχής. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός μας έτσι σχετικά με την καπαδοκική γλώσσα?
1: Να είστε καλά, έχει ενδιαφέρον. Γιατί αυτή την περίοδο, δηλαδή από εκείνη την εποχή, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει ένας ιστορικός γλωσσολόγος, και τους θαυμάζω για αυτό το λόγο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να παραστήσει ένα ολόκληρο γλωσσικό σύστημα μέσα από κείμενα που είναι γραμμένα στην επίσημη γλώσσα είτε του κράτους είτε της εκκλησίας που είναι διαφορετική από αυτό που μιλιέται ανά τόπο. Και προσπαθεί να το κάνει αυτό σαν detective ψάχνοντας μέσα σε σελίδες επί σελίδων να βρει μία λέξη που γράφεται διαφορετικά, μία φράση που μου έχει διαφορετική σύνταξη. Είναι μία απίστευτα επίπονη δουλειά. Εκείνη την εποχή, ό,τι γραπτό κείμενο μας έχει μείνει από εκείνη την εποχή είναι της επίσημη, είτε του επίσημου κράτους είτε της επίσημης εκκλησίας, άρα κείμενα που προσπαθούσαν να γραφτούν σε όσο το δυνατόν πιο σωστά αρχαΐζουσα γλώσσα, γιατί ειδικά για την εκκλησιαστική αυτή ήταν η επίσημη γλώσσα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πραγματικά κείμενα, mm-hmm. ολόκληρα κείμενα για να δούμε και να καταλάβουμε πώς ήταν το συγκεκριμένο γλωσσικό σύστημα. Για τα Καπαδοκικά, για παράδειγμα, μία πρώτη αναφορά σαν στα Καπαδοκικά αυτά καθ' αυτά είναι σε ένα ποίημα, αν θυμάμαι καλά, περσικής προέλευσης, που στην ουσία αναπαράγει ένα ποίημα στα Καπαδοκικά. Είναι η πρώτη αναφορά που έχουμε για κάτι παραπάνω από μία λέξη, μία φράση. Mm-hmm. Από εκεί πάμε κατευθείαν στον 18ο-19ο αιώνα. Δηλαδή όλα τα άλλα τα κείμενα, τα ενδιάμεσα, οι ιστορικοί γλωσσολόγοι τα μελετούν με τον τρόπο που σας περιέγραψα, προσπαθώντας να βρούνε λέξεις που να διαφοροποιούνται από την επίσημη της εποχής. αλλά κείμενα ολόκληρα που να είναι γραμμένα στην Καπαδοκική, στο πώς μιλιότανε η Καπαδοκική, έχουμε πια από τον κυρίως τον 10ο αιώνα, το αιώνα από περιηγητές σε αυτή την περιοχή.
2: Ναι.
1: Περιηγητές που είναι κυρίως Έλληνες ή ντόπιοι, αλλά και κάποιοι ξένοι. Έτσι, για παράδειγμα, με τις πρώτες αξιόπιστες πληροφορίες που έχουμε για τη γλώσσα και τη θρησκεία στην Καπαδοκία, τις έχουμε από τον Ρίζο το 1856, τον 19ο αιώνα. Και αντίστοιχα έχουμε μελέτες, έχουμε τέτοιες παρουσιάσεις από τον Αλεκτορίδη και τον Εκρινόπουλο, και οι δύο το προς τα τέλη του 1890, με γραμματικές παρατηρήσεις και γλωσσάρια για τα φερτέκαινα. Έχουμε με τραγούδια από τα σύλλατα που δημοσίευσαν ο Φαρασόπουλος και ο Χολόπουλος στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου. Έχουμε με το γλωσσάριο που του Βασιλιάδη, πάλι για τα σύλλατα, για το ένα σύντομο γλωσσάριο του Αραβανίου από τον Βαλαβάνη στο 1895, του Καρολίδη μία μελέτη στο Φαρασιώτικο Ιδίωμα το 1885, ναι. Και από εκεί και πέρα έχουμε την μεγάλη δουλειά, θα έλεγα, ξέχασα και το Σαραντίδη, που μάλιστα ο Σαραντίδης δεν έκανε μόνο μία συγκεκριμένη περιοχή δουλειά, τη Συνασού πιο συγκεκριμένα, αλλά συμπεριέλαβε και μία γενική περιγραφή για όλα τα ελληνόφωνα ιδιώματα της Καπαδοκίας, όπως και των Φαράσων και της Σύλης, που ήταν πραγματικά μία εντυπωσιακή δουλειά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα...
2: Συγγνώμη κύριε καθηγητά,
1: ναι,
2: πριν πάμε στην επόμενη δουλειά, ήθελα να σας ρωτήσω, από αυτές τις μελέτες και κυρίως αυτή του Σαραντίδη,
1: ναι,
2: ποια είναι έτσι τα στοιχεία, τα σημαντικά που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε όσον αφορά την γλώσσα των Καπαδοκών?
1: Αυτή τη στιγμή μου είναι πολύ δύσκολο να συγκεκριμενοποιήσω τι παραπάνω πήραμε από τον Σαραντίδη. Σίγουρα μας έχει δώσει μια ευρύτερη εικόνα, όχι μόνο για μία ποικιλία, για τη Σύνασο, αλλά επειδή τα ευρήματα αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου είναι πιο συλλογικά και πιο κεντρικά, μου είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω τι είπε ο ένας και το τι είπε ο άλλος. Έχω την αίσθηση πάντως ότι όλες αυτές οι πληροφορίες έρχονται και συνδυάζονται και κωδικοποιούνται από την δουλειά του Ντόκινς.
2: Θα μιλήσουμε για αυτή σε λίγο, για τη δουλειά του καθηγητή της Οξφόρδης, του Ντόκινς. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη, αλλά απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μιλάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την γλώσσα των Καπαδοκών. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να σας πούμε ότι είναι κοντά μας και μαζί του βεβαίως συζητάμε, μαζί του συνομιλούμε, ο κύριος Δημήτρης Παπαζαχαρίου, αναπληρωτής καθηγητής γλωσσολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είχαμε μείνει στην πολύ σημαντική μελέτη, ουσιαστικά του, πολύ σημαντική έρευνα του καθηγητή της Οξφόρδης, του Ντόκιν, σχετικά με την καπαδοκική γλώσσα. Ποιο είναι εδώ το σημαντικό στοιχείο, αν θέλετε, κάτι που δεν ξέραμε ενδεχομένως μέχρι τότε?
3: Έτσι ακριβώς. Ο Ντόκιν ήταν στην ουσία ένας στιβαρός γλωσσολόγος. Όλοι οι προηγούμενοι που ανέφερα ήταν άνθρωποι που από την αγάπη τους και από το ενδιαφέρον τους προσπαθήσανε να αποθησαυρίσουν στοιχεία και χαρακτηριστικά, αλλά πολλές φορές με έναν τρόπο που ήταν, πώς να το πω, που δεν ήταν συστηματικός. Ο Ντόκινς έρχεται με όλο το υπόβαθρο της επιστήμης της εποχής, και αυτό που σίγουρα φέρνει και δεν το είχε καμία από τις προηγούμενες μελέτες είναι η φωνητική μεταγραφή της ομιλίας της Καπαδοκικής. Και οι προηγούμενοι συγγραφείς προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν ειδικά σύμβολα για να δηλώσουν ότι την διαφορά ανάμεσα σε κάποιους ήχους, αλλά τα σύμβολα που χρησιμοποιούσαν δεν ήταν αυτονόητα, κατανοητά το τι σήμαιναν. Και ήταν και ιδιοσυγκρασικά, δηλαδή οι ίδιοι δούλευαν για αυτούς, αλλά δεν υπήρχε μια γενική αποδοχή για το τι ακριβώς σημαίνουν. Ο Ντόκινς ερχόμενος χρησιμοποιεί μία άλλη κωδικοποίηση που είναι αναγνωρίσιμη, δηλαδή χρησιμοποιεί σύμβολα που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνουν όταν περιγράφει τα φατνοουρανικά, για παράδειγμα, ή τα παχαία ασυριστικά, ή τα υπεροϊκά σε σχέση με τα ουρανικά σύμφωνα. Δίνει λοιπόν, έχει από τη μια αυτή την πολύκα σε σχέση με τα ουρανικά σύμφωνα. Δίνει λοιπόν, έχει από τη μια αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία, στην ουσία

0: προσπαθήσανε να δώσουν γραμματικές, να γράψουν γραμματικές, αλλά έχω την αίσθηση ότι η δουλειά του Dawkins είχε ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, ότι ερχόταν με ένα πολύ συστηματικό υπόβαθρο και οι περιγραφές του και οι κωδικοποιήσεις του έχουν πολύ γερή γλωσσολογική βάση. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που είναι πάρα πολύ συστηματικά παρουσιασμένη η δομή της καπαδοκικής γλώσσας.
1: Μάλιστα. Η οποία ήταν πώς, αν θα θέλαμε έτσι να πούμε δύο λόγια, κύριε καθηγητά, σχετικά με, με τη δομή της καπαδοκικής γλώσσας, και δεν ξέρω αν έχουμε και διαφορετικές διαλέκτους από περιοχή σε περιοχή, αν αλλάζει γλώσσα δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι μια μεγάλη περιοχή η Καπαδοκία, έτσι.
0: Ναι. Υπάρχει φοβερή ποικιλότητα, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Υπάρχει φοβερή ποικιλότητα και ίσως να ξεκινήσω από έναν τέτοιο τυπολογικό διαχωρισμό. Καταρχάς, και πάλι αν βασιστούμε και στην αντίληψη του Dawkins και σε αυτά που έχει περιγράψει, ο Dawkins διαφοροποιεί τα καπαδοκικά και από τα ποντιακά, αλλά και από τα φαρασιώτικα. Νεότεροι μελετητές θεωρούν ότι τα φαρασιώτικα δεν είναι και τόσο απομακρυσμένα από τα καπαδοκικά, ότι θα μπορούσαν να θεωρηθούν μέρος των καπαδοκικών. Αλλά αν μείνουμε στην διάκριση που είχε προσδιορίσει ο Dawkins, δεν μιλάμε λοιπόν για τα ποντιακά, δεν μιλάμε για τα φαρασιώτικα. Για τους ακροατές σας, ο Πόντος είναι βόρεια της Καπαδοκίας, είναι από το πάνω μέρος της Καπαδοκίας, ενώ τα Φάρασα είναι στην νότιο-ανατολική περιοχή της Καπαδοκίας. Δεν μιλάμε λοιπόν για φαρασιώτικα και ποντιακά, μιλάμε για τα καπαδοκικά όπως τα όρισε ο Dawkins. Ο συγκεκριμένος μελετητής χωρίζει την καπαδοκική σε βόρεια, κεντρική και νότια, και την βόρεια πάλι την χωρίζει σε δυτική και ανατολική, όπως και αντίστοιχα την νότια σε δυτική και ανατολική. Οπότε αν μπορώ να αναφέρω και κάποια χωριά, στην βορειοδυτική καπαδοκική έχουμε τα Σύλακα, την Ανακό, τα Φλογητά και τη Μαλακοπή. Και στην βορειοανατολική έχουμε τη Συνασό, τα Ποτάμια και τη Δερμεσό. Η κεντρική καπαδοκική είναι η Αξός, το Μιστή και μαζί με το Μιστή Τσαρικλή, Τσελτέκ, Δίλα και Αραβισσός. Και μετά στην νότια καπαδοκική έχουμε την νοτιοδυτική που είναι το Αραβανί και τα Φερτέκαινα, και στην νοτιοανατολική που είναι το Ούλαγατς και το Σεμέντερε. Από τις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, αν όχι από όλες, έχουν έρθει άνθρωποι στην Ελλάδα μετά το 1922. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, στην Χαλκιδική υπάρχουν τα νέα Φλογητά που είναι από την βορειοδυτική Καπαδοκική και τα Σήμαντρα που είναι από το Σεμέντερε, από την νοτιοανατολική Καπαδοκική.
1: Μάλιστα. Εδώ ποια είναι τα, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά αυτών των διαλέκτων, των υποδιαλέκτων μάλλον, έτσι, έτσι όπως τα χώρισε και τα κατηγοριοποίησε ο Dawkins. Τι μπορούμε να πούμε σχετικά με την γλώσσα, με την προφορά της γλώσσας και τις διαφορές που ενδεχομένως εμφανίζονται?
0: Ωραία. Σχετικά με αυτό που είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, δηλαδή ότι μία γλώσσα με εμφανίζει δομή ήχων, δηλαδή οι ήχοι ενώνονται και φτιάχνουν σημασίες, αυτό το κομμάτι το μελετάει ένας ολόκληρος κλάδος της γλωσσολογίας που λέγεται φωνητική και φωνολογία. Μετά οι ήχοι ενώνονται και φτιάχνουν μονάδες με σημασία, και αυτό το μελετάει ένας άλλος κλάδος της γλωσσολογίας, η μορφολογία. Οι μονάδες με σημασία ενώνονται και φτιάχνουν λέξεις που αυτή τη διαδικασία πάλι τη μελετάει η μορφολογία και το λεξικό, και οι λέξεις ενώνονται για να φτιάξουν προτάσεις και αυτό το μελετάει η σύνταξη. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 4 επίπεδα γλωσσικά, φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη. Έχουμε και τη σημασιολογία, έχουμε και άλλα, που δείχνει και την πολυπλοκότητα, όπου για κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα η γλωσσολογία προσπαθεί να προσδιορίσει τόσο τις μονάδες, όσο και τα φαινόμενα.

0: φαινόμενα που εμφανίζονται σε κάθε ένα τέτοιο επίπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτή λοιπόν τη λογική, αν είναι να περιγράψουμε γενικά τα χαρακτηριστικά της καπαδοκικής και μάλιστα πριν φτάσουμε στο διαχωρισμό των περιοχών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως προς τα φωνήεντα, στη φωνολογία για παράδειγμα, τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι υπάρχουν 8 φωνήεντα. Τα 5 που υπάρχουν και στην ελληνική, το A, I, O, και 3 φωνήεντα που σίγουρα είναι με τουρκικής προέλευσης, όπως το Ν, που είναι ένα στρογγυλό Ι, αλλά λέγεται με το στόμα πολύ στρογγυλά φτιαγμένο και κλειστό. Ένα οπίστιο που είναι κοντά στο Ου, αλλά δεν λέγεται με κλειστό το στόμα στρογγυλό, λέγεται με απλωτό το στόμα, ένα Ν. Και έχουμε επίσης ένα στρογγυλό Ε, που λέγεται στο ύψος του δικού μας του Ε, αλλά πάλι αντί το στόμα να είναι απλωτό, είναι στρογγυλό. Έχουμε λοιπόν το Ε, το Ε, το Ε και το Ε, που είναι 3 ήχοι με ξεκάθαρη τουρκική επίδραση. Και μάλιστα αυτούς τους 3 ήχους τους βλέπουμε για να εμφανίζονται κυρίως σε τουρκικά δάνεια. Αλλά όχι μόνο, και σε ελληνικές λέξεις. Έχουμε αυτά ως προς τα φωνήεντα, και αυτό χαρακτηρίζει και όλες τις υποπεριπτώσεις. Δηλαδή έχουμε 8 φωνήεντα, που βέβαια είναι τα ίδια φωνήεντα που υπάρχουν και στην τουρκική. Δηλαδή είπαμε εμείς ότι τα 3 είναι τουρκικής προέλευσης, γιατί εμείς έχουμε τα 5 από τα 8, αλλά ταυτόχρονα και η τουρκική έχει και τα 8, που χαρακτηρίζεται και από τα 8. Ως προς τα σύμφωνα, βλέπουμε ότι έχουμε τα καπαδοκικά έχουν κάποιους ήχους που δεν τα έχουν τα ελληνικά, και είναι τα παχιά σειριστικά, δηλαδή το σο, το τσο, το ζο, το τζο. Αυτούς τους ήχους που δεν τους έχουμε εμείς υπάρχουν στα καπαδοκικά. Και πέρα από αυτές τις μονάδες υπάρχουν διάφορα φωνολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τα καπαδοκικά και το πώς ενώνονται αυτά. Και εδώ αρχίζουν, για άμα θέλετε, και οι διαλεκτικές διαφορές. Ας πούμε για παράδειγμα, και ελπίζω τώρα να μην γίνομαι βαρετός και κουραστικός, θα μπορέσετε να με κόψετε όποια στιγμή θέλετε.
1: Θα δώσουμε έτσι λίγα παραδείγματα.
0: Λίγα, έτσι. Θα δώσουμε λίγα, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Ας πούμε για παράδειγμα τα Ι και τα Ου, τα άτονα, αποβάλλονται στο τέλος της λέξης. Χάνονται, δηλαδή είναι με το, ας πούμε, το χέρι θα λέγεται χέρ σε διάφορα μέρη, χωρίς την κατάληξη την τελική. Το Ι και το Ου χάνονται στο τέλος της λέξης. Σε κάποιες διαλέκτους, και αυτό συμβαίνει σε όλες τις διαλέκτους, αλλά σε κάποιες διαλέκτους όπως στο Μιστή και στο Σεμέντερε, το Ε και το Ο υψώνονται, όπως συμβαίνει και στις βόρειες διαλέκτους του ελλαδικού χώρου. Όπως δηλαδή έχουμε το Ε να γίνεται, το άτονο Ε να γίνεται Ι και το άτονο Ο να γίνεται Ου, ακριβώς το ίδιο πράγμα έχουμε στο Μισθή. Ας πούμε στο Μισθή το κεφάλι είναι τσιφάλ, γιατί συμβαίνει αυτή η ύψωση. Είπα και ένα ακόμα χαρακτηριστικό ως προς τα σύμφωνα, το κου στο μισθή, όταν ακολουθεί λέγεται με τσιτακισμό. Αντί να είναι κου, είναι τσιο. Και αντίστοιχα το χου γίνεται σιο στον ίδιο μέρος. Το χέρι δηλαδή που είπα προηγουμένο είναι share στο μισθή.
1: Βλέπουμε τις αλλαγές που υπάρχουν, έτσι, τις διαφορές που υπάρχουν σε διαφορετικές διαλέκτους, έτσι, αναλόγως που βρίσκεται κανείς σε ποια περιοχή της Καπαδοκίας. Να πάμε λίγο, επειδή μας παίζει και λίγο χρόνος, στη μορφολογία, κύριε καθηγητά, και στη σύνταξη.
0: Από τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα. Έχει πολύ διαφορετικές δομές από αυτό που αναγνωρίζουμε ως ελληνικά, ακόμα και της πρώιμης Βυζαντινής περίοδου ή της Βυζαντινής περίοδου, εμφανίζει πολύ με ενδιαφέρουσες αλλαγές. Καταρχάς, κάτι που δεν μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε, σε όλα τις εκδοχές των ελληνικών που ξέρουμε, το άρθρο, το οριστικό άρθρο δηλώνει την οριστικότητα. Δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε για κάποιον συγκεκριμένο Κώστα, Γιάννη, θα πούμε ο Κώστας, ο Γιάννης. Έχοντας στο μυαλό μας κάποιον που είναι απίστευτα συγκεκριμένος. Και όχι κάποιος Κώστας, κάποιος Γιάννης. Αυτό στην ιστορία της ελληνικής δηλώνεται με το οριστικό άρθρο. Έχει ενδιαφέρον που ότι στα καπαδοκικά το άρθρο δεν λειτουργεί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει το οριστικό άρθρο, διαφοροποιείται από ένα αόριστο που είναι πάντοτε το ένα, το αόριστο άρθρο είναι πάντοτε το ένα σε ουδέτερο, αλλά την ίδια τη στιγμή στην αιτιατική, δηλαδή αν κάποιος μιλήσει για το αντικείμενο ενός ρήματος, αν θέλουμε το αντικείμενο να είναι οριστικό, η διοριστικότητα δηλώνεται στην κατάληξη του ουσιαστικού και όχι στην ύπαρξη ή ανύπαρξη οριστικού άρθρου.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει δηλαδή άλλη κατάληξη για το αόριστο ουσιαστικό και άλλη κατάληξη για το οριστικό ουσιαστικό. Ας πούμε, για παράδειγμα, θα είναι ένα άνθρωπος, αυτό σε αιτιατική, για να δηλώσει το αόριστο, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, θα είναι είπε τον άνθρωπο. Και είναι μόνο η κατάληξη που κάνει τη διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι η ύπαρξη ή ανυπαρξία του οριστικού άρθρου. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Όπως έχει ενδιαφέρον το ότι οι πραγματώσεις του οριστικού άρθρου, αυτό μάλλον είναι από επιρροή της τουρκικής, οι πραγματώσεις του οριστικού άρθρου στην ονομαστική πολλές φορές μπορεί να είναι η ανυπαρξία του, να μην δηλώνεται, να μην υπάρχει το κενό στοιχείο. Δηλαδή να μην υπάρχει άρθρο και αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Να μην υπάρχει άρθρο στην ονομαστική του ενικού και του πληθυντικού. Βέβαια και εκεί υπάρχουν διαλεκτολογικές διαφορές. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα διαλέκτων που τα άρθρα που έχουν είναι το ουδέτερο και μόνο το ουδέτερο και τίποτε άλλο.
1: Βλέπουμε ότι υπάρχουν επιρροές, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε καθηγητά, υπάρχουν επιρροές και από την τουρκική γλώσσα, έτσι.
0: Πάρα πολλές. Σε αυτό το κομμάτι, ειδικά στο κομμάτι της μορφολογίας, υπάρχουν πάρα πολλές. Μια άλλη πολύ με ενδιαφέρουσα επιρροή από τα τουρκικά είναι ότι η κλίση σε κάποιες περιοχές, σε κάποια από τα χωριά, είναι συγκολητική, κυρίως στα χωριά της νότιας Καπαδοκικής. Ότι είναι συγκολητική, πρέπει λίγο να το εξηγήσω αυτό. Συνήθως η κλίση τόσο στην αρχαία ελληνική όσο και στις περισσότερες φάσεις της βυζαντινής ελληνικής ήταν συνήθως αμαλγάματα, δηλαδή μέσα στην κατάληξη, η μία κατάληξη δήλωνε ταυτόχρονα γένος, αριθμό και πτώση.
1: Μάλιστα.
0: Στη λογική όμως των συγκολητικών γλωσσών, όπως συγκολητική γλώσσα είναι τα τουρκικά, έχω άλλο μόρφημα για το γένος, άλλο μόρφημα για τον αριθμό, άλλο μόρφημα για την πτώση. Και αν είναι να τα βάλω αυτά στη σειρά, θα τα βάλω το ένα μετά από το άλλο. Δηλαδή, αν θέλω να δηλώσω την γενική ενικού θηλυκού ουσιαστικού, θα είχα ταυτόχρονα ένα μόρφημα για το θηλυκό, ένα μόρφημα για το για τον ενικό αριθμό και ένα μόρφημα για την γενική πτώση. Αυτή τη λογική τη συγκολητική τη βλέπουμε να εμφανίζεται στην κλίση των ουσιαστικών, ειδικά στις νότιες περιοχές των Καπαδοκικών.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή τέτοιο φαινόμενο δεν το έχουμε πουθενά αλλού σε οποιαδήποτε άλλη εκδοχή της ελληνικής, παρά μόνο στα Καπαδοκικά που έχει πολύ έντονη, ειδικά στις περιοχές που είχαν πολύ έντονη επαφή με τα τουρκικά.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερο και για τη σύνταξη της καπαδοκικής γλώσσας και των καπαδοκικών διαλέκτων. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Με τον αναπληρωτή καθηγητή γλωσσολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Δημήτρη Παπαζαχαρίου, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Και κύριε καθηγητά, αναφερόμενοι ακριβώς στη γλώσσα των Καπαδοκών, στην καπαδοκική γλώσσα, στις διαφόρες διαλέκτους που έχουμε, νομίζω ότι επειδή έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε περίπου άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας, να μιλήσουμε λίγο, να αναφερθούμε και στη σύνταξη, γιατί και αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Συμφωνώ. Ένα από τα πιο τυπικά χαρακτηριστικά της καπαδοκικής είναι ότι επιτάσσει με τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας, δηλαδή όταν λέμε επιτάσσει, τους βάζει μετά το ρήμα. Mm-hmm. Οπότε εμείς θα λέγαμε το πήρε, στα καπαδοκικά ήταν πήρεντο, άφηκεντο. Αυτό είναι, με λες και είναι υπογραφή το καπαδοκικών αυτό το στοιχείο. Επίσης, ο μέλλοντας είναι, αντί να είναι με το θα, είναι με το να. Mm. Και επίσης ενδιαφέρον ότι πολλές φορές, σε συνδυασμό με αυτό που είπα προηγουμένως για τις προσωπικές αντωνυμίες, τους αδύνατους τύπους, πολύ συχνά έχουμε και κλητικό διπλασιασμό. Δηλαδή, πόνεσάντο το παιδί. Θα πούνε και το ντο, θα το πούνε και το παιδί μετά. Να υπάρχει δηλαδή το οριστικό αντικείμενο να είναι πολύ δηλωμένο, να είναι ξεκάθαρα ότι μιλάμε γι' αυτό. Επίσης, το έμεσο αντικείμενο μπαίνει σε αιτιατική. Δεν έχουμε δηλαδή είτε με μια καλαδοτική πτώση, έτσι κι αλλιώς έχει χαθεί, αλλά στην κοινή νέα ελληνική, για παράδειγμα, και σε πολλές διαλέκτους έχουμε το στο. Στα καπαδοκικά είναι απλά σε αιτιατική, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε έχουμε δύο αιτιατικές τη μία μετά την άλλη. Έχουμε λοιπόν τέτοια χαρακτηριστικά που πραγματικά δείχνουν και την ιδιαιτερότητα της καπαδοκικής σε σχέση με τις άλλες ελληνικές διαλέκτους. Και γενικά έχει ενδιαφέρον ένα σχόλιο που έκανε ο Ντόκινς. Βέβαια, παρένθεση ανοίγω τώρα. Έλεγα προηγουμένως στην αρχή μίλησα για την γλωσσική επαφή και για τη θεωρία της γλωσσικής επαφής και για τους μηχανισμούς που οδηγούν στη δημιουργία μιας νέας κοινής που βασίζεται σε μονάδες, γλωσσικές μονάδες και γλωσσικούς κανόνες από τις προϋπάρχουσες γλώσσες. Όταν ο Ντόκινς έκανε την περιγραφή των καπαδοκικών, δεν υπήρχε αυτό το υπόβαθρο, το θεωρητικό, αλλά είχε ενδιαφέρον πώς χαρακτήρισε τα καπαδοκικά, λέγοντας ότι είναι μια γλώσσα με ελληνικό σώμα, αλλά με τουρκική ψυχή. Εννοώντας ακριβώς αυτή την ένωση, που είναι απόρρια των μηχανισμών που ανέφερα προηγουμένως, ειδικά απόρρια της συστηματοποίησης και του επαναπροσδιορισμού, του πώς είναι δυνατόν μέσα χρησιμοποιώντας μορφήματα και λέξεις από ένα γλωσσικό σύστημα και από το άλλο, να εφαρμόζεις με ένα νέο τρόπο, με ένα καινοφανή τρόπο, και κάπως διαφορετικά μορφολογικούς κανόνες από το ένα σύστημα, συντακτικούς κανόνες από το άλλο σύστημα, και να φτιαχτεί ένα γλωσσικό σύστημα στην ουσία με πρωτότυπους συνδυασμούς όλων αυτών των στοιχείων.
0: Μάλιστα. Στην πάροδο των αιώνων, κύριε καθηγητά, και με αυτήν την ερώτηση να κλείσουμε, έχουμε περίπου 1,5 λεπτό ακόμη στη διάθεσή μας. Okay. Στην πάροδο των αιώνων, τα καπαδοκικά διαφοροποιούνται, αν θέλετε, έχουμε ίσως περισσότερες επιδράσεις από την τουρκική γλώσσα σε σχέση με τα πρώτα χρόνια ενδεχομένως, τα παλαιότερα χρόνια. Δεν ξέρω αν η έρευνα έχει δείξει ίσως κάποια τέτοια στοιχεία, αν μας έχει δώσει τέτοιες πληροφορίες.
1: Δεν έχουμε φτάσει να μπορούμε να το πούμε με απόλυτη σιγουριά, αλλά πιστεύω πως και μόνο το γεγονός ότι σε εκείνες τις περιοχές, δηλαδή στο νότιο μέρος της Καπαδοκίας, όπου η επαφή των Καπαδοκών με τους Τούρκους ήταν πολύ πιο συχνή, πολύ πιο έντονη, ειδικά από τον 18ο αιώνα και μετά, εκεί βλέπουμε να είναι ακόμα πιο έντονα τα πράγματα. Μάλιστα, όπως είπα στην αρχή, ήδη τα μισά χωριά, το 22, τα μισά χωριά δεν μιλούσαν καπαδοκικά, μιλούσαν τουρκικά τα μισά χωριά της Καπαδοκίας. Άρα ανάλογα με την επαφή που είχαν με τουρκικές κοινότητες και ανάλογα με το πόσο μεγάλη ήταν η επαφή και σε χρόνο και σε καθημερινότητα, έχω την αίσθηση ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η επαφή, τόσο περισσότερη ήταν και η μίξη και η επιρροή του ενός